μια νύχτα θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα την αλήθεια. Είναι ό,τι λέω από συνήθεια.

στα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

μέσα στη λίριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει και η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάθια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια να με

θες, να με καλά να μην πονάω, θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω, θες.

0: Να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε
1: έχω. FM 100. Η μουσική μας δίνει τις νύχτες σας.

Κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά ερημιά. Φεύγω αλλά πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

διψώ για να σε δω. Θέλω απ' τα χείλη σου να πιω. Άγνωστες που ήρθαν να νοιαστούν, έχω χορτάσει.

0: Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, συγκινημένη. Σας ευχαριστώ. Ελπίζω να περάσουμε καλά. Πάμε.
1: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
2: Η ευχή και η προσευχή.

απόψε και για όλα αυτά τα χρόνια που ήσασταν δίπλα μας. Ένα τραγούδι για όλους μας. Μοναξία μου όλα, μοναξία μου τίποτα.

Club.

υπάρχουν στιγμές που θες να χαθείς στον κόσμο που ήρθες να θες να κρυφτείς. Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις το φως και σκέφτεσαι μόνο να βγεις ζωντανός. Σκοτάδι τριγύρω και νιώθω ξανά πως έμεινα μόνος για αυτή τη βραδιά. Εικόνες που μοιάζουν αναμνήσεις παλιές, σαν βήμα που κάνω συνέχεια στο χτες.

Υπάρχει ένας κύκλος και αυτό είναι η ζωή. Η μοίρα η δικιά μας, σπασμένο γυαλί. Η σκέψη μορίζει την κάθε στιγμή. Γι' αυτό υποφέρω και λείπεις εσύ. Θέλω να είσαι δικιά μου, το δικό μου παιδί. Να είσαι ο ήλιος που φωτίζει τη γη. Η αλήθεια στο ψέμα, το καλό στο κακό. Θέλω πάντα για πάντα να σε έχω εγώ.

καφέ σου έχει κρυώσει και το ράδιο κλειστό.

0: Γιώργος Καραγιαννίδης στον ήχο που ακούτε εσείς. Τζίμι Χέντριξ θεολόγος στον ήχο που ακούμε εμείς. Περικλής Μαθιέλης στα φώτα.
1: Βασίλης Πυρόπουλος στην ελληνική κιθάρα. Νίκος Γιαννάτος στον μπάσο. Γιώργος Γιαννόπουλος στα χτύπανα. Δημήτρης Χαραλόπουλος στην ελληνική κιθάρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το βράδυ. Ευχαριστούμε τον Σπύρο Παπαναστασίου, τον Θάνο τον Πανούση και όλα τα παιδιά για την βοήθεια που μας δώσαν. Να είστε καλά, να προσέχετε, να μην μασάτε.

Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Προγραμματισμένη διακοπή νερού θα σημειωθεί σήμερα στα πέφκα του Δήμου Νεάπολης Σικιών. Σύμφωνα με την ΕΙΑΘ, η διακοπή θα διαρκέσει 3 ώρες από τις 10 το πρωί έως τη 1 μετά το μεσημέρι στην περιοχή μεταξύ των οδών Τοσίτσα, Υγείας Τριάδους, Λεωφόρου Παπα-Νικολάου και Παπάφη λόγω εργασιών σύνδεσης νέου αγωγού ίδρευσης. Την έντονη ανησυχία του για τη μεγάλη συγκέντρωση πυρκαγιών στην Κεντρική Μακεδονία εκφράζει το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, προσθέτοντας πως από αυτές κάποιες έχουν ελεγχθεί και κάποιες είναι εν εξελίξει, ασκώντας ιδιαίτερη πίεση στις πυροσβεστικές δυνάμεις. Το Υπουργείο έκανε λόγο για μία από τις πλέον απαιτητικές επιχειρήσεις που διεξήχθη στο Δερβαίνι, όπου εκδηλώθηκε μία από τις δυσκολότερες πυρκαγιές του 24ωρου χθες. Αλλάζει για λίγες ώρες ο καιρός από σήμερα και θα διαρκέσει σύμφωνα με τις προβλέψεις μέχρι αύριο τις προμεσημβρινές ώρες. Ιδιαίτερα ισχυρά θα είναι σήμερα τα φαινόμενα στις Ποράδες, στην Κεντρική και τη Βόρεια Εύβοια και στα παράλια των περιφερειακών ενωτήτων Λάρισας και Μαγνησίας. Επίσης, ισχυρά φαινόμενα θα εκδηλωθούν στην Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική, την Ημαθία, την Πιερία, τη Φθιώτιδα και την Νότια Εύβοια. Παραδόθηκε χθες ο αυτοκινητόδρομος Ε65 στο 167ο χιλιόμετρο του άξονα, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση ενός από τα μεγαλύτερα έργα υποδομής της χώρας, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Με την παράδοση του τελευταίου τμήματος μήκους 46 χιλιόμετρων από την Καλαμπάκα έως τα Γρεβενά, ο Ε65 τίθεται πλέον σε πλήρη λειτουργία, συνδέοντας την Παθέ με την Εγνατία Οδό και δημιουργώντας ένα νέο σύγχρονο οδικό άξονα. Στην ομιλία του, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε τον αυτοκινητόδρομο τον πιο καθαρό καθρέφτη της διαδρομής που διανύσαμε, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα αλλάζει καθημερινά, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση και στη συμβολή του Ταμείου Ανάκαμψης, απαντώντας την κριτική της αντιπολίτευσης για τη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων. Σήμερα εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων των φυσικών προσώπων, με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να υπάρξει νέα δεύτερη παράταση. Πρόστιμα συνολικού ύψους 10.720 ευρώ επέβαλε ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε οργανισμό κοινής ωφέλειας για παραβάσεις κατά τη διάρκεια εργασιών στην Οδό Τσιμισκή. Οι έλεγχοι της Δημοτικής Αστυνομίας διαπίστωσαν εξκαφές χωρίς άδεια, ελλιπή σήμανση και ανεξέλεγκτη εναπόθεση υλικών εκτός εργοταξιακού χώρου. Ο Δήμος υπογραμμίζει ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με στόχο την ασφάλεια πεζών και εργαζομένων και την προστασία των κοινόχρηστων χώρων. Το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ερμηνεύτρια Μέρι Λίντα θα πούν σήμερα συγγενείς και φίλοι. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 10 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέας, στο εκκλησάκι που βρίσκεται εντός του γυροκομείου Αθηνών όπου φιλοξενούνταν. Η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Τη γιορτή της Δημοκρατίας, μια ξεχωριστή μουσική εκδήλωση αφιερωμένη στη συμπλήρωση 52 ετών από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στην Ελλάδα, στις 24 Ιουλίου 1974, διοργανώνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης απόψε στις 8 στο χώρο του Δημαρχείου. Κεντρική ερμηνεύτρια της βραδιάς θα είναι η σπουδαία τραγουδίστρια Μαρία Φαραντούρη. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη, παράλληλα οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν σε έκθεση φωτογραφίας από το φωτογραφικό αρχείο του Βασίλη Μποζίκη, η οποία παρουσιάζει ιστορικά στιγμιότυπα και πρόσωπα της περίοδου. Προβάδισμα για την πρόκρισή του στην επόμενη φάση του Europa League πήρε ο ΠΑΟΚ, κερδίζοντας με 2-3 την Δύναμο Κιέβου στην Πολωνία για το δεύτερο προκριματικό γύρο, εν ώψη της ρεβάνς που θα διεξαχθεί την επόμενη 5η 30 Ιουλίου στις 9 παρατέταρτο το βράδυ στο γήπεδο της Τούμπας. Βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη από τις πρωινές μεσημβρινές ώρες, οι οποίες θα επηρεάσουν περισσότερο τα δυτικά και τα ανατολικά του νομού και ιδιαίτερα τη Χαλκιδική. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 3 έως 4 μποφόρ, ενώ δεν αποκλείεται τοπικά να φτάσουν και τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην πόλη μας από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα, σε πολύ λίγο κοντά σας με την πρωινή ενημέρωση.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026. Είμαστε 12 λεπτά μετά τις 7. Πιστή στο πρωινό ραντεβού στην συχνότητα του FM 100 με την πρωινή ενημέρωση. Σήμερα στο μικρόφωνο η Αλεξάνδρα Μαρτίδου, στην παραγωγή ο Γιώργος Μάγκος. Με την ανατολή του ηλίου να έχει γίνει στις 6 και 20 το πρωί, η δύση του ηλίου στις 20 και 43. Διεθνή ημέρα αυτοφροντίδας η σημερινή και επίσης, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι Αθηναγόρας και η Χριστίνα. Υπάρχουν κάποιες Χριστίνες που γιορτάζουν και σήμερα, είναι της Αγίας Χριστίνης της Μεγαλομάρτυρος. Κάποιες άλλες επιλέγουν να γιορτάζουν τα Χριστούγεννα. Με αρκετή δροσούλα, με αρκετή ανάσα δροσιάς ξημέρωσε σήμερα η Θεσσαλονίκη. Αυτή την ώρα το θερμόμετρο στο κέντρο της πόλης μας δείχνει 23 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία αναμένεται σήμερα να φτάσει κυρίως στις μεσημβρινές ώρες με την υψηλότερη θερμοκρασία στους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, από τις 10 το πρωί και μετά αναμένονται καταιγίδες και βροχοπτώσεις στην περιοχή μας. Είναι η κακοκαιρία εξπρές που όλο αυτό το διάστημα, όλες αυτές τις μέρες προτάσουν και από την πολιτική προστασία, σύμφωνα πάντα με τα δελτία που εκδίδει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Μια κακοκαιρία εξπρές που αναμένεται να επηρεάσει πολλές περιοχές της χώρας. Με ισχυρές καταιγίδες χαλάζει και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Οι περιοχές που αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο των φαινομένων είναι κυρίως η Κεντρική Μακεδονία, η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, η Πιερία και η Ιμαθία. Από το μεσημέρι και μετά τα φαινόμενα αναμένεται να επεκταθούν σε Ανατολική Θεσσαλία, Λάρισα, Βόλο, Πύλιος, Κιάθος, Κόπελο, Αλόνισο, Κεντρική και Βόρεια Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Αμοθράκη, Λίμνο και Θάσο.
1: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ.
0: Ιδιαίτερη όμως προσοχή, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, χρειάζεται η περιοχή της Χαλκιδικής, το Πύλιο, οι Σποράδες και η Εύβοια. Μία κακοκαιρία εξπρές, η οποία όπως είπαμε θα εκδηλωθεί από σήμερα τις πρωινές ώρες και θα διαρκέσει μέχρι αύριο τις προμεσημβρινές ώρες. Τώρα που η νύχτα κεντά, με, φιλιά, με πολύ προσοχή λοιπόν σε κάθε μας κίνηση, σε κάθε μας δραστηριότητα, για να αποφεύγουμε τα χειρότερα, να αποφεύγουμε τις πυρκαγιές, ό,τι περνάει από το χέρι μας τουλάχιστον, να μπορούμε να το αντιμετωπίζουμε. Σε περιμένω να έρθει. Η κίνηση στους δρόμους της πόλης μας για την ώρα τουλάχιστον είναι πάρα πολύ καλή. Δεν υπάρχουν προβλήματα σε κανένα σημείο των δρόμων. Με φως να ντυθείς. Κλειστός θα είναι και απόψε το βράδυ ο περιφερειακός λόγω εργασιών για το flyover από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου. Και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Να επέτειος ημέρα της αποκατάστασης της Δημοκρατίας θα γιορταστεί στους κήπους του Προεδρικού Μεγάρου με οικοδεσπότη τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Το Προεδρικό Μέγαρο ανοίγει τις πόρτες του για τους 1697 προσκεκλημένους στη φετινή δεξίωση, όπου το παρόν θα δώσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Απόντες θα είναι ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, ο Πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός και η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, αλλά και η Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου. Γιορτή Δημοκρατίας έχουμε και στην Θεσσαλονίκη απόψε. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης οργανώνει μία εκδήλωση μουσική για την συμπλήρωση 52 ετών από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στο χώρο του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης στις 8 το βράδυ. Κεντρική ερμηνεύτρια της βραδιάς θα είναι η σπουδαία τραγουδίστρια Μαρία Φαραντούρη και θα συμμετέχει επίσης ο Παναγιώτης Καραδημήτρης, ενώ τη μουσική εκτέλεση αναλαμβάνει η Λαϊκή Ορχήστρα. Παράλληλα, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν σε έκθεση φωτογραφίας από το φωτογραφικό αρχείο του Βασίλη Μποζίκη, η οποία παρουσιάζει ιστορικά στιγμιότυπα και πρόσωπα της περίοδου. Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη. Να έχεις δίπλα σου ένα χέρι. Αυτές λοιπόν είναι οι κυριότερες ειδήσεις που αφορούν την καθημερινότητα και τις πρώτες ώρες της Παρασκευής. Έχουμε και μια τρίωρη διακοπή υδροδότησης από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 μετά το μεσημέρι στο Δήμο Νεάπολης Σικαιών, στη Δημοτική Ενότητα Πεύκων. Χωρίς νερό θα μείνουν οι οδοί Τοσίτσα, Αγίας Τριάδος, Λεωφόρος Παπα-Νικολάου και Παπάφη, καθώς και στις παρακείμενες οδούς της Δημοτικής Ενότητας των Πεύκων. 19 λεπτά μετά τις 7, Παρασκευή 24 Ιουλίου, η πρωινή ενημέρωση κοντά σας. Τα λέμε σε λίγο.

Δε θα φταίς, δε θα φοβάμαι. Θα είμαστε κι οι δυο μαζί, όπου κι αν είσαι, όπου κι να. Θα είμαστε κι οι δυο μαζί.

Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στην πρωινή ενημέρωση, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Είμαστε 22 λεπτά μετά τις 7. Στην Ολομέλεια της Βουλής, το μεσημέρι, ο Πρωθυπουργός θα αναφερθεί στη συνταγματική αναθεώρηση. Στη συζήτηση που γίνεται στην Ολομέλεια λίγο πριν την πρώτη από τις δύο ψηφίες.

όπως η παρέμβαση στο άρθρο 86. Με βάση την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας αλλάζει η έρευνα για τυχόν ποινικές ευθύνες υπουργών με ουσιαστικό ρόλο της δικαστικής εξουσίας και κατάργηση του αμελητή. Σήμερα, όπως είπαμε, είναι και η τελευταία μέρα, λίγη η προθεσμία της παράτασης που είχε δοθεί για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Όπως ανέφερε το αρμόδιο Υπουργείο, δεν πρόκειται να δοθεί δεύτερη νέα παράταση. Επομένως, όσοι δεν έχετε υποβάλει ακόμη φορολογική δήλωση, προλαβαίνετε μέχρι και σήμερα. Στο διεθνή χώρο, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την επιβολή νέων δασμών στις εισαγωγές από περίπου 60 εμπορικούς εταίρους τους, μεταξύ των οποίων βρίσκεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Αμερικανική πλευρά υποστηρίζει ότι οι χώρες αυτές δεν έχουν προχωρήσει σε επαρκείς ενέργειες για την αντιμετώπιση της καταναγκαστικής εργασίας. Οι νέες επιβαρύνσεις κυμαίνονται από 10 έως 12,5% και αφορούν σημαντικούς οικονομικούς εταίρους των Ηνωμένων Πολιτειών όπως η Βρετανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Καναδάς, η Ιαπωνία και η Ινδία. Οι δασμοί έχουν προγραμματιστεί να τεθούν σε εφαρμογή σήμερα. Τα προϊόντα που προέρχονται από τις 60 χώρες αντιστοιχούν στο 99,4% των συνολικών εισαγωγών των Ηνωμένων Πολιτειών. Με βάση τα στοιχεία αυτά, η νέα πολιτική της Ουάσιγκτον επηρεάζει πρακτικά σχεδόν όλα τα αγαθά που εισάγονται στη χώρα. Στο μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν για 13η συνεχόμενη νύχτα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, με την αμυντική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών να ανακοινώνει σήμερα το πρωί ότι ολοκλήρωσε έναν ακόμη γύρο επιχειρήσεων. Από την πλευρά τους, ιρανικά κρατικά και ημιεπίσημα μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πληροφορίες για εκρήξεις σε αρκετές περιοχές της χώρας. Μουσικά θα φτάσουμε ακριβώς στις 7:30. Θα ακούσουμε τα διαφημιστικά μηνύματα, ένα τραγούδι και επανερχόμαστε. Καλή σας μέρα.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξει.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Το άκουσες, το είπες.
2: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφών Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Μια αλυσίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέα επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αλυσίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 27 και 28 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια στο more.com.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

33 λεπτά μετά τις 7 στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης και στην πρωινή ενημέρωση και πάμε να διαβάσουμε μαζί τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων ξεκινώντας από την Καθημερινή. Πιστοποιητικό φερυγγιότητας με τη σφραγίδα του κράτους πως θα γίνεται πιστοληπτική αξιολόγηση πολιτών και επιχειρήσεων. Σε άλλο σημείο η εφημερίδα αναφέρεται στα εγγένεια για τον Ε65 τον αυτοκινητόδρομο που παραδόθηκε χθες παρουσία του Πρωθυπουργού σε 4 ώρες από την Αθήνα στα Γρεβενά. Σε άλλο σημείο, άλμα των βάσεων σε πολυτεχνικές σχολές, πτώσεις στις καθηγητικές, γράφει η εφημερίδα. Εχθές ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής των υποψηφίων στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η εφημερίδα Τα Νέα, ασπίδα σε 3 χρόνια το κρίσιμο χρονοδιάγραμμα για την άμυνα της χώρας. Βάσεις 2026, η δεύτερη ανάγνωση από κρυπτογράφηση. Ποιες αποδηγιώθηκαν, ποιες υποχώρησαν, ποιες έμειναν στάσιμες, ποιες έκαναν την έκπληξη. Η εφημερίδα Απογευματινή, το άγχος της εργασίας εκτείναξε πολυτεχνία και πυροσβεστική, ακτινογραφία των βάσεων. 2.125 μόρια πέταξη η Σχολή Ευελπίδων, 750 μόρια το Τμήμα Ναυπηγών, οριακή άνοδο σε ιατρικές και ηλεκτρονικών υπολογιστών, 10.000 ικενές θέσεις. Σε άλλο σημείο η εφημερίδα, απαντάμε με έργα και όραμα, 182 χιλιόμετρα, ενώνουν όλη την Ελλάδα, τη δήλωσε ο Μητσοτάκης στα εγγένεια του αυτοκινητόδρομου Ε65. Η εφημερίδα των συντακτών, κίνδυνος κράχ στην παγκόσμια οικονομία, Ορμούς, Ερυθρά και Μαύρη Θάλασσα πυροδοτούν τις αγορές. Η εφημερίδα Ριζοσπάστης, ο λαός ματώνει με άλλα 5 δισεκατομμύρια για εξοπλισμούς που υπηρετούν την πολεμική εμπλοκή. Επικίνδυνες οι νέες συμφωνίες με το κράτος δολοφόνο Ισραήλ και οι εξοπλισμοί που αποφάσισε το χθεσινό Κισαία στο πλαίσιο των σχεδίων του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γράφει ο Ριζοσπάστης. Ο ελεύθερος τύπος, αμυντική θωράκιση της Ελλάδας, η ασπίδα του Αχιλλέα και ακόμα 10 εξοπλιστικά. Η εφημερίδα Το Μανιφέστο, το είπαμε και το κάναμε. Μητσοτάκης για Ε65, εδώ πήγαν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, παραδόθηκε ολοκληρωμένο στους πολίτες το εμβληματικό έργο. Ο νέος αυτοκινητόδρομος μειώνει ως και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης. Σε άλλο σημείο η εφημερίδα Το Μανιφέστο αναφέρεται στην κόντρα του Μάριου Σαλμά και την επίθεση που έκανε στον Άδωνη Γεωργιάδη, έγγραφα φωτιά για τον Σαλμά, σκευωρία Νοβάρτης, μπαράζ αποκαλύψουν από Άδωνη Γεωργιάδη, ο δικηγόρος της Μαραγγέλη κατέθεσε στο δικαστήριο στοιχεία για να αποδείξει ότι ο Σαλμάς επιχείρησε αρχικά να γίνει προστατευόμενος μάρτυρας στην Αμερική, να λάβει αμοιβή μαζί με τον Δεστεμπασίδη και τρίτο πρόσωπο. Ο τύπος της Θεσσαλονίκης, άρρωσαν οι περιζήτητες σχολές, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και ΠΑΜΑΚ, μεικτή εικόνα στις βάσεις εισαγωγής, άνοδος για 6 στις 10 σχολές. Σε άλλο σημείο η εφημερίδα Τύπος της Θεσσαλονίκης, τσουχτερό πρόστιμο σε εργολάβο για εξκαφές χωρίς άδεια από το Δήμο Θεσσαλονίκης. Η εφημερίδα Κόντρα, βέρτιγκο στο Μαξίμο από τα νέα σκάνδαλα. Εγκλωβισμένη κυβέρνηση από τις 3 δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, την παραπομπή Τριαντόπουλου και τις αποκαλύψεις Σαλμά για Άδωνη. Ποιοι και γιατί σιγούνται προσφυγή σε εκλογές πριν ξεκινήσει η καταιγίδα, υποστηρίζει η εφημερίδα. Η εφημερίδα Ο Λόγος, η ακρίβεια πνίγει τα νοικοκυριά. Οι υψηλές τιμές είναι το σημαντικότερο πρόβλημα. Η εφημερίδα Εστία, με εντολή του Πρωθυπουργού, συντόνισε τον μπάζωμα ο Τριαντόπουλος. Αποκάλυψης σοκ στην εισήγηση της Εισαγγελέως, ο Υφυπουργός κάρφωσε τον κύριο Μητσοτάκη. Είπε ότι οι αρμοδιότητές του διευρύνθηκαν μετά από τηλεφώνημα του επικεφαλής του Γραφείου Πρωθυπουργού του κυρίου Μπρατάκου,
που του μετέφερε άνωθεν εντολές. Δρυμή κατηγορώ για αλλίωση του χώρου, καταστροφή αποδεικτικών στοιχείων, παρεμπόδιση δικαιοσύνης και βλάβη στις οικογένειες των θυμάτων, γράφει στην πρώτη σελίδα της η εφημερίδα Εστία. Και η political, η Ελλάδα αλλάζει τον τρόπο που θα πολεμά, στρατηγική αναδιάταξη των ενόπλων δυνάμεων, πράσινο φως από το Κισαία για την ασπίδα του Αχιλλέα και άλλα 10 εξοπλιστικά προγράμματα. Σε άλλο σημείο, σώστη Χαλκιδική εισαγγελική έρευνα για τις παράνομες χωματερές στη Σιθωνία. Αυτά λοιπόν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, Παρασκευή σήμερα 24 Ιουλίου.

42 λεπτά μετά τις 7, το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης και η πρωινή ενημέρωση κοντά σας για λίγα λεπτά ακόμη. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στο λιβάδι του νομού Θεσσαλονίκης, που εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Στο σημείο βρέθηκαν 76 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 16 οχήματα. Ενώ στο έργο συνέδραμαν και οι υδροφόρες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 10 το βράδυ σε Χαράδρα, σε αγροτοδασική περιοχή. Στο σημείο, παρόλο που έχει τεθεί υπομερικό έλεγχο η πυρκαγιά, παραμένουν 6 οχήματα με 15 πυροσβέστες. Διαθέσιμη είναι η νέα εφαρμογή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για smartphones, για έξυπνες συσκευές, το Εργάνι App. Για εργοδότες, η οποία παρέχει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις να προχωρούν εύκολα και γρήγορα σε αναγγελία πρόσληψης για την κάλυψη επιγουσών αναγκών. Μέσα από το περιβάλλον αυτό του χρήστη πρόκειται για μια ασφαλή ψηφιακή διαδικασία η νέα εφαρμογή Εργάνι App, που δίνει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις να προχωρήσουν σε προσλήψεις προσωπικού μέσω ταχείας σύναψης συμβάσεων διάρκειας έως 2 ημερών. Είναι οι έκτακτες ανάγκες που παρουσιάζονται σε κάποιες ειδικότητες. Ο εργοδότης εισέρχεται στο περιβάλλον της νέας εφαρμογής για εργοδότες και καταχωρίζει ανάμεσα σε άλλα την ειδικότητα, τις μέρες και τις ώρες εργασίας, την αμοιβή και την ασφάλιση. Ο εργαζόμενος εισέρχεται στο περιβάλλον της αναβαθμισμένης εφαρμογής My Ergani App, όπου μπορεί να δει τους όρους της σύμβασης και εφόσον συμφωνεί να την αποδεχθεί ψηφιακά. Με τη νέα εφαρμογή Ergani App για εργοδότες και την αναβαθμισμένη εφαρμογή My Ergani App για εργαζόμενους, η διαδικασία πρόσληψης για την κάλυψη έκτακτων αναγκών μιας επιχείρησης γίνεται πιο απλή, πιο γρήγορη, πιο διαφανής για όλους. Πάμε τώρα να θυμηθούμε μαζί τα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, 24 Ιουλίου. Το 1908, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου, λίγο πριν από τον τερματισμό του μαραθωνίου, ο Ιταλός Ντοράντο Πιέτρι σοριάζεται στο έδαφος. Μερικοί θεατές τον βοηθούν να καλύψει τα τελευταία μέτρα, με αποτέλεσμα να ακυρωθεί. Νικητής ανακηρύσσεται ο Αμερικανός Τζον Χέις. Το 1909 ιδρύεται στην τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη η Σοσιαλιστική Εργατική Ομοσπονδία, γνωστή και ως Φεντερασιόν. Σαν σήμερα το 1923 υπογράφεται η Συνθήκη της Λοζάνης, που καθορίζει μεταξύ άλλων τα ελληνοτουρκικά σύνορα. Στη στεριά το σύνορο των δύο χωρών είναι ο μέσος Ρους του ποταμού Εύρου, εκτός από την εξέχουσα του Κάραγατς. Στη θάλασσα αποδίδεται στην Ελλάδα κάθε νησί, νησίδα και βραχονησίδα, που βρίσκεται πέρα από τα 3 μίλια από τις μικρασιατικές ακτές, εκτός από την Δωδεκάνησο, το Καστελόριζο, την Ύμβρο και την Τένεδο. Σαν σήμερα, το 1974, χιλιάδες λαού υποδέχονται στο αεροδρόμιο του Ελληνικού στις 2 τα ξημερώματα τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, που φτάνει από το Παρίσι με αεροπλάνο του Προέδρου της Γαλλίας Βαλερί Ζισκάρ ντεστέν. Στις 4 και 4 τα ξημερώματα ορκίζεται πρωθυπουργός μπροστά στο στρατηγό Φέδων Αγκιζίκη. 1982 καταργείται στην Ελλάδα η ποινική δίωξη της Μυχείας με την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου. Σαν σήμερα το 2008, ο Αλέξης Τσίπρας, στην πρώτη του εμφάνιση ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, στην καθιερωμένη δεξίωση του Προέδρου της Δημοκρατίας για την επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας, συνοδεύεται από την 23χρονη Αφρικανίδα μετανάστρια Κατίντζα Σάνκο και κλέβει την παράσταση. 24 Ιουλίου 1783 γεννιέται ο Σιμών Ντε Μπολιβάρ, απελευθερωτής των κατοίκων της Λατινικής Αμερικής από τον Ισπανικό ζυγό και ορωματιστής των Ηνωμένων Πολιτειών της Νότιας Αμερικής.
1897 σαν σήμερα γεννιέται η Αμέλεια Έρχαρτ, Αμερικανίδα πιλότος, η πρώτη γυναίκα που διέσχισε μόνη της τον Ατλαντικό. Και επίσης σαν σήμερα το 1970 γεννήθηκε η Τζένιφερ Λόπεζ.

Είμαστε 8 λεπτά πριν από τις 8. Ακούτε το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη στον FM 100 και την πρωινή ενημέρωση. Και πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης μας. Η κίνηση των αυτοκινήτων σε όλες τις κεντρικές οδικές αρτηρίες γίνεται κανονικότατα, δεν υπάρχουν για την ώρα προβλήματα. Και η περιφερειακή οδός κινείται κανονικά, έχει λίγο κίνηση μετά τον κόμβο της Τριανδρίας έως τα Κωνσταντινοπολίτικα από δυτικά προς ανατολικά. Το μοναδικό σημείο που υπάρχει αυτή την ώρα πρόβλημα και υπάρχουν αρκετές καθυστερήσεις είναι στην οδό Μοναστηρίου, με κατεύθυνση προς την έξοδο της πόλης, προς δυτικά, μετά το κόμβο του Κορδελιού. Έχει σημειωθεί ένα τροχαίο ατύχημα, με αποτέλεσμα να σημειώνονται μεγάλες καθυστερήσεις από το ύψος της Καραολή και Δημητρίου. Επίσης έχει λίγο κίνηση στην εσωτερική περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, επίσης το ύψος του Κορδελιού, και λίγο κίνηση έχουμε στον κόμβο της Ευκαρπίας. Σήμερα κλείνει και ο περιφερειακός για τις εργασίες του flyover από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου. Θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική, εσωτερική, περιφερειακή και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Προσοχή, να υπενθυμίσουμε στην διάρκεια της ημέρας. Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται και στην περιοχή της Θεσσαλονίκης αλλά και της Χαλκιδικής, σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία, αναμένονται βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους θα είναι και έντονες. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, θα επηρεάσουν περισσότερο τα δυτικά και τα ανατολικά του νομού Θεσσαλονίκης και ιδιαίτερα τη Χαλκιδική. Το θερμόμετρο σήμερα δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου. Και έχουμε και μία διακοπή υδροδότησης για 3 ώρες από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 μετά το μεσημέρι στα Πεύκα. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε, θα δώσουμε ραντεβού για τη Δευτέρα το πρωί, λίγα λεπτά μετά τις 7 με την πρωινή ενημέρωση. Εσείς μείνετε στον FM 100, ακολουθεί στις 8 το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας για 2 ώρες ο Βαγγέλης Στολάκης με το 100% στον FM 100. Καλή σας μέρα!

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Κλειστός θα είναι και απόψε ο περιφερειακός στη Θεσσαλονίκη λόγω εργασιών για το flyover. Από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Προγραμματισμένη διακοπή νερού θα σημειωθεί σήμερα στα Πεύκα, στο Δήμο Νεάπολης Σικιών, σύμφωνα με την ΕΙΑΘ. Η διακοπή θα διαρκέσει από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, στην περιοχή μεταξύ των οδών Τοσίτσα, Αγίας Τριάδος, Λεωφόρου Παπα-Νικολάου και Παπάφη, λόγω εργασιών σύνδεσης νέου αγωγού ίδρευσης. Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο Λιβάδι, θέτοντας υπομερικό έλεγχο τη φωτιά κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ισχυρές επίγειες δυνάμεις επιχείρησαν για την κατάσβεση και τη συνολικά στο πεδίο. Βρέθηκαν 76 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 16 οχήματα, ενώ στο έργο συνέδραμαν και οι υδροφόρες των ΟΤΑ. Στο σημείο παραμένουν 6 οχήματα με 15 πυροσβέστες. Αλλάζει για λίγες ώρες ο καιρός από σήμερα και θα διαρκέσει μέχρι αύριο τις προμεσημβρινές ώρες. Ιδιαίτερα ισχυρά θα είναι σήμερα τα φαινόμενα στις Ποράδες, στην κεντρική και τη βόρεια Εύβοια και στα παράλια των περιφερειακών ενωτήτων Λάρισας και Μαγνησίας. Επίσης, ισχυρά φαινόμενα θα εκδηλωθούν στην Ιμαθία, την Πιερία, τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική. Παραδόθηκε χθες ο αυτοκινητόδρομος Ε65 στο 167ο χιλιόμετρο του άξονα, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση ενός από τα μεγαλύτερα έργα υποδομής της χώρας, παρουσία του Πρωθυπουργού. Στην ομιλία του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε τον Ε65 τον πιο καθαρό καθρέφτη της διαδρομής που διανύσαμε, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα αλλάζει καθημερινά, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση και στη συμβολή του Ταμείου Ανάκαμψης, απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης για τη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων. Σήμερα εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων των φυσικών προσώπων, με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να υπάρξει νέα παράταση. Πρόστιμα συνολικού ύψους 10.720 ευρώ επέβαλε ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε οργανισμό κοινής ωφέλειας για παραβάσεις κατά τη διάρκεια εργασιών στην οδό Τσιμισκή. Οι έλεγχοι της Δημοτικής Αστυνομίας διαπίστωσαν εξκαφές χωρίς άδεια, ελλειπή σήμανση και ανεξέλεγκτη εναπόθεση υλικών εκτός εργοτοξιακού χώρου. Ο Δήμος υπογραμμίζει ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με στόχο την ασφάλεια πεζών και εργαζομένων και την προστασία των κοινόχρηστων χώρων. Τη γιορτή της Δημοκρατίας, μια ξεχωριστή μουσική εκδήλωση αφιερωμένη στη συμπλήρωση 52 ετών από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στην Ελλάδα, στις 24 Ιουλίου του 1974, διοργανώνει απόψε ο Δήμος Θεσσαλονίκης στις 8 το βράδυ, στο χώρο του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης. Κεντρική ερμηνεύτρια της βραδιάς θα είναι η σπουδαία τραγουδίστρια Μαρία Φαραντούρη, ενώ θα συμμετέχει και ο Παναγιώτης Καραδημήτρης. Τη μουσική εκτέλεση αναλαμβάνει η Λαϊκή Ορχήστρα. Προβάδισμα για την πρόκρισή του στην επόμενη φάση του Europa League πήρε ο ΠΑΟΚ, κερδίζοντας με 2-3 την Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία για το δεύτερο προκριματικό γύρο εν ώψη της ρεβάνς που θα διεξαχθεί την 5η 30 Ιουλίου στις 9 παρατέταρτο το βράδυ στο γήπεδο της Τούμπας. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα ακολουθεί το 100% στον FM 100 με το Βαγγέλη Στολάκη.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο. Φεστιβάλ Ολύμπου. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
3: Μην το πεις.
5: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
6: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
7: 25 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Δίου.
8: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
9: Με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
10: Άκου δυνατά. Πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.

Καλημέρα, καλημέρα. Έλα να ξυπνάμε. Καλή Παρασκευή να έχουμε. Παρασκευή σήμερα 24 Ιουλίου του 2026. Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, ακούτε 100% στον FM 100 και θα πάμε παρέα μέχρι και τις 10 όπως κάνουμε κάθε μέρα άλλωστε. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε. Επικοινωνούμε και με γραπτά μηνύματα στη σελίδα μας στο Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη. Γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες για να εντοπίσετε τη σελίδα μας. Επίσης ανταλλάσσουμε μηνύματα από τα social media. Βαγγέλη Στολάκη στα αγγλικά. Έτσι με εντοπίζετε σε Facebook και Instagram. Και μην ξεχνάτε πως επικοινωνούμε και μας ακούτε διαδικτυακά και μέσα από την ιστοσελίδα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης. Γιώργος Μάγκος στη ρύθμιση του ήχου μαζί μου στο στούντιο, Βαγγέλη Στολάκη στο μικρόφωνο. Η μέρα ξεκίνησε βέβαια με πιο χαμηλές θερμοκρασίες. Από χθες το βράδυ νομίζω ότι το θερμόμετρο πήρε την κάτω βόλτα. Σήμερα θα έχουμε μια μικρή αλλαγή του σκηνικού του καιρού και στην Θεσσαλονίκη όπως και σε διάφορες περιοχές της χώρας. Και στα νησιά, στις σποράδες θα υπάρχει αλλαγή του σκηνικού. Από αύριο βέβαια, από το μεσημέρι και μετά, θα επανέλθουμε στις υψηλές θερμοκρασίες. Σήμερα στην Θεσσαλονίκη, σήμερα Παρασκευή, θα φτάσει το θερμόμετρο μέχρι και τους 26-27 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα στους 21 βαθμούς Κελσίου το θερμόμετρο. Προβλέπονται βέβαια και βροχές με καταιγίδες σήμερα στην πόλη. Από το μεσημέρι θα αρχίσουν να εκδηλώνονται αυτά τα φαινόμενα. Θα κορυφωθούν από ό,τι βλέπω γύρω στις 9-10 η ώρα το βράδυ. Αύριο Σάββατο ανεβαίνει το θερμόμετρο στους 30 βαθμούς Κελσίου. Πάλι όμως θα έχουμε και βροχές. Ενώ την Κυριακή επιστρέφει ο ήλιος στον ουρανό της Θεσσαλονίκης. Θα έχουμε ηλιοφάνεια την Κυριακή και τη Δευτέρα, με το θερμόμετρο να δείχνει 32 και 35 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς ξεκίνησε η μέρα σας, στείλτε μας τα μηνύματά σας. Ήδη οι πρώτοι ακροατές έχουν αρχίσει να λένε την καλημέρα τους. Γεια σου Νίκο, γεια σου Μαρία, γεια σου Γιώργο, γεια σου Γιάννη και σε σένα. Καλημέρα και σε σένα Μαριάννα, γεια σου Έλενα. 2-3-10-2-85-106, αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο επικοινωνούμε. Οι δρόμοι της Θεσσαλονίκης αυτή την ώρα είναι σε πολύ καλή κατάσταση, δεν ταλαιπωρείστε σχεδόν καθόλου. Από όσο βλέπω στον περιφερειακό δεν υπάρχει κανένα κυκλοφοριακό ζήτημα αυτή την ώρα. Είναι κατά πράσινα και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Το ίδιο και η Κωνσταντίνου Καραμανλή. Έχουμε βέβαια κάποια κόκκινα σημεία, αλλά είναι ελάχιστα αυτά τα κόκκινα σημεία. Στο ρεύμα προς τα ανατολικά, εκεί στην αερογέφυρα της Βούλγαρη. Στην Εγνατία κυκλοφορείτε χωρίς να αντιμετωπίζετε κανένα πρόβλημα. Το ίδιο και στη Βασιλή Σόλγας και η Τσιμισκή. Έχει πολύ καλή εικόνα η παραλιακή λεωφόρος Νίκης για εσάς που έρχεστε από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Επίσης δεν παρουσιάζει προβλήματα. Ενώ στην πρώην Λαγκαδά Μικής Θεοδωράκης έχουμε τις γνωστές καθυστερήσεις. Είναι ώρα αιχμής, είμαστε στα 13 λεπτά μετά τις 8 στο ρεύμα καθόδου από τις 12 όροφες και μετά, με κατεύθυνση προς τον Βαρδάρη. Εκεί στα Φανάρια σταματάτε, ξεκινάτε, χαμηλώνουν οι ταχύτητες, αλλά μόλις καταφέρετε και βγείτε στη Μοναστηρίου δεν αντιμετωπίζετε κανένα πρόβλημα.

Γιώργο, πολλοί έχουν ήδη πακετάρει, έχουν πάει στις δουλειές με το αυτοκίνητο, έχουν τα σακ βαγιάς και τις βαλίτσες μέσα στο Port Pagas και ετοιμάζονται να σχολάσουν για να πάνε στη Χαλκιδική, να πάνε στην Πιερία, να κάνουν τριήμερο, να ξεκινήσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές, γιατί βρισκόμαστε και στα τέλη του Ιούλη, φίλες και φίλοι. 24 Ιουλίου σήμερα, πάει και ο Ιούλιος, λίγες ημέρες έμειναν. Να πούμε στα χρηστικά της ημέρας ότι θα έχουμε μία διακοπή υδροδότησης διάρκειας 3 ωρών σήμερα στην Θεσσαλονίκη, στα δυτικά της πόλης, στα Πεύκα του Δήμου Νεάπολης Σικεών, από τις 10 το πρωί μέχρι και τη 1 το μεσημέρι. Θα έχουμε εργασίες στο δίκτυο αγωγού, θα πραγματοποιηθούν εργασίες σύνδεσης νέου δικτύου. Λόγω των εργασιών θα παρουσιαστούν προβλήματα στην περιοχή η οποία περικλείεται από τις οδούς Τοσίτσα, Αγίας Τριάδος, Λεωφόρου Παπα-Νικολάου, Παπάφη, όπως επίσης και στους παρακείμενους δρόμους, επαναλαμβάνω, της Δημοτικής Ενότητας των Πεύκων του Δήμου Νεάπολης Σικεών, από τις 10 μέχρι και τη 1 οι εργασίες.

σήμερα να πούμε ότι θα είναι κλειστός και σήμερα ο περιφερειακός σε κάποιο τμήμα του λόγω εργασιών για το flyover από τις 11 το βράδυ μέχρι και τις 5 το πρωί. Επαναλαμβάνω, 11 το βράδυ σήμερα Παρασκευή με 5 το πρωί αύριο Σάββατο θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 είναι ο κόμβος στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου και K6 είναι ο κόμβος στα Μετέωρα. Υπάρχει ανακοίνωση της τροχέας με τα σημεία τα οποία θα είναι κλειστά. Για παράδειγμα, βλέπω ότι θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα πορείας προς τα ανατολικά. Τα οχήματα διερχόμενα από το Τιτάν στο ύψος του κλάδου εξόδου προς την Ευκαρπία. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από τον κλάδο εξόδου προς την Ευκαρπία. Επίσης και προς τα δυτικά θα υπάρχει διακοπή κυκλοφορίας στην εσωτερική περιφερειακή οδό. Οι οδηγοί θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Οι παιδιά θα είναι και βράδυ. Να συμμορφωνόμαστε όσοι θα οδηγήσουμε σήμερα στον περιφερειακό με τις πινακίδες σήμανσης προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και δημιουργίας κυκλοφοριακών συμφορήσεων. Πάντα ζώνη όταν είμαστε στο αυτοκίνητο, κράνος όταν είμαστε στη μηχανή. Δεν κοιτάμε κινητό τηλέφωνο, έχουμε τα μάτια μας 14-24-34 επειδή θα είναι βράδυ και οδηγούμε πάρα πολύ προσεκτικά.

Χρόνια πολλά στον Αθηναγόρα που γιορτάζει σήμερα, σήμερα Παρασκευή, 24 Ιουλίου. Χρόνια σας πολλά λοιπόν όσοι μας ακούτε και έχετε την ονομαστική σας εορτή. Να είστε καλά, να είστε χαρούμενοι και χρόνια καλά να ευχηθούμε. Σήμερα είναι και η Διεθνή ημέρα Αυτοφροντίδας. Ενώ να πούμε ότι σαν σήμερα, για να κάνουμε και μια βουτιά στην ιστορία, έτσι να εμπλουτίσουμε τις γνώσεις μας, το 1908 στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου, λίγο πριν από τον τερματισμό του μαραθωνίου, ο Ιταλός Ντοράτο Πιέτρι σοριάζεται στο έδαφος. Μερικοί θεατές τον βοηθούν να καλύψει τα τελευταία μέτρα, με αποτέλεσμα να ακυρωθεί νικητής αν κηρύσσεται ο Αμερικανός Τζον Χέις. Σαν σήμερα και το 1974, χιλιάδες λαού υποδέχονται στο αεροδρόμιο του Ελληνικού στις 2 τα ξημερώματα τον Κωνσταντίνο Καραμαλή που φτάνει από το Παρίσι με αεροπλάνο του Προέδρου της Γαλλίας Βαλερί Ζισκάν Ντεστέν. Στις 4 και 4 ορκίζεται πρωθυπουργός μπροστά στο στρατηγό Φέδωνα Γκιζίκη. Ενώ σαν σήμερα το 1982 καταργείται στην Ελλάδα η ποινική δίωξη της μοιχείας με την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου. Γενέθλια για μια πασίγνωστη Αμερικανίδα ηθοποιό και τραγουδίστρια. Σαν σήμερα το 1970 γεννήθηκε η Τζένιφερ Λόπεζ. Άρα είναι 56 ετών, δεν της φαίνεται καθόλου. Ενώ σαν σήμερα το 2023 πεθαίνει η Μαριάννα Βαρδινογιάννη, σύζυγος του επιχειρηματία Βαρδί Βαρδινογιάννη, υπήρξε ιδρύτρια του Συλλόγου Φίλων των Παιδιών με Καρκίνο Ελπίδα και πρέσβυρα καλής θελήσεως της UNESCO. Σήμερα έχουμε εκδηλώσεις για την γιορτή της Δημοκρατίας, για την συμπλήρωση 52 ετών από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στην Ελλάδα στις 24 Ιουλίου του 1974. Κάτω στο Προεδρικό Μέγαρο στην Αθήνα θα έχουμε την καθιερωμένη δεξίωση που παραθέτει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προς τιμήν των αρχών της χώρας, της πολιτικής, της πολιτιακής ηγεσίας, των εκπροσώπων των φορέων. Θα είναι εκεί οι βουλευτές σήμερα το βράδυ στο Προεδρικό Μέγαρο. Θα πάνε και οι πολιτικοί αρχηγοί φυσικά. Περιλαμβάνεται στο πρόγραμμά τους η σημερινή αυτή δεξίωση. Θα έχουμε όμως μια γιορτή και εδώ στη Θεσσαλονίκη, μια εκδήλωση η οποία έχει γίνει θεσμός για την πόλη της Θεσσαλονίκης, μουσική εκδήλωση αφιερωμένη στην επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας. Ο Δήμος της Θεσσαλονίκης, έχοντας θέσει ως πρωταρχικό στόχο τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης, σήμερα στις 8 στο χώρο του Δημαρχείου της Θεσσαλονίκης διοργανώνει την μουσική αυτή εκδήλωση. Η εκδήλωση αποτελεί σύμφωνα με τον διοργανωτή, δηλαδή το Δήμο της Θεσσαλονίκης, έναν ελάχιστο φόρο τιμής σε όλους όσοι αγωνίστηκαν για την ελευθερία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την αποκατάσταση του δημοκρατικού πολιτεύματος. Μας υπενθυμίζει με αυτήν την εκδήλωση τη διαχρονική αξία της δημοκρατίας ως θεμελίου της κοινωνικής συνοχής, της πολιτιστικής δημιουργίας και της συλλογικής μνήμης. Στην σημερινή μουσική εκδήλωση θα είναι μια πάρα πολύ όμορφη βραδιά και δεδομένων των συνθήκων ότι έχει πέσει και η θερμοκρασία και δεν έχουμε αυτές τις συνθήκες απόλυτου καύσωνα, νομίζω ότι θα είναι πραγματικά μια αξέχαστη βραδιά σήμερα στις 8 στο Δημαρχείο, στον αύριο χώρο του Δημαρχείου της Θεσσαλονίκης. Κεντρική ερμηνεύτρια θα είναι η σπουδαία τραγουδίστρια η Μαρία Φαραντούρη. Μαρία Φαραντούρη, μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του ελληνικού πολιτισμού, της οποίας η καλλιτεχνική διαδρομή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τους αγώνες για την ελευθερία και τη δημοκρατία. Στη συναυλία θα συμμετέχει μαζί της ο Θεσσαλονικιός, ο Παναγιώτης Καραδημήτρης, ενώ την μουσική εκτέλεση αναλαμβάνει η Λαϊκή Ορχήστρα. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης η Μαρία Φαραντούρη θα τιμηθεί από το Δήμο της Θεσσαλονίκης. Εκτός από τις ερμηνείες της θα της απονείμει ο Δήμος και τιμητική διάκριση, αναγνωρίζοντας με αυτόν τον τρόπο την πολύτιμη προσφορά της στον αντιδικτατορικό αγώνα. Η
Μαρία Φαραντούρη, η οποία κατά τη διάρκεια της δικτατορίας των συνταγματαρχών έθεσε την τέχνη και τη φωνή της στην υπηρεσία της δημοκρατίας και της ελευθερίας, μετέφερε σε ολόκληρο τον κόσμο το μήνυμα της αντίστασης του ελληνικού λαού και ανέδειξε μέσα από το έργο της τη δύναμη του πολιτισμού απέναντι στην καταπίεση. Η είσοδος σε αυτήν την μοναδική εκδήλωση, την μοναδική βραδιά, θα είναι ελεύθερη για το κοινό.

Τώρα, σε ένα άλλο μέτωπο, στο μέτωπο της φωτιάς, εχθές εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο λιβάδι της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Λιβάδι. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν μία ολονύκτια μάχη με τις φλόγες, κατάφεραν να την θέσουν υπό μερικό έλεγχο κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι επιχειρήσεις ήταν πολλές από ισχυρές επίγειες δυνάμεις.

Εχθές ο Δήμος της Θεσσαλονίκης, και το αναφέρω αυτό το περιστατικό και αυτήν την είδηση, γιατί η έλεγχη από εδώ και στο εξής αναμένεται να είναι πολύ και αναμένεται να είναι και εξονυχιστική. Επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 10.720 ευρώ. Αυτό το πρόστιμο επιβλήθηκε σε οργανισμό κοινής ωφέλειας, καθώς διαπιστώθηκαν παραβάσεις κατά την διάρκεια εκτέλεσης εργασιών στην οδό Τσιμισκή. Ο Δήμος έχει απευθύνει ένα κάλεσμα προς τις εταιρείες αυτές, τους οργανισμούς κοινής ωφέλειας, οι οποίοι, επειδή πρέπει να πραγματοποιήσουν τις δικές τους εργασίες, επεμβαίνουν, παρεμβαίνουν σε διάφορα σημεία της πόλης με αποτέλεσμα να καταστρέφουν πεζοδρόμια, να καταστρέφουν δρόμους και να μην προχωρούν στην σωστή αποκατάσταση. Έτσι πήρε μία απόφαση ο Δήμος της Θεσσαλονίκης ότι θα θέσει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο με τον οποίο θα μπορούν να αναπτύξουν τη δράση τους αυτές οι εταιρείες. Θα γίνονται έλεγχοι, προκειμένου βέβαια να μην γεμίζει μπαλώματα ο δρόμος, να μην υπάρχουν λακκούβες και κακοτεχνίες. Θέλω να πω ότι είναι πάρα πολλές περιπτώσεις όπου υπάρχουν πεζοδρομήσεις, υπάρχουν έργα τα οποία μόλις έχουν ολοκληρωθεί και δεν προλαβαίνει να περάσει μία-δύο εβδομάδες. Πηγαίνουν αυτές οι εταιρείες, σκάβουν για να κάνουν τις δικές τους εργασίες στα δίκτυά τους και στη συνέχεια κάνουν προχειροδουλειές και τσαπατσουλιές. Οι παραβάσεις τώρα χθεσινές βεβαιώθηκαν από την Δημοτική Αστυνομία και τη Διεύθυνση Έργων Αναπλάσεων και Συντηρήσεων Δημοσίου Χώρου. Σύμφωνα με το Δήμο, από το συνολικό ποσό, πρόστιμα ύψους 7.000 περίπου ευρώ αφορούσαν την πραγματοποίηση εξκαφών χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Δηλαδή, βρέθηκαν στην Τσιμισκή, σε σημείο της Τσιμισκή, η συγκεκριμένη εταιρεία κοινής ωφέλειας, φυσικά τα συνεργεία της, και ξεκίνησαν να κάνουν τις εξκαφές χωρίς όμως να έχουν άδεια για αυτές τις εργασίες. Ήδη επιστώθηκε ότι έγιναν εργασίες χωρίς την προβλεπόμενη προηγούμενη ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή, πήγανε σε ένα σημείο χωρίς να ενημερώσουν κανέναν και άρχισαν να σκάβουν. Επιπλέον, κατά τους ελέγχους, διαπιστώθηκαν παραβάσεις που αφορούσαν την απουσία της προβλεπόμενης σήμανσης, καθώς και την εναπόθεση υλικών ή εργαλείων έξω από τον περιφραγμένο χώρο του εργοταξίου. Αυτό εδώ τους στήχησε περίπου 3.700 ευρώ. Τόσο ήταν το πρόστιμο το οποίο επιβλήθηκε. Άμα κάνεις τη σούμα, ξεπερνάς τα 10.000 ευρώ σε πρόστιμο. Ο Δήμος της Θεσσαλονίκης εξέδωσε σχετική ανακοίνωση. Επισημαίνει ότι η προηγούμενη αδειοδότηση ή ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών, καθώς και η αυστηρή τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων σήμανσης, περίφραξης και ασφαλείας, αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση εργασιών σε δρόμους, πεζοδρόμια, αλλά και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους, και η Δημοτική Αρχή γνωστοποιεί ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με στόχο την προστασία των πεζών και των εργαζομένων, τη διασφάλιση της προσβασιμότητας και την αποτροπή αυθαίρετων παρεμβάσεων στον δημόσιο χώρο.

Γεια σου Κωστή, καλημέρα. Σε ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Καλό Σαββατοκύριακο να έχεις. Ετοιμάζεται, λέει. Έχει πάρει άδεια σήμερα. Ετοιμάζεται για τις καλοκαιρινές του διακοπές. Να περάσετε τέλεια οικογενειακά όπου κι αν πάτε, να χαλαρώσετε, να πάρετε κάποιες ανάσες, γιατί ο χειμώνας θα είναι δύσκολος. Καλημέρα και στην Νικολέτα που έστειλε το μήνυμά της. 2-3-10-2-85-106, φίλες και φίλοι. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο επικοινωνούμε εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη. Σημειώστε το τηλέφωνο, θα σας φανεί χρήσιμο στην συνέχεια, γιατί θα πάμε και θέατρο. Παρασκευή είναι, να μην βγούμε και λίγο έξω. Στέλνετε τα σχόλια, τις παρατηρήσεις και τα δικά σας μηνύματα στη σελίδα μας στο Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη. Πληκτρολογείτε με λατινικούς χαρακτήρες. Ανταλλάσσουμε μηνύματα και στα social media, στους προσωπικούς μου λογαριασμούς, ενώ μας ακούτε σε κάθε γωνιά του πλανήτη μέσα από την ιστοσελίδα του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Ένα λεπτό.

0: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στην Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. Δίπλα στο ποτάμι, εναλλακτικές διακοπές με δωρεάν camping. Εμπειρία ζωής. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Το άκουσες, το είπες.
6: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
5: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
6: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
5: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
7: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή Παρασκευή να έχουμε. Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, ακούτε 100% στον FM 100. Είμαι ο Βαγγέλης Στολάκης, θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 10, όπως κάνουμε κάθε μέρα άλλωστε, Δευτέρα με Παρασκευή. Γιώργος Μάγκος στη ρύθμιση του ήχου μαζί μου, τις επιλογές της μουσικής. 2-3-10-2-85-106 το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε, σχόλια, παρατηρήσεις και τα δικά σας μηνύματα στη σελίδα μας στο Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη, γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες. Ανταλλάσσουμε μηνύματα και μέσω των social media, των λογαριασμών μου στο Instagram και στο Facebook, και μας ακούτε διαδικτυακά σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Να πούμε ότι έχουν αρχίσει τα κόκκινα σημεία στον περιφερειακό, για εσάς που είστε στο αυτοκίνητο και μετακινήσετε αυτή την ώρα στο ρεύμα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, για όσους έχετε ξεκινήσει από τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Λίγο πριν την έξοδο της Τριανδρίας αυτή την ώρα έχουμε κάποια κίνηση, ενώ κίνηση υπάρχει και στην Καραμαλή στο ρεύμα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Η Εγνατία έχει πολύ καλή εικόνα, όπως επίσης καλή εικόνα έχει και η Βασιλίσσης Όλγας και η Τσιμισκή. Εσείς που έρχεστε από τα δυτικά προς τα ανατολικά, έχετε επιλέξει την παραλιακή λεωφόρο Νίκης για τη μετακίνησή σας, δεν αντιμετωπίζετε προβλήματα, και έχουμε τις γνωστές μικροκαθυστερήσεις στην Μίκης Θεοδωράκης, στην κάθοδό της μετά τις 12 όροφες. Υπάρχει μία έντονη κινητικότητα, αυτό είναι γνωστό μεταξύ των κομμάτων, και η πολιτική αντιπαράθεση βέβαια κορυφώνεται όλη την εβδομάδα. Ο κύριος Μητσοτάκης αλλά και τα κορυφαία κυβερνητικά στελέχη διαβεβαίωναν μέσω συνεντεύξεών τους, μέσω δηλώσεών τους, ότι οι κάλπες θα στηθούν την άνοιξη του 2027. Τα σενάρια ωστόσο για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες παραμένουν, και μάλιστα παραμένουν και πάνω στο τραπέζι των κομμάτων της αντιπολίτευσης, τα οποία αναπτύσσουν τον δικό τους βηματισμό και ξεκαθαρίζουν λίγο την στρατηγική τους. Μέχρι και τα τέλη Αυγούστου θέλουν να είναι έτοιμα σε περίπτωση που αποφασιστεί να γίνουν πρόωρες εκλογές. Ο Σάββας Γουλόπουλος, ο φίλος και συνάδελφος από το News Beast, είναι μαζί μου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μου γραμμής για να δούμε λίγο αυτήν την ρευστή πολιτική κατάσταση. Καλημέρα, Σάββα.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστούμε εμείς για την αποδοχή. Πώς είσαι?
1: Καλά, εσύ?
0: Καλά, κοίταξε τώρα. Εντάξει τώρα, γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Νομίζω ότι αν μιλούσαμε στον πληθυντικό θα ήταν πολύ υποκριτικό. Έχουμε φτάσει τέλη Ιουλίου. Συνήθως ο Αύγουστος είναι ο μήνας για τα μπάνια του λαού, όπως έλεγε και ο Ανδρέας Παπανδρέου. Από ό,τι φαίνεται όμως, στα κόμματα, οι εκπρόσωποι του λαού, τα κομματικά στελέχη, οι κομματικοί παράγοντες, ή θα κάνουν περιορισμένα μπάνια ή δεν θα κάνουν καθόλου, γιατί έχουν σηκώσει μανίκια και δουλεύουν πυρετοδός.
1: Θα ήθελα πάνω σε αυτό που λες να σου πω ότι σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το Μέγαρο Μαξίμου και προσωπικά ο Πρωθυπουργός προσανατολίζεται να κάνει εκλογές την Άνοιξη. Βέβαια κρατάει σε μια εκλογική εγρήγορση τους βουλευτές και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και εν όψη της ΔΕΘ. Και από την πλευρά του και το ΠΑΣΟΚ έχει μπει σε μια περίοδο προεκλογικής εκστρατείας και με τη διεύρυνση, όπως και ο Αλέξης Τσίπρας με τα στελέχη, και όπως μαθαίνω έχει καταρτήσει τα πρώτα ψηφοδέλτια.
0: Αυτό έχει ενδιαφέρον, γιατί νομίζω ότι στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα γίνονται παράλληλες δουλειές. Δηλαδή, από τη μία εργάζονται για το πρόγραμμα, γιατί θέλει να έρθει εδώ στην 90η ΔΕΘ ο κύριος Τσίπρας για να παρουσιάσει ολοκληρωμένη την πρότασή τους, και παράλληλα βέβαια να ετοιμάσουν και τις λίστες για τις επόμενες εθνικές εκλογές.
1: Ναι, έτσι είναι όπως θα λες. Μαθαίνω ότι ήδη αρχίζει και προετοιμάζεται για τη ΔΕΘ και για την ομιλία του, και σύμφωνα με τις πληροφορίες θα μιλήσει ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Αυτή μέχρι στιγμής του είχε πει και το επιτελείο του να ανέβει στη ΔΕΘ και να είναι η κεντρική του ομιλία.
0: Ναι.
1: Τώρα όσον αφορά, να μιλήσουμε λίγο για τις ανεξαρτοποιήσεις λίγο στην Ελλάδα. Με ρωτάνε αρκετοί, θα τους πάρει όλους, θα πάρει τους μισούς?
0: Αναφέρεσαι στους πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε αυτή τη μεγάλη ομάδα. Πάνω από 50 είναι οι ανεξάρτητοι βουλευτές, αν δεν κάνω λάθος, αυτή τη στιγμή.
1: Εγώ αναφερόμαι στους 12 οι οποίοι κάνανε και βρεθήκανε η κατηδίαν, όπως είχε γράψει και στη Λιτουνίσμπης, βρέθηκε σε κεντρικό γραφείο στην πλατεία Μαβίλης. Γιατί ξέρετε, υπάρχει άποψη ότι δεν θα πάρουν στελέχη από το ΣΥΡΙΖΑ και πρώην βουλευτές, αν δεν παρατηθούν. Εμένα η άποψή μου είναι ότι επειδή χρειάζονται όλοι, με τη λογική ότι αυτή τη στιγμή αυτοί οι άνθρωποι έχουν ψήφους προσωπικούς εκεί που βγαίνουν και εκεί που κατεβαίνουν ως υποψήφοι, θεωρώ ότι τελευταία στιγμή ο Αλέξης Τσίπρας θα τους ενσωματώσει και στα ψηφοδέλτια.
0: Φαντάζομαι θα παρακολουθήσει, Σάβα, και τις δημοσκοπήσεις ο κύριος Τσίπρας. Εντάξει, βρίσκεται στη δεύτερη θέση αυτή τη στιγμή στις μετρήσεις. Η ανάλυση των ποσοστών, ξέρεις, είναι από ποια οπτική θα το δεις. Αυτό το 15-16%, 14% που παίζει στις δημοσκοπήσεις, δεν ξέρω κατά πόσο ικανοποιεί το επιτελείο του. Γι' αυτό το λόγο και ανεβάζουν στροφές. Και φαντάζομαι ότι και οι περιπτώσεις των βουλευτών οι οποίοι παραμένουν ανεξάρτητοι και δεν έχουν παραιτηθεί θα εξεταστούν και κατά περίπτωση. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ, για παράδειγμα, ότι η κυρία Όλγα Γεροβασίλη, η αντιπρόεδρος της Βουλής, από τους πιο στενούς συνεργάτες του κυρίου Τσίπρα και συνομιλήτρια του κυρίου Τσίπρα, θα μείνει εκτός ψηφοδελτίων.
1: Όχι, όχι. Η κυρία Όλγα Γεροβασίλη, να θυμίσουμε ότι ήταν και η τελευταία που ανεξαρτοποιήθηκε, θα είναι στο ψηφοδέλτιο. Είναι ο άνθρωπος του κυρίου Αλέξη Τσίπρα όσον αφορά στο ΣΥΡΙΖΑ. Αν με ρωτάτε για τους ανεξάρτητους, εγώ πιστεύω ότι μετά το Σεπτέμβριο θα υπάρχουν παραιτήσεις και θα γίνουν και συναντήσεις κατά μόνα με τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Μάλιστα. Τώρα, εχθές υπήρχε ένα ενδιαφέρον σταντανέ, εφόσον μιλάμε λίγο για το ΣΥΡΙΖΑ και για όλο αυτό το σκηνικό των ανεξαρτητοποιήσεων. Πήγε η κυρία Ρένα Δούρου στην αίθουσα των κοινοβουλευτικών συντακτών να τους κεράσει ένα γλυκό για την εκλογή της στη θέση της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Και μεταξύ άλλων δεν απέκλεισε, Σάβα, το να μεγαλώσει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ με ενδεχόμενη προσθήκη ανεξάρτητων. Υπάρχει πληροφορία, υπάρχει κάποια κίνηση που μπορεί κάποιος να μεταφράσει, ας πούμε έτσι, ότι δείχνει μια κινητικότητα από τη δεξαμενή των ανεξαρτήτων για επιστροφή στον ΣΥΡΙΖΑ. Γνωρίζεις κάτι τέτοιο εσύ?
1: Για τους ανεξάρτητους δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω. Μπορώ να σας πω όμως ότι δεν θα έλεγαν όχι σε ένα ενδεχόμενο σύμπλευση με τον Γαβρίλη Σακελαρίδη. Έχω μιλήσει με κορυφαία στελέχη της Κουμουνδούρου. Δεν θα έλεγαν όχι να συστρατευτούν όλοι μαζί και να κατέβουν σε ένα νέο ψηφοδέλτιο. Και από την άλλη, βέβαια, έχουν αποκλείσει να κατέβουν με τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη, ο οποίος ήταν κατά της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Με την έννοια έτσι όπως εξελίχθηκε, να το μάθετε καλά.
0: Τώρα, σήμερα
1: έχουν αφήνει ένα ανοιχτό ενδεχόμενο να κατέβουν τον Γαβρίλη Σακελαρίδη. Το ζήτημα αυτή τη στιγμή για το ΣΥΡΙΖΑ, ναι, για τον Νίκο Παπά, τη Ρένα Δούρου και τον Παύλο Πολάκη, είναι να φτάσουν αυτό το πολυπόθητο 3% στις επόμενες εκλογές.
0: Τους αναφέρεις μαζί, συνεχίζουν συλλογικά να ηγούνται της Κουμουνδούρου?
1: Συλλογικά, γιατί δεν μπορεί να κάνει ο ένας χωρίς τον άλλο. Τι εννοώ? Ο Νίκος Παπάς δεν μπορεί να βγαίνει στην τηλεόραση λόγω του 13-0, θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Ο Παύλος Πολάκη, και γι' αυτό θα μπορεί να βγαίνει η Ρένα Δούρου. Απ' την άλλη, ο Παύλος Πολάκης έχει ερίσματα σε όλες τις περιφέρειες και μπορεί να είναι επικεφαλής του προεκλογικού αγώνα. Αυτό ήταν και η άποψη του Νίκου Παπά. Και η Ρένα Δούρου να είναι η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας και να λειτουργεί θεσμικά.
0: Μάλιστα, τώρα.
1: Άρα ο ένας κρατάει τον άλλον κατά κάποιο τρόπο, γι' αυτό το πολυπόθετο 3%.
0: Σήμερα στην Βουλή θα έχουμε την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη, στην Ολομέλεια για την αναθεώρηση των διατάξεων του Συντάγματος. Ξεκινάει η συζήτηση. Επί της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας. Στη συνέχεια θα μιλήσει και ο κύριος Ανδρουλάκης, ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εχθές κάπου πήρε το μάτι μου κάτι δηλώσει του κυρίου Στυλιανίδη από την τοποθέτησή του στο κοινοβούλιο, ότι αποσύρεται η διάταξη για το συμβίβαστο μεταξύ βουλευτή και υπουργού. Μία πρόταση η οποία είχε προκαλέσει αντιδράσεις και εντός της Νέας Δημοκρατίας. Και φαντάζομαι βέβαια ότι και τις υπόλοιπες ημέρες, καθώς θα βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή η συζήτηση, έτσι τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα εξαπολύουν τα πειρά τους και τα βέλη τους κατά της κυβέρνησης.
1: Εντάξει, αν με ρωτάτε όσον αφορά το ασυμβίβαστο, θεωρώ ότι ήταν μια πρόταση περισσότερο επικοινωνιακή από τον κ. Μητσοτάκη. Κασατάκη, ήξερε ότι θα περάσει. Κοιτάξτε να δείτε, η συζήτηση για την αθεώρηση του συντάγματος θα έπρεπε σε μια όρημη δημοκρατία, κατά την άποψή μου, να είναι το σημείο της μέγιστης τη δυνατή συνένεση. Αν ήθελε πραγματικά να αλλάξει το Σύνταγμα η Νέα Δημοκρατία και να υπάρξει μια συνένεση με τα άλλα κόμματα, και προφανώς αναφέρομαι συγκεκριμένα με το Πασόκ, αυτό θα μπορούσε να το έχει κάνει ένα χρόνο νωρίτερα και όχι λίγο πριν τις εκλογές. Τι προσπαθεί να κάνει η Νέα Δημοκρατία? Επενδύει σε μια ρητορική εξοικονομισμού, χρησιμοποιώντας επί της ουσίας ως πολιορκητικό κρύο το άρθρο 16. Λοιπόν, τρία είναι τα θέματα, τα ανοιχτά μέτωπα του άρθρου 16, που αφορά τα πανεπιστήμια. Το άρθρο 103 πάνω αφορά στο δημόσιο. Και υπάρχει και η δημοσιονομική πειθαρχία, που η Νέα Δημοκρατία ζητάει μια συνταγματική κατοχήρωση των ισορροπημένων προϋπολογισμών, ενώ αντίθετα το Πασόκ αντεπιτίθεται με θέματα κράτους, δικαίου και δικαιοσύνης.
0: Σάβα, να σε ρωτήσω λίγο, να φύγουμε λίγο από το κομμάτι το κοινοβουλευτικό και να σε ρωτήσω εάν έχεις κάποιες νεότερες πληροφορίες, αν έχεις συζητήσει, αν βλέπεις κάποια κινητικότητα σε ό,τι αφορά την πλευρά του κυρίου Σαμαρά. Τα σενάρια που τον θέλουν να είναι έτοιμος να δημιουργήσει το δικό του κόμμα αυξάνονται. Λένε ότι ήδη έχει κάνει επαφές ο πρώην Πρωθυπουργός με διάφορους συνομιλητές του σε ολόκληρη τη χώρα, έχει αρχίσει να σβήνει και να γράφει ονόματα. Ακόμα δεν έχει ανακοινώσει το κόμμα. Κάτι τέτοιο φαίνεται πως θα γίνει προς το φθινόπωρο. Εσύ τι μαθαίνεις?
1: Κοιτάξτε να δείτε, ο Αντώνης Σαμαράς προσπαθεί να χτίσει ψηφοδέλτια. Βρίσκει γενικώς όμως αντιρρήσεις από διάφορα στελέχη. Δεν είναι και τόσο καλό το κλίμα. Πολλοί διαφωνούν με αυτό που λέω. Απευθύνεται συνολικά σε στελέχη που είναι των 65+. Αναφέρομαι ηλικιακά. Δεν θεωρώ ότι θα πάρει πάρα πολύ κομμάτι από τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, θα πάρει μία μισή μονάδα, σύμφωνα και με τους δημοσκόπους. Αλλά αυτό βέβαια μπορεί να είναι, δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία να είναι στις πρώτες εκλογές, να ήταν 30 και να μην γράψει το 3 μπροστά και να γράψει 28,5-29. Είναι, ξέρετε, και το ψυχολογικό όριο για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία για το θέμα της αυτοδυναμίας στις δεύτερες εκλογές. Το ζήτημα του κ. Σαμαρά δεν είναι η Νέα Δημοκρατία, είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Έτσι είναι.
1: Αν με ρωτάτε, η ανακοίνωση του κόμματος θα γίνει όσο το δυνατόν αργότερα, γιατί ξέρετε, για να κάνεις ένα κόμμα χρειάζεται και λεφτά. Όσο νωρίτερα γίνεται, τόσο περισσότερα λεφτά πρέπει να βρεις. Δεν είναι εύκολα να κάνεις ένα κόμμα.
0: Έτσι είναι, γιατί υπάρχει καμπάνια.
1: Ελλάδα,
0: προφανώς. Γραφεία, εκδηλώσεις.
1: Γραφεία, σύμφωνα με πληροφορίες, τα γραφεία μάλλον θα είναι στην υποκράτηση του κυρίου Σαμαρά. Έχουν δει οι συνεργάτες στους 2-3 γραφεία, δεν έχουν καταλήξει ακόμα.
0: Μάλιστα. Ενδιαφέρον το επόμενο διάστημα σε πολιτικό επίπεδο. Σάβα, σε ευχαριστώ πολύ για αυτή την συζήτηση.
1: Μια τελευταία πληροφορία για το Πασόκ,
0: ναι.
1: Ναι,
0: φυσικά.
1: Αναφέρομαι στην αφίπλευρη διεύρυνση του Πασόκ. Ο κύριος Χουρδάκης, ο ανεξάρτητος βουλευτής, θα ανακοινωθεί και θα ενταχθεί στην κοινοβουλευτική ομάδα του Πασόκ την ερχόμενη εβδομάδα.
0: Για Τετάρτη μαθαίνω εγώ. Δεν ξέρω αν μου το επιβεβαιώνεις.
1: Για Τρίτη μαθαίνω.
0: Για Τρίτη μαθαίνεις. Εντάξει, θα δούμε τώρα. Θα δούμε τώρα ποια μέρα θα βολέψει. Ποια μέρα θα βολέψει. Σάβα, σε ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Ήταν φίλες και φίλοι ο Σάββας Γουλόπουλος, ο φίλος και συνάδελφος από το newsbeast.gr. Έτσι λίγο για να ρίξουμε μία ματιά και στις πολιτικές εξελίξεις. Στην Θεσσαλονίκη πάντως να πούμε ότι έχουν ξεκινήσει προετοιμασίες για την 90η Διεθνή Έκθεση σε ό,τι αφορά την παρουσία της κυβέρνησης. Κλιμάκιο της Νέας Δημοκρατίας βρέθηκε στις εγκαταστάσεις της ΔΕΘ. Ήταν εκεί ο κύριος Σμυρλής, ήταν εκεί ο Γιάννης Παπαγεωργίου, η κυρία Έλενα Σόκου, ο κύριος Νίκος Παπουτσής και ο κύριος Ζήσης Ιωακίμοβιτς, οι οποίοι συναντήθηκαν νωρίτερα και με τον Υφυπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Κώστα Γιουλέκα, συζήτησαν τα μεγάλα έργα που παραδίδονται το επόμενο διάστημα στη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα. Μετρό πάντως στις 28 Ιουλίου στην Καλαμαριά, φαίνεται ότι δεν θα έχουμε. Εκεί καταλήγω εγώ με βάση κάποιες πληροφορίες που έχω. Θα καθυστερήσει λίγο να φτάσει το μετρό στην Καλαμαριά και να ξεκινήσει η λειτουργία και της επέκτασης της γραμμής. Η κυρία Βάσια Αναστασίου, μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Χαιρόμαστε πολύ βέβαια που σας ακούμε, κυρία Αναστασίου. Είχαμε πολύ καιρό να τα πούμε. Καλημέρα.
2: Πράγματι, καλημέρα κύριε Στολάκη, δική μου είναι η χαρά.
0: Πώς είστε, πώς είστε?
2: Καλά, καλά, εδώ περιμένουμε την κακοκαιρία και στην Αθήνα. Θα δείξει τώρα, ελπίζω όλα να πάνε καλώς και να μην έχουμε ζημιές.
0: Είναι λίγο καλύτερη πάντως από άποψη θερμοκρασίας η σημερινή ημέρα και στη Θεσσαλονίκη, φαντάζομαι και στην Αθήνα.
2: Εγώ συμφωνώ μαζί σας, δεν είμαι της πολύ ζέστης, ειδικά όταν δεν μπορείς να πας διακοπές, είτε γιατί δεν το σηκώνει η τσέπη σου με τις πολύ ακριβές τιμές στα εισιτήρια που υπάρχουν, είτε γιατί εργάζεσαι και δεν μπορείς να πάρεις άδεια. Οπότε σε κάθε περίπτωση η δροσιά βοηθάει, νομίζω.
0: Λοιπόν, κυρία Αναστασίου, τώρα δεν ξέρω αν ακούσατε τον πρόλογό μου. Κυβερνητικά στελέχη βρέθηκαν εδώ στην Θεσσαλονίκη, επισκέφτηκαν τις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Έχει ξεκινήσει η προετοιμασία για την παρουσία του Πρωθυπουργού. Φαντάζομαι ότι αντίστοιχα και στη Χαριλάου Τρικούπη έχει ξεκινήσει προετοιμασία και για την παρουσία του κυρίου Ανδρουλάκη το δεύτερο Σαββατοκύριακο της έκθεσης, που είναι αφιερωμένο στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εκεί ο κύριος Ανδρουλάκης, σύμφωνα με τις πληροφορίες, θα παρουσιάσει για ακόμη μια φορά, γιατί το έκανε και στην περσινή ΔΕΘ, το πρόγραμμα το κυβερνητικό του ΠΑΣΟΚ. Και θα σας ρωτήσω και εγώ, γιατί η αλήθεια είναι ότι παρακολουθούσα μία συνέντευξή σας και μου άρεσε η απάντηση που δώσατε. Όταν σας ρώτησαν πόσο κάνει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, είπατε τόσο κάνει. Πόσο κάνει τελικά? Ναι. Είναι κοστολογημένο?
2: Και ακολούθησαν τα νούμερα. Πολύ σωστά, κύριε Στολάκη. Είναι απολύτως κοστολογημένες οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ. Γίνεται μία απόπειρα λασπολογίας και στρέβλωσης των όσων λέμε διαρκώς, όμως τα νούμερα δεν ψεύδονται. Και στο ζήτημα της ακρίβειας και στο ζήτημα της μείωσης του ΦΠΑ έχουμε μιλήσει για συγκεκριμένο κόστος, και στο ζήτημα της τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας περίπου στα 700 εκατομμύρια. Η 13η σύνταξη, η πρώτη δόση της στο πρώτο έτος θα είναι στα 420 εκατομμύρια επιπλέον του επιδόματος που ήδη δίνεται των 300 ευρώ, το οποίο φυσικά θα απορροφηθεί, δεν θα καταργηθεί, απλά θα προσθεθεί και το ποσό προκειμένου να φτάσουμε στη 13η σύνταξη. Η μεταφορά των νέων, η δωρεάν μεταφορά των νέων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη στα 30 εκατομμύρια. Όλες οι προτάσεις, ξέρετε, αν τις συμψηφίσει κανείς, είναι κατά πολύ λιγότερο το κόστος από όσα έχει πει ο Πρωθυπουργός και έχει παρέχει από πέρυσι στη ΔΕΘ, μετά με τις επιδοματικές πολιτικές του Μαρτίου και του Απριλίου. Το κόστος όλων αυτών είναι περίπου στα 4 δις. Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ είναι πολύ πιο κάτω από 4 δις, υπολογίζεται περίπου στα 2 με 2,5 δις. Να σας πω επίσης ότι υπάρχει ένας δημοσιονομικός χώρος κάθε χρόνο για τη χώρα μας στα 2 δις. Οπότε είναι προτεραιότητα και επιλογή της κάθε κυβέρνησης που θα τα δώσει. Εμείς μιλάμε για ένα διαφορετικό μείγμα πολιτικής, το οποίο έχει στο επίκεντρο τα λαϊκά στρώματα, τους χαμηλοσυνταξιούχους φυσικά και με το νέο ΕΚΑΣ που προτείνουμε στα 500 εκατομμύρια, τη μεσαία τάξη, και γι' αυτό μιλάμε και για την αριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, προκειμένου την όποια αύξηση στο μισθό να μην την απορροφάει ο αυξημένος πληθωρισμός, τους νέους ανθρώπους με τη στεγαστική πολιτική που έχουμε προτείνει. Οι κοινωνικές κατοικίες είναι ένας κωδικός της Ευρώπης, είναι ένα κονδύλι της Ευρώπης, το οποίο δεν έχει αξιοποιηθεί στη δική μας χώρα προκειμένου να πέσουν τα ενίκια.
0: Πάντως,
2: τα οποία δεν είναι μόνο οι κοινωνικές
0: κατοικίες,
2: είναι ένα πλέγμα μέτρων.
0: Επειδή έγινε μια μεγάλη συζήτηση και πρόσφατα στη Βουλή με μια έτσι μεγάλη αντιπαράθεση μεταξύ του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, και του αρχηγού σας, του κ. Ανδρουλάκη, για την 13η σύνταξη, σας καλούν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να πάτε το πρόγραμμά σου στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους προκειμένου να αποφανθεί για την κοστολόγηση. Είστε διατεθειμένοι να το κάνετε?
2: Αυτό είναι υποχρεωμένα βάσει νόμου τα κόμματα ούτως ή άλλως να το κάνουν, κύριε Στολάκη. Οπότε επιστρέχουμε στην παραφιλολογία. Επιπλέον να σας πω ότι υπάρχει και το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, το οποίο είναι ένας ανεξάρτητος φορέας για την κοστολόγηση των προγραμμάτων των κομμάτων. Φυσικά και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους μπορεί να κάνει την κοστολόγηση και θα την κάνει σύμφωνα με τον νόμο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ακούμε για λευτόδεντρα, ακούμε για παροχολογία και μετά είτε τα κάνουν εκείνοι και λένε ότι ήταν δική τους ιδέα, που οκ, okay, δεν είμαστε στο σχολείο να πούμε ότι μας κλέψαν την ιδέα.
0: Αναφέρεστε για παράδειγμα στις συντάξεις χειρίας.
2: στη σύνταξη χειρία, στην ένταξη έστω εν μέρη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυμικινά που είχαμε φέρει 23 τροπολογίες. Αναφέρουμε σε ένα πλέγμα μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, το οποίο ήρθε κατόπιν δικής μας πίεσης. Ακόμα, αν θέλετε, και σε κάποιες καταχρηστικές χρεώσεις των τραπεζών, που εν μέρη εξαλείφθηκαν, όχι όλες βέβαια. Έχουμε καταθέσει εκ νέου την τροπολογία μας για τις τράπεζες και για τις καταχρηστικές χρεώσεις που παραμένουν. Αλλά η μία οδός είναι αυτή λοιπόν που τα υιοθετούν, λέγοντας ότι ήταν δικές τους ιδέες. Τα άλλα είναι η λογική των λεφτόδεντρων. Και ξαφνικά εμφανίζεται προχθές ο κύριος Κερακάκης και εμφανίζει σαν ένα ο μάγος του ΟΣ 32 δισεκατομμύρια στο πρόγραμμα επενδύσεων. Και μετά μας λένε εμάς ότι έχουμε λεφτόδεντρα που μιλάμε για 420 εκατομμύρια για τη 13η σύνταξη. Άρα κατανοείται ότι όλο αυτό δεν έχει μια λογική συνέπεια και συνέχεια και συνάφεια ως προς τη ρητορική της Δημοκρατίας. Ο κόσμος ακούει όμως και καταλαβαίνει. Το ΠΑΣΟΚ προτείνει ένα άλλο μείγμα πολιτικής, όπως σας είπα, ένα νέο μοντέλο για το ενεργειακό σύστημα, όπου λέμε απεξάρτηση του βασικού κόστους ενέργειας από το χρηματιστήριο ενέργειας που ορίζει το 92% περίπου στις τιμές, να πέσει περίπου στο 50-60, προκειμένου μαζί με ένα άλλο πλέγμα μέτρων φυσικά να μειωθούν τα τιμολόγια. Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να μειωθούν τα τιμολόγια του ρεύματος 20-30%.
0: Κυρία
2: και αυτό
0: Αναστασίου,
2: είναι το πρώτο χρόνο διακυβέρνησης.
0: Κυρία Αναστασίου, είπατε ότι ο κόσμος ακούει, καταλαβαίνει και παρατηρεί. Είναι ο κόσμος όμως αυτός που απαντά και στις δημοσκοπήσεις. Το ΠΑΣΟΚ, το κόμμα σας, στις τελευταίες αρκετές δημοσκοπήσεις, από τότε που εμφανίστηκε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του κυρίου Τσίπρα, βρίσκεται είτε στην τρίτη είτε στην τέταρτη θέση, πίσω και από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Σας προβληματίζει αυτή η εικόνα? Μήπως δημιουργηθεί ένα δεδομένο, μήπως εδρεωθεί μια κατάσταση πηγαίνοντας προς τις κάλπες?
2: Δεν με προβληματίζει και συγχρόνως δεν με χαροποιεί. Και θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Δεν με προβληματίζει διότι και στο παρελθόν έχουμε ξαναζήσει ακριβώς το ίδιο μοντέλο. Του ΠΑΣΟΚ να πέφτει στην τρίτη θέση γιατί είχε εμφανιστεί τότε ο κ. Κωνσταντοπούλου ή είχε εμφανιστεί ενδεχομένως στο παρελθόν σε ένα άλλο σύστημα τα παλιότερα χρόνια ένα άλλο καινούριο κόμμα, όπως ήταν αυτό του κ. Αβραμόπουλου, το οποίο εμφανιζόταν πολύ ψηλά στις δημοσκοπήσεις, μετά δεν έφτασε τελικά στις εκλογές. Οπότε ως προς το κομμάτι του προβληματισμού, όχι, θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ είναι στη δεύτερη θέση αυτή τη στιγμή, αλλά δεν με χαροποιεί γιατί ο στόχος του ΠΑΣΟΚ, και έχει τεθεί αυτό επανειλημμένα και από τον πρόεδρο τον Νίκο Ανδρουλάκη και από τον στελέχη, είναι η πρώτη θέση και γι' αυτό και έχουμε χαλάσει χιλιάδες εργατόρες να συντάξουμε ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόγραμμα, κύριε Στολάκη, γιατί στόχος μας είναι να είμαστε κυβερνητική επιλογή. Άρα αυτό το πρόγραμμα πρέπει να το πάρουμε και να το πάμε σε όλη την Ελλάδα, όπως και κάνουμε. Ο κόσμος ακούει τις θέσεις μας, ο κόσμος θέλει λύσεις στα προβλήματά του, όπως σας ανέφερα πριν, είτε αυτό λέγεται ακρίβεια, είτε λέγεται παραγωγικός τομέας, είτε λέγεται διαφάνεια, θεσμοί κράτος δικαίου, είτε λέγεται νέες γυναίκες, νέα ζευγάρια και στεγαστική πολιτική, δημογραφικό ζήτημα. Για όλα αυτά τα ζητήματα το ΠΑΣΟΚ έχει κοστολογημένες θέσεις. Πρέπει να τις μάθει ο κόσμος, είναι δικό μας χρέος να τις επικοινωνήσουμε στον κόσμο και από εκεί και πέρα εμένα δεν με ανησυχεί τίποτα.
0: Μάλιστα.
2: Αφού ο κόσμος γνωρίσει τις θέσεις μας, είμαι πάρα πολύ αισιόδοξη για το αποτέλεσμα.
0: Τώρα, κάτι τελευταίο το οποίο έχει προκύψει τις τελευταίες ώρες, τις τελευταίες ημέρες. Αναφέρομαι στο θέμα που έχει προκύψει με τα μη κρατικά ΑΕΗ. Έχουμε δει κάτι δηλώσεις της κυρίας Γιαννακοπούλου, η οποία είναι υπέρ του νόμου της κυβέρνησης. Από την άλλη, υπάρχουν και κάποια στελέχη τα οποία αντιδρούν για τον νόμο Πιερακάκη, μετά βέβαια και από αυτές τις δηλώσεις που γίνανε από το κόμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Τελικά το ΠΑΣΟΚ είναι υπέρ ή κατά των μη κρατικών πανεπιστημίων?
2: Το ΠΑΣΟΚ είναι υπέρ των μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων. Και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με έναν τρόπο. Είναι η αναθεώρηση του άρθρου 16 του συντάγματος, ώστε να είναι ξεκάθαρος ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας. Αυτό είναι μία παράμετρος, στην οποία είμαστε όλοι σύμφωνοι. Η δεύτερη παράμετρος είναι το νυν καθεστώς που υπάρχει με τον νόμο Πιερακάκη, ο οποίος δεν σέβεται το μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Έχουν έρθει κολέγια του ενός ορόφου, πληρώνει γονείς δίδακτρα 20-25 χιλιάρικα, αυτά τα λεφτά δεν επιστρέφουν στην έρευνα, δεν επιστρέφουν στο κάμπους, δεν επιστρέφουν στην αναβάθμιση ακόμα των εγκαταστάσεων και των υποδομών που απολαμβάνουν οι φοιτητές. Πρόκειται για ιδιωτικά κολέγια. Άρα, με το καθεστώς νόμου Χερακάκη, το οποίο υπάρχει σήμερα, θα πρέπει να γίνουν μεταβολές, αφού το αναθεωρηθεί το άρθρο 16, ώστε να υπάρχει εγγύηση του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα από όλα τα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Όσα ιδρύματα μπορέσουν να πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις, θα είναι ανώτατα ιδρύματα, θα είναι πανεπιστήμια. Όσα κολέγια δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και τις λοιπές προϋποθέσεις φυσικά, τότε θα παραμείνουν κολέγια. Τώρα, για το καθεστώς των φοιτητών που μπήκανε με τον νόμο Πιερακάκη σε αυτά τα πανεπιστήμια, θα πρέπει με σεβασμό στο Σύνταγμα και στο αναθεωρημένο πλέον άρθρο 16 που θα προκύψει, να υπάρξουν μεταβατικές διατάξεις, προκειμένου κανένα παιδί να μην μείνει χωρίς πτυχίο. Συνεπώς, η θέση του Πασόκ είναι καθαρή. Όσο για τη θέση του κόμματος του κύριου Τσίπρα, με εκπλήσει πραγματικά, είναι ένα αριστερό κόμμα, όπως οι ίδιοι αυτοπροσδιορίζονται, δεν το λέω εγώ. Και ουδέποτε έχω δει αριστερό κόμμα να λέει ότι είναι υπέρ των ιδιωτικών κολεγίων. Γιατί αυτό είπε, ότι δεν θα καταργήσει, μάλιστα, θα συντηρήσει τον νόμο Χερακάκη, είναι υπέρ των ιδιωτικών κολεγίων. Μάλιστα. Χωρίς κανέναν μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα.
0: Κυρία Αναστασίου, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Καλημέρα, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας, γεια σας. Ήταν το μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Κίνηματος Αλλαγής, κυρία Βάσια Αναστασίου. 9 δείχνει το δικό μας το ρολόι. Εμείς θα περάσουμε σε δελτίο ειδήσεων με την Αλεξάνδρα Μαρτίδου και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ στο 100% στον FM 100.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Κυκλοφοριακό κομφούτζιο επικρατεί για περίπου 3 χιλιόμετρα στη Μοναστηρίου, στο ρεύμα προς Διαβατά από νωρίς το πρωί. Εργασίες ασφαλτόστρωσης που είναι σε εξέλιξη στο ύψος των διελιστηρίων φέρνουν σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία. Η κίνηση φαίνεται πως ξεκινά από την αερογέφυρα στο Κορδελιό και φτάνει μέχρι και λίγο έξω από τα Διαβατά. Κλειστός θα είναι και απόψε ο περιφερειακός στη Θεσσαλονίκη λόγω εργασιών για το flyover. Από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Προγραμματισμένη διακοπή νερού θα σημειωθεί σήμερα στα ΠΕΦΚΑ του Δήμου Νεάπολης Σικιάων. Σύμφωνα με την ΕΙΑΘ, η διακοπή θα διαρκέσει από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 μετά το μεσημέρι. Αλλάζει για λίγες ώρες ο καιρός από σήμερα και θα διαρκέσει μέχρι αύριο τις προμεσημβρινές ώρες. Ιδιαίτερα ισχυρά θα είναι σήμερα τα φαινόμενα στις Ποράδες, στην κεντρική και τη βόρεια Εύβοια και στα παράλια των περιφερειακών ενωτήτων Λάρισας και Μαγνησίας. Επίσης, ισχυρά φαινόμενα θα εκδηλωθούν σε Ημαθία, Πιερία, Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. Συνεχίζεται σήμερα η συζήτηση στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση και αναμένεται σύγκρουση των πολιτικών αρχηγών. Τη Δευτέρα, 27 Ιουλίου, θα πραγματοποιηθεί η πρώτη ψηφοφορία επί των προτάσεων, ενώ η δεύτερη αναμένεται στα τέλη Αυγούστου. Συμπληρωματική πληρωμή της έκτακτης ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί αναμένεται να πραγματοποιηθεί ως τις 31 Αυγούστου. Η καταβολή αφορά οικογένειες με παιδιά που γεννήθηκαν την 1η Ιανουαρίου 2025 έως και τις 31 Ιουλίου 2026. Τη γιορτή της Δημοκρατίας, μια ξεχωριστή μουσική εκδήλωση αφιερωμένη στη συμπλήρωση 52 ετών από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στην Ελλάδα, διοργανώνει απόψε στις 8 ο Δήμος Θεσσαλονίκης στο χώρο του Δημαρχείου. Αντιμέτωπη με την ανεξέλεγκτη εξάπλωση πυρκαγιών, η Ισπανική κυβέρνηση κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εθνικού ενδιαφέροντος στην περιφέρεια της Μαδρίτης και στην επαρχία Άβυλα, κοντά στην πρωτεύουσα, μέτρο που επιτρέπει στο κράτος να κινητοποιήσει περισσότερους πόρους για να ενισχυθούν οι προσπάθειες να σβήσουν οι πυρκαγιές. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο. Φεστιβάλ Ολύμπου. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
3: Μην το πεις.
0: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
3: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
2: 25 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Δίου.
0: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
5: Με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
2: Άκου δυνατά. Πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

Καλή σας ημέρα, καλή Παρασκευή. Σήμερα 24 του Ιούλη δείχνει το ημερολόγιο. Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης 100% στον FM 100. Είμαι ο Βαγγέλης Στολάκης και θα πάμε παρέα μέχρι και τις 10 για περίπου μία ώρα ακόμα. Όπως κάνουμε κάθε μέρα, πιστοί εδώ στο δίωρο ραντεβού μας 8 με 10 στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής ο Γιώργος Μάγκος. 2-3-10-285-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε. FM 100 Θεσσαλονίκη, έτσι εντοπίζετε τη σελίδα μας στο Facebook. Μας ακούτε διαδικτυακά σε κάθε γωνιά του πλανήτη μέσα από την ιστοσελίδα του Δημοτικού Ραδιοφώνου και ανταλλάσσουμε μηνύματα και στους προσωπικούς μου λογαριασμούς σε Facebook και Instagram. Καλημέρα στο Θοδωρή, καλημέρα στην Τίνα, καλημέρα και στον Κωνσταντίνο. Είναι οι νέοι αυτής εδώ της παρέας, της πρωινής παρέας του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης. Καλή ακρόαση, παιδιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επιλογή. Πάμε να ρίξουμε μία ματιά στους δρόμους, γιατί το σκηνικό στους δρόμους της Θεσσαλονίκης έχει αλλάξει τα τελευταία λεπτά. Έχουμε κίνηση στον περιφερειακό, στο μέτωπο, από δυτικά προς ανατολικά. Τα προβλήματα και οι χαμηλές ταχύτητες ξεκινούν πριν από το ύψος περίπου της Τριανδρίας. Επομένως, να είστε προετοιμασμένοι να ταλαιπωρηθείτε, αν μπορείτε να αποφύγετε τον περιφερειακό να το κάνετε. Το αντίθετο ρεύμα από τα ανατολικά προς τα δυτικά κυκλοφορεί χωρίς προβλήματα. Καλή εικόνα στην Καραμανλή, καλή εικόνα και στην Εγνατία, όπως επίσης και στη Βασιλής Σόλγας. Στην Τσιμισκή υπάρχει κίνηση αυτή την ώρα, στο ύψος της Αγίας Σοφίας από ό,τι βλέπω. Για εσάς που έρχεστε από τα δυτικά προς τα ανατολικά και έχετε επιλέξει την παραλιακή λεωφόρο Νίκης, κυκλοφορείτε χωρίς προβλήματα. Η Μίκης Θεοδωράκης επίσης είναι σε καλή κατάσταση. Δεν υπάρχουν καθυστερήσεις στο ρεύμα καθόδου που υπήρχαν προηγουμένως. Βλέπω ωστόσο ότι στην Μοναστηρίου αυτή την ώρα έχουμε ένα κυκλοφοριακό χάος. Οφείλεται σε εργασίες ασφαλτόστρωσης έξω από τα διαβατά. Τα προβλήματα ξεκινούν από την... περίπου λίγο μετά τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, από την Καραολή και Δημητρίου, μέχρι να φτάσετε για περίπου 3 χιλιόμετρα από ό,τι βλέπω, αντιμετωπίζετε καθυστερήσεις. Είναι το ρεύμα με κατεύθυνση προς τα δυτικά. Υπάρχουν προβλήματα, είναι στο βαθύ κόκκινο αυτό το τμήμα της Μοναστηρίου. Υπάρχει ένα κυκλοφοριακό κομφούζιο. Θα ταλαιπωρηθείτε, είναι σε εξέλιξη εργασίες ασφαλτόστρωσης και αυτό εδώ δημιουργεί πρόβλημα στη μετακίνησή σας. Σήμερα λένε το τελευταίο αντίο στην Μέρι Λίντα, συγγενείς και φίλοι. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στις 10 στο παρεκκλήσι του γυροκομείου Αθηνών, όπως επιθυμούσε και η ίδια. Θα ακολουθήσει η ταφή της στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Τα τελευταία χρόνια της ζωής της η Μέρι Λίντα επέλεξε να ζει στο γυροκομείο Αθηνών, διατηρώντας άσβεστα για πάντα τα θεμελιώδη εκείνα γνωρίσματα που τη χαρακτήριζαν ως άνθρωπο σε όλη της τη ζωή. Την αξιοπρέπεια, την ευγένεια και το ζεστό της χαμόγελο αναφέρουν άνθρωποι από το περιβάλλον της.

0: Να ρίξουμε και μία ματιά στα σημερινά πρωτοσέλιδα, να δούμε πώς αποτυπώνουν οι εφημερίδες που κυκλοφορούν την ειδησιογραφία, η οποία, αν και βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, είναι έτσι έντονη και είναι και πλούσια. Στην Καθημερινή διαβάζουμε πιστοποιητικό φερεγγιότητας με τη σφραγίδα του κράτους, πώς θα γίνεται η πιστοληπτική αξιολόγηση πολιτών και επιχειρήσεων. Στερεύουν τα ποτάμια στην Ευρώπη, άλλο θέμα της Καθημερινής, στα 100 δολάρια το αργό, στα 2 ευρώ η βενζίνη και το ντίζελ και άλμα των βάσεων σε πολυτεχνικές σχολές, πτώσεις στις καθηγητικές. Αναφέρεται το ρεπορτάζ στην χθεσινή ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Περίπου 10.000 θέσεις έμειναν κενές, από ό,τι λένε τα στατιστικά του Υπουργείου Παιδείας. Χθες το πρωί ενημερώθηκαν με SMS οι υποψήφοι για το τμήμα και τη σχολή στην οποία πέτυχαν την εισαγωγή τους, προκειμένου από Σεπτέμβρη να ξεκινήσουν την φοίτησή τους. Υπήρχαν αυξομοιώσεις στις βάσεις εισαγωγής, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο. Στα σημερινά νέα τώρα διαβάζουμε βάσεις 2026, δεύτερη ανάγνωση, αποκρυπτογράφηση. Ποιες απογειώθηκαν, ενδεικτικά αναφέρει, ευελπίδων, αγρονόμων τοπογράφων, μηχανικών, μηχανικών γεωπληροφορικής, ηλεκτρολόγων μηχανικών, ποιες υποχώρησαν, η επιστήμη φυτικής παραγωγής, μονίμων υπαξιωματικών στρατού, το φυσικό του Απιθύτα, ιστορίας και αρχαιολογίας Απιθύτα, ποιες έμειναν στάσιμες, η λογιστική και τα χρηματοοικονομικά του Δημοκρητίου, γεωλογίας και περιβάλλοντος στο ΕΚΠΑ και νομική Αθήνας, ποιες έκαναν την έκπληξη, το μαθηματικό Καστοριάς, εκπαιδευτικών ηλεκτρολόγων μηχανικών και εκπαιδευτικών ηλεκτρονικών μηχανικών και το φυσικό Καβάλας. Τώρα, άλλο θέμα, το κρίσιμο χρονοδιάγραμμα για την άμυνα της χώρας ασπίδασε 3 χρόνια και Οδύσσια όταν ο Μάσκ έχασε τη μάχη από την Νόλαν. Πολιτικό παρασκήνιο, η αναθεώρηση κάει και σχεδόν με το καλημέρα, και όμως τα τρένα παραμένουν χωρίς αυτόματο φρένο, διαβάζουμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Στην απογευματινή ακτινογραφία των βάσεων, το άγχος της εργασίας εκτείναξε πολυτεχνία και πυροσβεστική. 2.120 μόρια πέταξε η σχολή Ευελπίδων, 750 το τμήμα ναυπηγών, οριακή άνοδος σε ιατρικές σχολές, 10.000 κενές θέσεις. Και απαντάμε με έργα και όραμα από τη χθεσινή ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στα εγγένεια του αυτοκινητοδρόμου Ε65. 182 χιλιόμετρα ενώνουν όλη την Ελλάδα, είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Αδήλωτα εισοδήματα, 430 υπόχρεοι έκρυβαν εκατομμύρια ευρώ και περιουσιακά πάνω από 8.000 υπόχρεοι πόθεν έσχεση, οι οποίοι είτε κατέθεσαν κενή δήλωση, είτε δεν κατέθεσαν καθόλου δήλωση και φυσικά έχουν μπει στο μικροσκόπιο των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Κίνδυνος κράχ στην παγκόσμια οικονομία, διαβάζουμε. Ορμούζ, Ερυθρά και Μαύρη Θάλασσα πυροδοτούν τις αγορές. Άλλο θέμα, σπιτάκια ανακύκλωσης, σκάνδαλο πάνω στο σκάνδαλο. Η Τεχάν που ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εγκαταλείπει τους δήμους στις υπερκοστολογημένες μονάδες. Ετοιμάζεται να μπει στο νέο σύστημα των σούπερ μάρκετ. Μπιενάλε Βενετίας, επιχορήγηση 2 εκατομμυρίων, απέσυρη κομισιόν λόγω ρώσικης συμμετοχής και βάσης ΑΕΗ, 10.000 κενές θέσεις και 4.600 λιγότεροι πρωτοετής φοιτητική στέγη, τιμές ζωγράφου στα νησιά. Στον σημερινό ριζοσπάστη, ο λαός ματώνει με άλλα 5 δις για εξοπλισμούς που υπηρετούν την πολεμική εμπλοκή. Λεφτόδεντρα υπάρχουν για τους νατοϊκούς σχεδιασμούς. Και ανακοίνωση του γραφείου τύπου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ για τα 52 χρόνια από την πτώση της Χούντας και την επαναφορά της αστικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Συνεχίζουμε με τον ελεύθερο τύπο, η ασπίδα του Αχιλλέα και ακόμα 10 εξοπλιστικά, αμυντική θωράκιση της χώρας και Αθήνα Γρεβενά σε 4 ώρες παραδόθηκε ο δικός άξονας Ε65 που ενώνει τη Λαμία με την Εγνατία Οδό. Ο Ε65 είναι η απόδειξη ότι η Ελλάδα μπορεί να αλλάξει, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην εφημερίδα το Μανιφέστο με φωτογραφία του Πρωθυπουργού, το είπαμε, το κάναμε, Μητσοτάκης για Ε65, εδώ πήγαν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης. Like queen, Τύπος της Θεσσαλονίκης, σάρωσαν οι περιζήτητες σχολές σε Απιθύτα και Παμάκ, μεικτή εικόνα στις βάσεις εισαγωγής, άνοδος για 6 στις 10 σχολές, η επαγγελματική προοπτική οδηγός για τις σπουδές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στην κόντρα, βέρτιγκο στο Μαξίμου από τα νέα σκάνδαλα, ποιοι και γιατί εισηγούνται προσφυγή στις κάλπες πριν ξεκινήσει η καταιγίδα, εγκλωβισμένη κυβέρνηση από τις τρεις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, την παραπομπή Τριαντόπουλου και τις αποκαλύψεις Αλμά για Άδωνη. Στον λόγο, η ακρίβεια πνίγει τα νοικοκυριά και αποσύρθηκε το ασύμβιβαστο Υπουργού Βουλευτή σε νέα κόντρα κυβέρνηση και Πασόκ για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στη σημερινή εστία, με εντολή του Πρωθυπουργού, συντόνισε τον μπάζωμα ο Τριαντόπουλος. Αποκάλυψης σοκ στην εισήγηση της εισαγγελέως, ο υφυπουργός κάρφωσε το Μητσοτάκη. Είπε ότι οι αρμοδιότητές του διευρύνθηκαν μετά από τηλεφώνημα του επικεφαλής του Γραφείου Πρωθυπουργού Γιάννη Μπρατάκου, που του μετέφερε άνωθεν εντολές. Στη σημερινή Political, στρατηγική αναδιάταξη των ενόπλων δυνάμεων, η Ελλάδα αλλάζει τον τρόπο που θα πολεμά. Και τελευταίο πρωτοσέλιδο για σήμερα, στην Δημοκρατία, Τετράκης ένοχη, βαρύ κατηγορητήριο κατά της κυβέρνησης για σκάνδαλο Νοβάρτης, πιτάκια ανακύκλωσης, μπάζωμα των τεμπών και νέο πραξικόπημα στη δικαιοσύνη. Παράταση για το χρυσοφόρο ρώσικο LNG. Οι άλλες χώρες έδωσαν μάχη για τα εθνικά του συμφέροντα και ο Μητσοτάκης για τον Προκοπίου. Κοινική ομολογία στη Βουλή, τα τρένα συνεχίζουν να κυκλοφορούν χωρίς να λειτουργεί το σύστημα ασφαλείας. Αυτά λοιπόν ήταν και τα σημερινά πρωτοσέλιδα. Έτσι αποτυπώνουν οι εφημερίδες που κυκλοφορούν την ειδησιογραφία. Πάμε να πούμε την καλημέρα μας τώρα στον τομεάρχη εργασίας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα, κύριε Τεμπονέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Είστε καλά?
1: Μια χαρά εσείς.
0: Εργάζεστε κι εσείς πυρετοδός στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, στη ΔΕΘ. Ο κύριος Τσίπρας, από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, θα ανακοινώσει το ολοκληρωμένο πρόγραμμα, το κυβερνητικό πρόγραμμα, το οποίο σχεδιάζει, συντονίζει μαζί με τους συνεργάτες του, και παράλληλα φαντάζομαι δουλεύουν οι υπεύθυνοι του κόμματος και για την στελέχωση των ψηφοδελτίων. Να ρωτήσω, κύριε Τεμπονέρα, το σενάριο για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες θεωρείτε ότι είναι ακόμα πιθανό?
1: Αυτό δεν το ξέρουμε, το γνωρίζει μόνο ο Πρωθυπουργός. Σε κάθε περίπτωση εμείς θα είμαστε έτοιμοι, είτε οι κάλπες γίνουν τον Οκτώβριο είτε γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Και για τον λόγο αυτό ανακοινώσαμε τις προηγούμενες μέρες την πλήρη οργανική μας διάταξη, το Εθνικό Συμβούλιο αποτελείται από 400 στελέχη, την Πολιτική μας Επιτροπή αποτελείται από 75 στελέχη, ενώ προχωράμε και κατά τόπους στην κάθε εκλογική περιφέρεια σε συντονισμό και οργάνωση των δυνάμεών μας, προκειμένου να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Είμαστε σε αυτή τη φάση σε μια διαδικασία συνδιαμόρφωσης του προγράμματός μας μαζί με την κοινωνία. Για τον λόγο αυτό γίνονται ακόμα και μέσα στον Ιούλιο εκδηλώσεις σε όλη την επικράτεια. Αύριο, συγγνώμη, την Τρίτη, ο Αλέξης Τσίπρας θα έχει μια κεντρική μεγάλη εκδήλωση για το θέμα της αυτοδιοίκησης, ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. Αλλά βεβαίως είμαστε ταυτόχρονα πιστοί και ανταποκρινόμαστε και στα αντιπολιτευτικά μας καθήκοντα, στυλιτεύοντας τα πεπραγμένα της κυβέρνησης, αλλά αναδεικνύοντας και με προτάσεις, όπως κάναμε και για την ακρίβεια και για τη διαφάνεια και για την παιδεία, αλλά βεβαίως και για την αυτοδιοίκηση, όπως σας περιέγραψα. Θα ακολουθήσουν συνεχείς παρουσιάσεις των προτάσεών μας, με αποκορύφωμα βεβαίως στη διεθνή έκθεση, όπου εκεί θα έχουμε μια περισσότερο ολιστική προσέγγιση.
0: Και σας ρωτώ τώρα, γιατί σας ρωτώ? Γιατί ενώ αυτή την εβδομάδα, ίσως είναι ιδέα μου, αλλά νομίζω ότι όλο και πιο έντονα τα επίσημα χείλη και του Πρωθυπουργού αλλά και των κυβερνητικών στελεχών ανέφεραν ότι οι κάλπες θα στηθούν την άνοιξη του 2027. Ωστόσο, στα σημερινά πρωτοσέλιδα, φαντάζομαι ακούσατε την ανάγνωση κάποιων από αυτά, το κομμάτι της πρόωρης προσφυγής στις κάλπες εξακολουθεί να απασχολεί την δημόσια συζήτηση.
1: Κύριε Στελάκη, ο Πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία βουλιάζει στα διέξοδα τα οποία η ίδια έχει δημιουργήσει. Και στο ζήτημα της ακρίβειας, στο ζήτημα της στέγης, στο ζήτημα της δημόσιας εκπαίδευσης και υγείας, τα ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών αποτυγχάνει και αποτυγχάνει με απόλυτη συνέπεια. Υπό την έννοια αυτή, δέχεται μια κοινωνική πίεση. Οι δημοσκοπήσεις ήδη αποτυπώνουν ένα μεγάλο κομμάτι από αυτά. όσο νομίζω ξεδιπλώνουμε και εμείς το πρόγραμμά μας και αναδεικνυόμαστε, επαναλαμβάνω, με σεμνότητα το λέμε, βλέποντας τις δημοσκοπήσεις σε ενλακτική επιλογή διακυβέρνησης, θεωρώ ότι αυτό θα αποτυπωθεί και σε μια εικόνα που δεν θα επιτρέπει στον Πρωθυπουργό να κάνει μια άμεση προσφυγή στις κάλπες. Αυτό όμως είναι μια προσωπική εκτίμηση. Θεωρώ ότι ένας από τους λόγους για τους οποίους συνεχίζει ή μάλλον έχει σημαντική διαφορά, τουλάχιστον συμμετρεί στη Νέα Δημοκρατία, είναι ότι ακριβώς μέχρι σήμερα δεν υπήρχε εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Αυτή ξεκινάει να αποτυπώνεται με την ελληνική εχθρή στην παράταξη και το λόγο αυτό βλέπουμε ότι ένα κόμμα μόλις 45 ημερών ήδη έχει καταλάβει τη δεύτερη θέση τουλάχιστον στις συμμετρήσεις, αλλά έχει και ανωδικές τάσεις όπως αποτυπώνουν όλες τις δημοσκοπήσεις. Νομίζω ότι με την παρουσίαση των προσώπων, των προτάσεων, του προγράμματος, τον τρόπο διείσδυσης και επαφής με την κοινωνία με βάση την οργανωτική μας διάταξη, θα είμαστε απολύτως έτοιμοι να δώσουμε μια σκληρή και δύσκολη εκλογική μάχη. Δεν είναι τίποτα δεδομένο.

0: με βάση τα όσα ακούμε. Άρα λοιπόν εμείς δεν θέλουμε να επιτρέψουμε ο κ. Μητσοτάκης να αμφισβητηθεί από τη δεξιά ή από την ακροδεξιά. Εμείς θεωρούμε ότι ο προοδευτικός πόλος πρέπει να σχηματιστεί. Θεωρούμε ότι υπάρχει δυνατότητα να υπάρξει μια άλλη πολιτική λύση και γι' αυτό αγωνιζόμαστε.
1: Κύριε Τεμπονέρα, είδαμε ότι όλο το προηγούμενο διάστημα οι αρμόδιοι τομεάρχες έτσι ανακοίνωσαν, του κόμματός σας ανακοίνωσαν βασικές προτάσεις του πεδίου τους, προτάσεις οι οποίες συζητήθηκαν. Φέρω ως παράδειγμα τις τελευταίες ανακοινώσεις για την παιδεία. Εκεί δημιουργήθηκε μια συζήτηση για το κατά πόσο η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα συμφωνεί με την δημιουργία μη κρατικών πανεπιστημίων.
0: Ναι, να πούμε τι παρουσιάσαμε. Παρουσιάσαμε μια πρόταση που αφορά περίπου 1,3 εκατομμύρια μαθητές στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Παρουσιάσαμε μια πρόταση που αφορά τους 360.000 φοιτητές του Δημοσίου Πανεπιστημίου με συγκεκριμένες πολιτικές αιχμές, για παράδειγμα την κατάργηση της ελάχιστης βάσης εισαγωγής που μόλις εχθές με βάση την ανακοίνωση των βάσεων πέταξε εκτός 10.000 περίπου παιδιά από τις πανεπιστημιακές σχολές, την ενίσχυση των μισθών των εκπαιδευτικών, την κατάργηση των πειθαρχικών διώξεων, τη στήριξη, την ψυχοκοινωνική στήριξη των παιδιών, την ανακοίνωση προσλήψεων προκειμένου πράγματι να στηρίξουμε το δημόσιο σχολείο και κυρίως το λύκειο, τον περιορισμό έως κατάργηση των παραλλαντικών εξετάσεων, μια σειρά από θέματα που αφορούν την υποστήριξη του δημοσίου σχολείου. Από εκεί και πέρα, τεχνιέντος, από ορισμένους κύκλους, η συζήτηση επικεντρώθηκε σε ένα τετελεσμένο το οποίο έχει δημιουργήσει ο νόμος Πυρακάκη, για το οποίο τι λέμε εμείς πάρα πολύ απλά. Λέμε ότι είμαστε υπέρ της μη αναθεώρησης του άρθρου 16, άρα στηρίζουμε αυτή τη σταγματική τάξη, η οποία, αν θέλετε, εξασφαλίζει ότι δεν θα έχουμε δίδακτρα ακόμα και στο δημόσιο πανεπιστήμιο, γιατί όσοι μιλούν για αναθεώρηση του άρθρου 16, σε αυτή την κατεύθυνση κινούνται κατά την άποψή μας.
1: Ναι.
0: Και δεύτερον, είπαμε ότι θα αλλάξουμε ριζικά το θεσμικό πλαίσιο το οποίο υπάρχει για αυτά τα πανεπιστήμια τα οποία δημιουργήθηκαν με βάση την νομοθεσία του 2024. Τι είπαμε συγκεκριμένα? Ήταν ότι πρέπει να υπάρχουν κριτήρια ισοτιμίας και ισονομίας αντίστοιχα με αυτά που ισχύουν για τα δημόσια πανεπιστήμια. Αν αυτό το αντέξουν τα ιδρύματα αυτά και μπορέσουν να λειτουργήσουν με αντίστοιχα πρότυπα, επειδή ακριβώς έχει δημιουργηθεί ένα συγκεκριμένο τετελεσμένο και η όποια άλλη επιλογή δεν θα μπορούσε να γίνει με ένα νόμο και με ένα άρθρο, αλλά με μια στρατηγική στήριξη του Δημοσίου Πανεπιστημίου που δεν θα στέλνει ως πελάτες τα παιδιά στα ιδιωτικά ιδρύματα, τότε έχει καλώς. Αν τα ιδρύματα αυτά δεν αντιποκριθούν, τότε εμείς δεν πάμε σε μια λογική στοιχείων σούπερ μάρκετ, αλλά ακριβώς λέμε ότι θα πρέπει να στηρίξουμε το δημόσιο σχολείο. Άρα εμείς εκεί επικεντρωνόμαστε. Δεν είμαστε σε μια εποχή όπου ο κόσμος ακούει εύκολες απαντήσεις όπως αυτές που ακούστηκαν στο παρελθόν. Τα ζητήματα αυτά δεν λύνονται δυστυχώς με ένα νόμο και με ένα άρθρο. Χρειάζεται στρατηγική και η στρατηγική αυτή δεν μπορεί να παραπερνά μέσα από την υποστήριξη και θωράκιση του δημόσιου σχολείου και πανεπιστημίου.
1: Τώρα, να έρθουμε λίγο στα δικά σας, στο δικό σας το χαρτοφυλάκιο, αυτό του τομέα εργασίας. Φαντάζομαι ότι και εκεί. Γιατί τα θέματα της ακρίβειας, των μισθών, των κανόνων όπου σήμερα γίνεται η εργασία, είναι ζητήματα τα οποία απασχολούν τον δικό σας τον τομέα, αλλά και το κόμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Έτσι, οι βασικές κατευθύνσεις του προγράμματός σας ποιες είναι, κύριε Τεμπονέρα?
0: Πριν φτάσω σε αυτό, θα σας πω από τη συχνότητά σας ότι έχουμε πάρα πολλές καταγγελίες τις μέρες αυτές και κυρίως τις προηγούμενες μέρες του μεγάλου καύσωνα από θερμική καταπώνηση εργαζομένων, ενώ υπήρξαν και εγκύκλοι οδηγίες από το Υπουργείο Εργασίας, αυτές δεν τηρήθηκαν είτε σε εργοτάξη είτε σε
1: διανομή. Και από τη ΓΕΣΕΕ υπήρξε μια ανακοίνωση.
0: Ακριβώς η αδυναμία των ελεκτικών μηχανισμών, των υποστελεχωμένων ελεκτικών μηχανισμών να μπορούν να επιβάλλουν τους κανόνες, ακόμα και αν αυτοί ισχύουν σε επίπεδο θεσμικού πλαισίου. Όταν έχεις, για παράδειγμα, σήμερα στα Χανιά μόνο 2 επιθεωρητές για έναν από τους πιο τουριστικούς νομούς της χώρας να επιβάλλουν και να επιτηρήσουν την τήρηση της κρατικής νομοθεσίας, καταλαβαίνει κανείς ότι το σήμα που έχει δοθεί στην άλλη πλευρά των επιχειρήσεων είναι ότι εδώ κανόνες δεν υπάρχουν. Άρα μπορεί να υπάρχει μια συλλογική σύμβαση ή ο νομοθετημένος κατώτατος μισθός. Στην πράξη όμως βλέπουμε απίθανα πράγματα. Είδατε και τις εικόνες με τους εργαζομένους να μπαίνουν μέση στη θάλασσα για να προσφέρουν υπηρεσίες σε τουριστικούς προορισμούς. Είδαμε την κατακόρυφη αύξηση των εργατικών ατυχημάτων. Έχουμε 10 θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα το μήνα περίπου από τις αρχές του 2026, 201 στο σύνολο μόνο για το 2025. Προφανώς υπάρχουν ζητήματα τήρησης του ωραρίου. Βεβαίως η ακρίβεια κατά

0: τρώει ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, γι' αυτό είναι το κυριότερο των μισθών. Είμαστε, παραμένουμε τελευταίοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρά τις παρεμβάσεις σε επίπεδο συνδικαλιστικής πυκνότητας ή κάλυψη εργαζομένων από συλλογικό συμβάσεις εργασίας. Έχουμε ζητήματα που έχουν να κάνουν βεβαίως με την τήρηση της νομοθεσίας, με την νομιμότητα. Άρα λοιπόν εμείς που κινούμαστε σε ένα δίπτυχο, δηλαδή νομιμότητα και ασφάλεια προς τους εργαζόμενους, και βεβαίως σε μια τρίτη επιλογή που έχει να κάνει σε μια κοινωνική συμφωνία με την μικρομεσαία κυρίως επιχείρηση, προκειμένου ακριβώς να μπορέσει να υποστηριχθεί με ρευστότητα, πάταξη της γραφειοκρατίας, φορολογικές διευκολύνσεις, ακριβώς για να μην δημιουργείται μια κουλτούρα αντιμετώπισης της εργατικής δύναμης ως περιττό εργατικό κόστος, και έχουμε τις εξής παραβιάσεις. Άρα εμείς θα κινηθούμε και στη λογική της νομιμότητας και της ασφάλειας, αλλά ταυτόχρονα θα υποστηρίξουμε τη μικρομεσαία επιχείρηση, το μεγαλύτερο συλλογικό εργοδότη της χώρας, ακριβώς για να μην αναγκάζεται πολλές φορές, το αναγκάζεται, το λέω εντός εισαγωγικών, να δημιουργεί εργοδοτικές παραβατικότητες για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις πολύ δύσκολες συνθήκες, είναι αλήθεια, και της κατακόρυφης αύξησης του κόστου λειτουργίας και τους κόστους των πρώτων υλών που αντιμετωπίζουμε λόγω της έντονης συγκυρίας.
1: Μάλιστα.
0: Άρα νομίζω σε μια τέτοια διαφορετική, ας πούμε, αντιμετώπιση της κατάστασης μπορούμε πράγματι να βρούμε πεδίο συνεννόησης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι εμείς δεν θα είμαστε εξαιρετικά αυστηροί και με τις επιχειρήσεις, κυρίως με κάποιους συστηματικούς παραβάτες. Άρα το συμπέρασμα το πολιτικό είναι ότι εμείς θέλουμε ασφάλεια και νομιμότητα για τον κόσμο της εργασίας.
1: Και φαντάζομαι βέβαια στο πλαίσιο αυτών των προτάσεων σας περιλαμβάνονται και προτάσεις οι οποίες ενισχύουν τα εισαοδήματα των εργαζομένων, γιατί αυτό είναι ένα πάγιο αίτημα και των συνδικαλιστικών οργανώσεων, κύριε Δεμπονέρα.
0: Κύριε Στολάκη, οι εργαζόμενοι στη χώρα αντιμετωπίζουν μια κοινωνική παραδοξότητα. Ξέρετε, και σε άλλες χώρες υπάρχει ζήτημα ακρίβειας, αλλά έχουν πολύ καλύτερους μισθούς. Στην Ελλάδα οι εργαζόμενοι είναι οι μόνοι οι οποίοι αντιμετωπίζουν μισθούς που συγκρίνονται πια πλευράς αγοραστικής δύναμης μόνο με τη Βουλγαρία. Ωράρια Κίνας, μια και με βάση τη Eurostat πια είμαστε οι πιο σκληρά εργαζόμενοι σε ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά και τη Μέση Ελβετία στα ράφια του σούπερ μάρκετ. Αυτή η συνθήκη δεν υπάρχει πουθενά αλλού σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Άρα αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί. Χρειάζεται κρατική παρέμβαση, πρέπει η πολιτεία να παρέμβει, έχει τα εργαλεία, έχει τα μέσα. Η βούληση είναι η οποία λείπει τελικά από την παρούσα κυβέρνηση και δυστυχώς αφήνει απροστάτευτους τους εργαζόμενους με τα αποτελέσματα που σας περιέγραψα.
1: Η κυβέρνηση πάντως επαναφέρει τον στόχο για κατώτατο μισθό 950 ευρώ στα τέλη της τετραετίας. Εσάς πώς σας φαίνεται αυτός ο κυβερνητικός στόχος?
0: Όπως σας περιέγραψα, αυτό μπορεί να μην λέει και απολύτως τίποτα. Ναι. Πρώτον, γιατί ο κατώτατος μισθός αφορά περίπου ένα 20% των εργαζομένων της χώρας. Ναι. Άρα το υπόλοιπο 80% η συντηρητική πλειοψηφία που παίρνει, ξέρετε, όχι μεγάλους μισθούς, των 1.000, 1.100, 1.200 μεικτά, ουσιαστικά αντιμετωπίζουν όλες τις συνέπειες της ακρίβειας και της εσωκέρδειας. Η συγκεκριμένη κατηγορία εργαζομένων δεν έχει πάρει ούτε μία αύξηση τα τελευταία χρόνια, παρά μόνο μια ελάχιστη με βάση την αύξηση του μέσου μισθού, όπως ισχυρίζεται η κυβέρνηση, η οποία και αυτή όμως έχει απορροφηθεί από τις πληθωριστικές πιέσεις. Άρα το να ανεβάζεις μόνο τον κατώτατο μισθό δεν λέει απολύτως τίποτα, αν δεν έχει συλλογικές συμβάσεις εργασίας, αν δεν έχει συνδικαλιστικά δικαιώματα, αν δεν έχει ελεγχόμενες υπηρεσίες για να επιβάλλουν και να επιτηρήσουν την τήρηση των κανόνων κ.ο.κ. Βλέπω ένα παράδειγμα για να καταλάβει κάποιος ακριβώς τι εννοούμε. Πριν από 3 χρόνια η κυβέρνηση έκανε 1.000 προσλήψεις στην άφαντη και ανύπαρκτη πανεπιστημιακή αστυνομία. Αν αυτοί οι 1.000 άνθρωποι είχαν στελεχώσει τις επιθεωρήσεις εργασίας ανά την Ελλάδα, θα διαβεβαιώνω ότι η εικόνα η οποία θα είχαμε σήμερα στην εργατική πραγματικότητα της χώρας, την εργασιακή πραγματικότητα εκατομμυρίων εργαζομένων, θα ήταν πάρα πολύ διαφορετική. Άρα δεν είναι ζήτημα δημοσιονομικό, είναι ζήτημα πολιτικής προτεραιότητας και απεύθυνσης σε ένα σκληρό ακροατήριο όπως το εκτιμάει η κυβέρνηση, γιατί δυστυχώς σε μια σειρά από ζητήματα με τέτοιους όρους λειτουργεί, και όχι ακριβώς σε μια ανάδειξη κοινωνικών ζητημάτων που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών. Εμείς λοιπόν χαράζουμε και ακολουθούμε ένα διαφορετικό δρόμο.
1: Μάλιστα. Κάτι τελευταίο, κύριε Τεμπονέρα, φαντάζομαι. Έχετε δει όλες αυτές τις εξελίξεις, τις τελευταίες εξελίξεις των ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω αν θα θέλατε να κάνετε κάποιο σχόλιο. Και επίσης, ξέρετε, υπάρχει αυτή η δημοσιογραφική απορία, το τι θα γίνει με τους πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι θέλουν να δώσουν τη μάχη μέσα από τις τάξεις της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης ή τους ανεξάρτητους βουλευτές, οι οποίοι πλέον έχουν αυξηθεί κατά πολύ μέσα στη Βουλή, ξεπερνούν τους 50.
0: Κύριε Στολάκη, την επόμενη μέρα της ειδικής διακήρυξης που ανακοίνωσε κατά την Ακρόπολη ο Αλέξης Τσίπρας, είπε σε όλους τους τόνους ότι πρώτον, οι ελληνικές τρεις παράταξεις στην παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο δεν θα έχει συντάξεις στις βουλευτές, δεν θα είμαστε ένα κόμμα το οποίο δημιουργείται στη Βουλή αλλά μέσα στην κοινωνία. Ακριβώς και για να δώσουμε ένα σήμα ότι δεν θέλουμε να μπούμε σε ένα ποδοσφαιρικό, μεταγραφικό, πολιτικό παζάρι, το οποίο συμβαίνει και το παρακολουθούν οι πολίτες άναυδοι το τελευταίο διάστημα. Και δεύτερον, είπαμε ότι όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, οι πόρτες της Ελλάδας είναι ανοιχτές, μέτωπο έχουμε μόνο απέναντι στο φασισμό, με μία και μόνο προϋπόθεση. Όσοι προσέρχονται, ακριβώς θέλουν να στηρίξουν το εγχείρημα, να συνδράμουν. Δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις VIP για κανέναν, είτε αυτό αφορά τα ψηφοδέλτια, είτε αφορά κομματικές θέσεις ευθύνης. Χρειαζόμαστε στρατιώτες και όχι στρατηγούς. Από εκεί και πέρα, όταν έρθει η ώρα, δεν είμαστε σε αυτή τη φάση, επαναλαμβάνω, που τα συλλογικά όργανα θα δημιουργήσουν τις επιτροπές ψηφοδελτίων, τότε με βάση τα πολιτικά χαρακτηριστικά, τη διαδρομή, την παρέμβαση, τη στρατηγική την οποία θα χαράξει το κόμμα συνολικά, θα πάρουμε και τις αποφάσεις μας. Προς το παρόν όμως ισχύουν τα δεδομένα που σας περιέγραψα.
1: Να είστε καλά, κύριε Τομπονέρα. Σας ευχαριστώ και αυτή τη συζήτηση. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας. Γεια σας. Ήταν ο εργατολόγος και τομεάρχης εργασίας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, ο κύριος Διονύσης Τεμπονέρας. Εμείς θα πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακούτε 100%.
2: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
3: Αυτό το καλοκαίρι, η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
4: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής, κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
3: Ο Κήπος Restaurant Bar, στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται άνευ ορίου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
5: Τικ-τακ, τικ-τακ.
6: Μεσημέρι στην πόλη.
7: Λα, μπλα, μπλα.
6: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
7: Λα, λα.
6: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
7: Πο, πο, πο.
6: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
7: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
6: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
8: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με τον Βασίλη Κοντογουλίδη.
9: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
10: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
9: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
10: Μουσικές και διαδικτυακές.
9: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
10: Πλανήτης Εύα.
9: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
10: Και για άντρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
9: Και πού το συναντάμε?
10: Στον FM 100.
11: Πλανήτης Εύα. Κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
12: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Επιλέγετε τους 100 για την ενημέρωσή σας, για την ψυχαγωγία σας. Βαγγέλης Στολάκης στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Γιώργος Μάγκος στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Παρασκευή σήμερα, 24 Ιουλίου, 2-3-10-2-85-106. Σε αυτό το τηλέφωνο μας καλείτε. Περιμένουμε σχόλια, παρατηρήσεις και τα δικά σας μηνύματα στη σελίδα μας στο Facebook, FM 100 Θεσσαλονίκη, αλλά και τους προσωπικούς μου λογαριασμούς σε Facebook και Instagram. Βαγγέλης Στολάκης στα αγγλικά. Ο κύριος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του, η οποία μεταδόθηκε πριν από λίγο στο Open, εξέφρασε την άποψη ότι οι εκλογές δεν θα γίνουν το φθινόπωρο και ότι στη ΔΕΘ θα παρουσιάσει η Νέα Δημοκρατία το πρόγραμμα για την επόμενη τετραετία. Ο κύριος Μητσοτάκης δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα έχει την ευκαιρία στη ΔΕΘ να παρουσιάσει και τον οικονομικό προγραμματισμό για την επόμενη τετραετία. Θεωρώ υποχρέωση σε μια χώρα που έχει τραυματιστεί από χρέη και κάλπικες υποσχέσεις να είναι όλα κοστολογημένα. Γνωρίζουμε κάθε χρόνο πόσα χρήματα θα δαπανίσουμε. Είναι αστείο να τσακωνόμαστε για το πόσο κοστίζει η 13η σύνταξη, ενώ το γνωρίζουμε. Είναι εύκολο να υπόσχεσαι έργα που δεν μπορείς να υλοποιήσεις. Δεν θα ανοίξω το πουγγί, ούτε θα υποσχεθώ πράγματα που δεν μπορώ να υλοποιήσω. Το μήνυμα το οποίο έστειλε ο Πρωθυπουργός.

Τώρα, συνέντευξη έδωσε και η κυρία Μαρία Καριστιανού στον Sky, η οποία μεταξύ άλλων ανέφερε ότι είμαστε ένα μέρος της κοινωνίας που προσπαθεί να τα βάλει με ένα σύστημα το οποίο έχει εξουσία, λεφτά και γνωριμίες, ενώ χαρακτήρισε αστεία τα περί ρωσικής επιρροής στο κόμμα, είπε ότι δεν έχουμε χορηγούς, ενώ η ίδια πληρώνει το ενίκιο των γραφείων. Με τα κόπων και βασάνων νοικιάσαμε έναν χώρο, ανέφερε η κυρία Μαρία Καριστιανού, η επικεφαλής της Ελπίδας για τη Δημοκρατία. Το ενίκιο προς το παρόν το πληρώνω εγώ και δεν μπορούμε να έχουμε αλλού γραφείο. Έχουμε συνεχώς εγγραφές στο κίνημα, έχουμε τεράστια ροή βιογραφικών, αξιόλογων βιογραφικών που θέλουν να συνεισφέρουν στο εγχείρημα, θέλουν να συμμετέχουν σε αυτό από την, που γίνεται πρώτη φορά στην Ελλάδα. Είμαστε ένα καινούριο κίνημα, δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί, το οποίο σημαίνει ότι προφανώς δεν υπάρχει αυτή η εμπειρία του να οργανώσω τα πάντα γρήγορα, αλλά κυρίως δεν έχουμε χορηγούς να μας φέρουν τις εταιρείες που θα μας τα οργανώσουν όλα. Η κυρία Καριστιανού είπε ότι η Ελπίδα για τη Δημοκρατία δημιουργήθηκε γιατί βαρεθήκαμε να ακούμε τις παθογένειες και τα χρόνια προβλήματα και ότι όλα έτσι πρέπει να λειτουργούν.

0: Ένα χρηστικό, να ξέρετε ότι σήμερα εκπνέει οριστικά η προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων, με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να ξεκαθαρίζει ότι δεν θα δοθεί νέα παράταση στις 10 Ιουλίου με απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ, του κυρίου Γιώργου Πιτσιλή. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων μετατέθηκε για σήμερα Παρασκευή στις 12 τα ξημερώματα. Έχουν υποβληθεί σχεδόν 6,2 εκατομμύρια δηλώσεις μέχρι τις 10 Ιουλίου, ενώ περίπου 300.000 δηλώσεις φορολογίας υποβλήθηκαν το διάστημα μέχρι και σήμερα. Εκπνέει αυτή η προθεσμία, εκπνέει η παράταση, δεν θα δοθεί νέα προθεσμία. Και ένας 51χρονος συνελήφθη για την μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες στο Δερβαίνι, σε αγροτοδασική έκταση εδώ στην Θεσσαλονίκη. Όπως αναφέρει η πυροσβεστική, ο άνδρας συνελήφθη για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Φέρεται ότι την προκάλεσε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης γεωργικών εργασιών με τη χρήση καταστροφέα, γι' αυτό θέλει ιδιαίτερη προσοχή και στις γεωργικές εργασίες. Στελέχη των ανακριτικών κλιμακίων αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Θεσσαλονίκης που διενήργησαν την προανάκριση για το περιστατικό προχώρησαν στην σύλληψη του άνδρα. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή, όπως επίσης προσοχή σήμερα θέλει και σε πολλές περιοχές της χώρας οι οποίες βρίσκονται στην κατηγορία Red Code. Πρόκειται για 11 περιοχές, εκεί θα εκδηλωθούν έντονα καιρικά φαινόμενα. Υπάρχει μια πτώση της θερμοκρασίας αισθητή και στην Θεσσαλονίκη. Τώρα θέλω να πάμε στις πολιτιστικές σελίδες αυτής εδώ της εκπομπής, να αφήσουμε την πολιτική έντονη κινητικότητα, να αφήσουμε τις ειδήσεις από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Θα πάμε θέατρο σε μια παράσταση την οποία περιμένουμε πώς και πώς εδώ στην Θεσσαλονίκη, από όπου κάνει πρεμιέρα στο θέατρο Γης. Αναφέρομαι στην παράσταση «Ο Άι Λαός» του Δημήτρη Λάγιου, που επιστρέφει στο θέατρο Γης στη Θεσσαλονίκη μέσα από μια μεγάλη μουσικοθεατρική παραγωγή, συνομιλεί με τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Δεν θα τα πω εγώ όμως, θα μας τα πει η πρωταγωνίστρια, η κυρία Γιώτα Φέστα, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε, προετοιμάζεστε, κάνετε πρόβες φαντάζομαι?
1: Ναι, είμαι πολύ χαρούμενη καταρχήν που είμαι στη Θεσσαλονίκη πάλι, γιατί είναι μια πόλη που με καλοδέχεται, γιατί είναι μια πόλη που αγαπώ πολύ. Και είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι μέσα σε αυτή την παράσταση, που είναι ένα μεγάλο στοίχημα. Πόσο αυτό τα τραγούδια του Άγιαου, που είναι ένα συγκλονιστικό δίσκος του Δημήτρη Λάγιου, θα συνδεθούν από ό,τι έχουμε καταλάβει όλοι και ως αίσθημα από την αρχή, είναι ότι ταιριάζουν απόλυτα, με ένα μαγικό τρόπο ταιριάζουν απόλυτα με τις Τροάδες του Ευρυπίδη.
0: Εσείς στο ρόλο της Κάβης, η Ιωάννα Πηλιχού στο ρόλο της Ανδρομάχης. Αν δεν κάνω λάθος, η πρεμιέρα, η πρώτη παράσταση θα γίνει την άλλη Τετάρτη, στις 29 Ιουλίου εδώ στη Θεσσαλονίκη.
1: Η πρώτη παράσταση θα γίνει στο θέατρο της Γης την Τετάρτη το βράδυ στις 29 Ιουλίου στις 9 η ώρα. Και εγώ δεν έχω παίξει και στο θέατρο Γης. Θεωρείται ένα πολύ ωραίο θέατρο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και το περιμένω με μεγάλη έτσι ανυπομονησία και λαχτάρα να δω πώς θα είναι.
0: Τώρα, διάβασα λίγο για την παράσταση, κυρία Φέστα. Επιχειρεί μια σύγχρονη έτσι ανάγνωση της απώλειας, της προσφυγιάς, της συλλογικής μνήμης. Οι θεατές, οι άνθρωποι οι οποίοι θα έρθουν να σας δουν από κοντά, τι να περιμένουν?
1: Ότι όπως και για μας ήταν μια μεγάλη έκπληξη το πώς συνδέθηκαν αυτά τα τραγούδια, αυτός ο λόγος του Λάγιου με τον λόγο του Ευρυπίδη, νομίζω ότι θα είναι μια πολύ ευχαριστή έκπληξη για τους θεατές αυτό. Το ότι ας πούμε θα ακούσουν αυτά τα τραγούδια, γιατί είναι ένας δίσκος, ξέρετε, που δεν είχε καλή τύχη, ας πούμε, τον καιρό που βγήκε, αλλά είναι συγκλονιστικά τα τραγούδια. Και ο Θωμάς Καλεζάρου που έχει κάνει τη μουσική έχει στρέψει τα τραγούδια αυτά από μονοφωνικά, τα έχει γυρίσει σε πολυφωνικά. Έχει κάνει μια υπέροχη δουλειά, μια πολύ σημαντική δουλειά κατά τη γνώμη μου. Και υπάρχουν και φωνές ηθοποιών και τραγουδιστών με την παράσταση, οι οποίες είναι εξαιρετικές. Δηλαδή είναι κάποιες φωνές σοπράνο, ας πούμε, οι οποίες είναι εξαιρετικές και είναι τρομερό πόσο αυτά τα τραγούδια καταδεικνύουν στην πραγματικότητα πώς ένα ωραίο τραγούδι μπορεί να μείνει στον χρόνο σε όλες τις μορφές του. Ακόμα και σε αλλαγή, ας πούμε, από μονοτονικό σε πολυφωνικό. Απ' την άλλη είναι το έργο του Ευρυπίδη, που είναι οι Τροάδες, χωρίς την σκηνή του Μενέλαου και την Ελένη, αλλά στην πραγματικότητα είναι η αφήγηση αυτής της ιστορίας, αυτών των γυρικών, μετά τον πόλεμο και τη λαϊλασία της κρύας από τους Αχαιούς. Και σίγουρα παραπέμπουν σε σημερινές, ας πούμε, καταστάσεις, γιατί αυτά τα μεγάλα έργα συνήθως είναι έργα που μπορεί να διαβαστούν σε όλες τις εποχές. Γιατί και εμείς τώρα γύρω μας είμαστε μακριά με εμείς, αλλά αντίστοιχες εκάβες, ας πούμε, υπάρχουν και στην Ουκρανία.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι.
1: Και στην Παλαιστίνη και στο Ιράν, φαντάζομαι, και λοιπά.
0: Τώρα, η παράσταση ξεκινά από εδώ, από την Θεσσαλονίκη. Επαναλαμβάνω για τους φίλους που συντονίστηκαν τώρα στη συχνότητά μας, στις 29 Ιουλίου, την Τετάρτη, στις 9 και 4 στο Θέατρο Γης. Θα ακολουθήσει περιοδία, κυρία Φέστα.
1: Ναι, θα ακολουθήσει περιοδία. Θα πάμε στην Αλεξανδρούπολη, στο Κιλκίς, Έρες, Καβάλα, Κοζάνη, Ρεβενά, Γιάννενα. Ναι, θα ακολουθήσει περιοδία και θα επανέλθουμε στη Θεσσαλονίκη. Έχω την αίσθηση το Σεπτέμβριο, 2 ημερομηνίες.
0: Μάλιστα.
1: Στο θέατρο του Δάσου.
0: Σε ποιο θέατρο?
1: Στο θέατρο του Κήπου. Το Κυποθέατρο.
0: Στο θέατρο Κήπου. Ωραία. Οπότε επιστροφή το Σεπτέμβριο στη Θεσσαλονίκη. Προς το παρόν περιμένουμε πώς και πώς την πρώτη παράσταση στις 29 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Να έχετε μια καλή επιτυχία, κυρία Φέστα.
1: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή σας συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο να ευχηθούμε. Ήταν η κυρία Γιώτα Φέστα για την παράσταση «Ο Άι Λαός» του Δημήτρη Λάγιου. Επιστρέφει στην σκηνή του Θεάτρου Γης στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Δάσους 2026, ένα σκηνικό ρέγκβιεμ για την ήττα ενός πολέμου, σε πρώτη πανελλήνια πρώτη το εμβληματικό έργο του Δημήτρη Λάγιου, του Μιχάλη Μπουρμπούλη και της Σωτηρίας Μπέλου, παρουσιάζεται ως μεγάλο μουσικοθεατρικό γεγονός στην Θεσσαλονίκη, σύλληψη και σκηνοθεσία του Στέλιου Βραχνή. Πρωταγωνιστούν η Γιώτα Φέστα, η οποία ήταν μαζί μας εδώ στο 100% στον FM100, και η Ιωάννα Πηλιχού. Η Γιώτα Φέστα στο ρόλο της Εκάβης και η Ιωάννα Πηλιχού στο ρόλο της Ανδρομάχης. Ένα σύνολο 19 ηθοποιών επισκηνής, τραγουδιστών και μουσικών συγκροτεί όλη αυτή την παράσταση και είναι μια πολύ καλή πρόταση για εσάς που θα βρίσκεστε στην Θεσσαλονίκη να πάτε την άλλη Τετάρτη, 29 Ιουλίου, στο Θέατρο Γης. Η παράσταση ξεκινά στις 9 και 4, ενώ οι πόρτες ανοίγουν για την προσέλευση μία ώρα πριν στις 8 και 4.

0: Πάμε τώρα να δώσουμε διπλές προσκλήσεις για την παράσταση αυτή. 2-3-10-2-85-106, φίλες και φίλοι, μας καλείτε. 2-3-10-2-85-106. Αναφέρομαι στην παράσταση «Άι Λαός» για την παράσταση της πρεμιέρας την Τετάρτη 29 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε. Εσείς ποια κυρία είστε?
1: Φέιμα, λένε, Φέι Μαραγκού.
0: Φέι Μαραγκού, από πού μας καλείτε?
1: Από κέντρο.
0: Από κέντρο. Διακοπές δεν ξεκινήσατε?
1: Όχι. Ανήκω στο 50% που δεν θα κάνω.
0: Ανήκετε στο 50% που δεν θα κάνετε. Εμείς θα προσπαθήσουμε έτσι να σας διασκεδάσουμε όμως και να σας ψυχαγωγήσουμε. Μία διπλή πρόσκληση για εσάς. Θα βρίσκετε το όνομά σας στο ταμείο. Θα πάτε λίγο νωρίτερα την Τετάρτη 29 Ιουλίου. Καλή σας ημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Πάμε και σε άλλη γραμμή. 2-3-10-2-85-106. Καλημέρα. Ποια κυρία είστε?
2: Είμαι η κυρία Ευτέρπη Θεοδωρίδου.
0: Γεια σας κυρία Ευτέρπη. Από πού μας καλείτε?
2: Από το κέντρο.
0: Από το κέντρο κι εσείς. Από το Φάληρο. Ναι. Μας ακούτε καθημερινά?
2: Ναι. Ρε παιδιά, σηκώνομαι από τις 8 η ώρα. Το βάζω το ραδιόφωνο και το πλύνω όταν κοιμηθώ.
0: Εντάξει, σας κάνουμε καλή παρέα τουλάχιστον.
2: Βεβαίως, μα γι' αυτό το κρατάμε.
0: Και εμείς λοιπόν...
2: Σας
0: έχουμε μία πρόταση. 29 Ιουλίου θα πάτε στο Θέατρο Γης να δείτε αυτή την πολύ ωραία παράσταση για την οποία μας μίλησε και η πρωταγωνίστρια, η κυρία Γιώτα Φέστα. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Πάμε και σε έναν ακόμα ακροατή, ακροάτρια. 2-3-10-2-85-106. Μας καλείτε για να εξασφαλίσετε μία διπλή πρόσκληση για την παράσταση «Άι Λαός» την Τετάρτη 29 Ιουλίου. Καλή σας ημέρα. Ποια κυρία είστε?
3: Ευχαριστούμε για τις προτάσεις. Αμπατζή Ράνια.
0: Κυρία Ράνια, από πού μας καλείτε?
3: Ποσειδόνιο.
0: Από Ποσειδόνιο. Εσείς διακοπές κάνατε, θα κάνετε, δεν θα κάνετε?
3: Κάτι στο ενδιάμεσο, κάτι πανέλα, όχι συνεχόμενα.
0: Ναι, οι περισσότεροι νομίζω έτσι είμαστε. Λοιπόν, θα σας ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο και εσείς καλά να περάσετε και στην παράσταση. Είναι μια εξαιρετική παράσταση αυτή που θα δείτε. Έχει πολύ καλές κριτικές και είναι πραγματικά κάτι το πολύ πρωτοποριακό αυτό το οποίο θα συμβεί στο Θέατρο Γης την επόμενη Τετάρτη. Καλή σας ημέρα.
3: Να είστε καλά,
0: να είστε καλά κι εσείς. Και πάμε και σε μια τελευταία διπλή πρόσκληση, φίλες και φίλοι, για την παράσταση «Άι Λαός» με την Γιώτα Φέστα και την Ιωάννα Πηλιχού εδώ στη Θεσσαλονίκη την Τετάρτη 29 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. 9 και 4 η παράσταση ξεκινά. Εσείς που έχετε κερδίσει θα βρίσκεστε λίγο νωρίτερα στο θέατρο, στο ταμείο θα είναι το όνομά σας. Καλή σας ημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Κύριος, ποιος κύριος είστε?
4: Παπαϊωάννου Δημήτρη.
0: Κύριε Δημήτρη, από πού μας καλείτε?
4: Θεσσαλονίκη κέντρο.
0: Από το κέντρο. Την άλλη Τετάρτη θα πάτε να δείτε θέατρο. Μία διπλή πρόσκληση θα σας περιμένει στο ταμείο.
4: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλημέρα.

Αυτά λοιπόν και για το θεατρικό, για τον Άι Λαό στις 29 Ιουλίου εδώ στο Θέατρο Γης στην Θεσσαλονίκη. Πριν σας αποχαιρετήσω, πριν σας ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο και ανανεώσω το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα, θέλω να αναφερθώ σε μία απίστευτη απάτη η οποία έγινε στην Καστοριά. Ακούστε τώρα τι έγινε εκεί. Μία απάτη η οποία εξελίχθηκε σε φιάλτη για ηλικιωμένο ζευγάρι σε χωριό του Δήμου Άργους Ορεστικού στην Καστοριά. Ήρθε σε επαφή με επιτίδιους απατεώνες, προσποιούμενοι τους λογιστές, κατάφεραν μέσα σε 2 ημέρες να πάρουν από το ζευγάρι χρυσές λίρες, κοσμήματα, οικονομίες μιας ζωής. Όλα ξεκίνησαν την Τετάρτη, πριν από 2 ημέρες, όταν μέλη του κυκλώματος επικοινώνησαν τηλεφωνικά με τα θύματα, συστηνόμενοι ως λογιστές από την Αθήνα. Να είστε ψηλιασμένοι και πάρα πολύ προσεκτικοί όταν σας παίρνουν και σας λένε ή είμαστε λογιστές ή είμαστε από το ΔΔΕ. Όχι, ο γιος σου, η κόρη σου, η συνυφάδα σου, ο γαμπρός σου έχει εμπλακεί σε ένα τροχείο και χρειαζόμαστε χρήματα. Δεν παρέχονται τέτοιες υπηρεσίες και μάλιστα τηλεφωνικά. Τους κάλεσαν λοιπόν προσποιούμενοι τους λογιστές από την Αθήνα. Με πρόσχημα μία δήθεν μεγάλη εκκρεμή οφειλή στην εφορία που έχριζε άμεσης τακτοποίησης για την αποφυγή κυρώσεων, έπεισαν τους ηλικιωμένους να παραδώσουν σε εισπράκτορες της πύρας περίπου 20 χρυσές λίρες, όπως επίσης και πολλά χρυσαφικά ανυπολόγιστης συναισθηματικής και οικονομικής αξίας. Το ποσό περίπου προσδιορίζεται στα 37.000 ευρώ. Βλέποντας μάλιστα την ευάλωτη στάση των θυμάτων τους, οι δράστες επανήλθαν μία μέρα μετά, ισχυριζόμενοι ότι τα πολύτιμα αντικείμενα δεν επαρκούσαν και, ασκώντας ακραίες μεθόδους χειραγώγησης, ανάγκασαν από τον 83χρονο να σηκώσει αυτό το ποσό στο οποίο προαναφέρθηκα, τα 37 χιλιάρικα. Τον υποχρέωσαν να επιβιβαστεί μόνος του στο αυτοκίνητο, χωρίς να ειδοποιήσει κανέναν, να ταξιδέψει από την Καστοριά στην Αθήνα για να παραδώσει τα χρήματα. Για να εξασφαλίσουν ότι η ηλικιωμένη σύζυγος δεν θα ειδοποιήσει τις αρχές ή κάποιον συγγενή, καθώς ο άνδρας βρισκόταν καθοδόν, οι δράστες την κρατούσαν συνεχώς στη γραμμή του τηλεφώνου. Δηλαδή την κρατούσαν στο τηλέφωνο περίπου από την Καστοριά για να ξεκινήσει να πάει ο άλλος στην Αθήνα 7-8 ώρες, ναι, κάπου εκεί, μπλοκάροντας κάθε εξωτερική επικοινωνία. Ωστόσο, η απουσία πολλών ωρών του συζύγου προκάλεσε τον πανικό της γυναίκας. Τόσο είναι, Γιώργο, τόσες ώρες περίπου. Προκάλεσαν τον πανικό λοιπόν της γυναίκας, η οποία κατόρθωσε να διακόψει τη σύνδεση και να ειδοποιήσει την αστυνομία. Απίστευτα πράγματα. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Λοιπόν, στα 2 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 10, εγώ θα σας αποχαιρετήσω. Θα σας ευχηθώ να έχετε μια υπέροχη Παρασκευή, ένα ακόμη καλύτερο Σαββατοκύριακο. Να πάτε να κάνετε τις βουτιές σας. Αν μείνετε στην πόλη, να βρείτε τρόπους να ξεκουραστείτε, να δείτε φίλους, να το ρίξετε έξω. Έρχεται η Αλεξάνδρα Μαρτίδου με δελτίο ειδήσεων. Ακολουθεί ο Βασίλης Κοντογουλίδης. Μένετε συντονισμένοι στο Δημοτικό Ραδιοφωνο Θεσσαλονίκης, φίλες και φίλοι. Τα λέμε τη Δευτέρα εμείς. Τελευταία εβδομάδα για τον Ιούλιο. Καλή σας ημέρα.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Κι αν διστάσεις κι αν αγάπη.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
2: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζεται το κυκλοφοριακό κομφούζιο στην Μοναστηρίου, στο ρεύμα προς Διαβατά. Από νωρίς το πρωί επικρατεί μία ουρά τριών χιλιομέτρων εργασίες ασφαλτόστρωσης που είναι σε εξέλιξη. Στο ύψος των διηλιστηρίων φέρνουν σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία. Η κίνηση φαίνεται πως ξεκινά από την αερογέφυρα στο Κορδελιό και φτάνει μέχρι και λίγο έξω από τα Διαβατά. Αλλαγή στο σκηνικό του καιρού αναμένεται σήμερα, με την κακοκαιρία να διαδέχεται τον μήνυ καύσωνα. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο, σύμφωνα με το οποίο η κακοκαιρία θα χτυπήσει τις περισσότερες περιοχές της χώρας μέχρι το πρωί του Σαββάτου. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας θα είναι οι ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από κατατόπους ισχυρούς ανέμους, ταμπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Για τους νομούς Θεσσαλονίκης, Ιμαθίας, Πιερίας και Χαλκιδικής έχει εκδοθεί πορτοκαλί προειδοποίηση. Τα φαινόμενα αναμένεται να χτυπήσουν από σήμερα μέχρι αργά το βράδυ. Καθαρό μήνυμα ότι οι εκλογές δεν πρόκειται να γίνουν το φθινόπωρο έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας το πρωί στον τηλεοπτικό σταθμό Open, επιμένοντας ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να υλοποιεί το πρόγραμμά της μέχρι την εξάντληση της τετραετίας. Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε απέναντι στην αντιπολίτευση για τις εξαγγελίες νέων παροχών, βάζοντας στο στόχαστρο τόσο τον Αλέξη Τσίπρα όσο και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Συνεχίζεται σήμερα η συζήτηση στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση και αναμένεται σύγκρουση των πολιτικών αρχηγών. Τη Δευτέρα 27 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η πρώτη ψηφοφορία επί των προτάσεων, ενώ η δεύτερη αναμένεται στα τέλη Αυγούστου. Διαθέσιμη είναι η νέα εφαρμογή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για έξυπνες συσκευές, Εργάνη App για εργοδότες, η οποία παρέχει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις να προχωρούν εύκολα και γρήγορα σε αναγγελία πρόσληψης για την κάλυψη επιγουσών αναγκών. Σήμερα εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων των φυσικών προσώπων με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να υπάρξει νέα παράταση. Τη γιορτή της Δημοκρατίας, μια ξεχωριστή μουσική εκδήλωση αφιερωμένη στη συμπλήρωση 52 ετών από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στην Ελλάδα, διοργανώνει απόψε στις 8 Δήμος Θεσσαλονίκης στο χώρο του Δημαρχείου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν τη 13η συνεχόμενη νύχτα στρατιωτικών επιθέσεων εναντίον του Ιράν, με την κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών να ανακοινώνει ότι ολοκλήρωσε ακόμη έναν γύρο επιχειρήσεων με στόχο τη μείωση της απειλής, που σύμφωνα με την Ουάσιγκτον συνιστά η Τεχεράνη για τη διεθνή ναυσιπλοεία και ιδιαίτερα για τα εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα, ακολουθούν οι θέσεις και απόψεις με τον Βασίλη Κοντογουλίδη.
1: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
3: Αν η Κρήτη είχε ήχο, θα ήταν λύρα. Αν είχε γεύση, θα ήταν αντικριστό. Και αν είχε τον δικό της κήπο, θα λεγόταν ο Κήπος Restaurant and Bar. 5η 6 Αυγούστου, οι φωτιές ανάβουν, οι λύρες κουρδίζονται και η παράδοση ζωντανεύει σε μια ξέχαστη μουσικογαστρονομική εμπειρία. Ανακαλύψτε την αυθεντική τέχνη του Αντικριστού μέσα από ένα σύγχρονο κριτικό μενού εμπνευσμένο από τη γη και τις γεύσεις της Κρήτης. Στη σκηνή, η μοναδική Γεωργία Νταγάκη live με τη μοναδική λύρα και τη μαγευτική φωνή της. Η Κρήτη όπως αξίζει να τη ζήσεις. 5η 6 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ο Κήπος Restaurant and Bar δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Περιορισμένες θέσεις. Κρατήσεις στο more.com.
4: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
5: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
7: Το άκουσες, το είπες.
8: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
7: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
8: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
7: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.

θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.

0: Καλημέρα στη δροσερή σήμερα Θεσσαλονίκη μας. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Ακούτε FM 100, ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, θέσεις και απόψεις. 26 βαθμοί η θερμοκρασία, 12 λεπτά μετά τις 10. Καμία σχέση με τα χθεσινά, τα προχθεσινά κλπ. Κλπ. Χθες τέτοια ώρα είχε 30 βαθμούς και τις προηγούμενες μέρες 32. Και μάλιστα το πιο ευχάριστο είναι ότι σήμερα η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Άρα δικαιολογείται απόλυτα ο χαρακτηρισμός δροσερή Θεσσαλονίκη. Και την είχαμε ανάγκη αυτή τη δροσιά, διότι τις τελευταίες μέρες όντως παραέκανε ζέστη. Και ο ανθρώπινος οργανισμός όταν ζεσταίνεται δεν λειτουργεί σωστά. Ο εγκέφαλος κολλάει. Είμαστε λιγότερο ενεργητικοί σε όλα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε ανάγκη αυτή τη δροσιά, η οποία δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί και θα είναι απλή δροσιά, διότι εδώ οι προβλέψεις των μετεωρολόγων μιλούν για μια από τις περιοχές όπου μπορεί να έχουμε καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις και το νομό Θεσσαλονίκης, βροχές οι οποίες αναμένονται από αυτή την ώρα που μιλάμε μέχρι και τις 6 το απόγευμα. Ελπίζω και εύχομαι να μην προκληθούν προβλήματα σε καμία περιοχή. Εκλογές τελικά δεν θα γίνουν το φθινόπωρο. Το είπε οριστικά και τελεσίδικα ο Πρωθυπουργός. Το ξεκαθάρισε πριν από λίγο σε συνέντευξή του στο Open, λέγοντας ότι μια κυβέρνηση δεν σταματάει το έργο της επειδή μπήκαμε στον τέταρτο χρόνο της θητείας. Σε λίγο τα περισσότερα από τα καλύτερα σημεία της συνέντευξης του Κυριάκου Μητσοτάκη στον τηλεοπτικό σταθμό Open. Όπως σήμερα θα ασχοληθούμε στην εκπομπή με τα καμώματα του πιανού άλλου του Άδωνη Γεωργιάδη. Το έχετε ξανακούσει αυτό? Υπουργός να διορίζει διοικούσα επιτροπή Πανελληνίου Συνδικαλιστικού Σωματείου. Θα γίνει και αυτό. Πρωταγωνιστής και αυτός που θα βάλει την υπογραφή του, αν τελικά τη βάλει, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Είπατε τίποτα? Θα ακούσετε σε λίγο τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, τον Νίκο τον Μπάτζιο, να μιλάει στην εκπομπή. Γι' αυτό το πραξικόπημα του Άδωνη στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, γιατί τα κάνει όλα αυτά ο Άδωνης? Για να σμπρώξει την υποψηφιότητα του κολλητού του. Ποιος είναι ο κολλητός του? Πατούλης, παρακαλώ. Θέλει να κάνει τον Πατούλη πρόεδρο στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και προκαλεί ένα σωρό τερτύπια νομοθετικά και προβλήματα στους γιατρούς, οι οποίοι είναι διχασμένοι. Γιατροί της παράταξής του διχασμένοι, έτσι. Διότι καταλαβαίνετε για ποιους μιλάμε, έτσι. Μιλάμε για γιατρούς όπου την πλειοψηφία την έχουν γιατροί που ιδεολογικά πρόσκειται στη Νέα Δημοκρατία. Μάλλον για κάτι για πόλεμο Αθήνα-Θεσσαλονίκης το βλέπω, αλλά αυτά θα τα ακούσετε σε λίγο στην εκπομπή. Ξεκινάμε όπως πάντα την ενημέρωση με την κίνηση στους δρόμους, το κυκλοφοριακό. Αν υπάρχει πουθενά πρόβλημα θα μας το πει αμέσως τώρα η Αλεξάνδρα Μαρτίδου, όπως επίσης θα μας πει και για τα υπόλοιπα θέματα της τοπικής ατζέντας. Αλεξάνδρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Το πρόβλημα στην κίνηση από το πρωί, από τις 7 το πρωί, παρατηρείται στην Οδό Μοναστηρίου από το ύψος του Κορδελιού μέχρι το ύψος περίπου και των Διαβατών. Γίνονται από συνεργεία του Δήμα Μπελοκήπων Μενεμένης εργασίες ασφαλτόστρωσης στην δεξιά πλευρά του δρόμου με κατεύθυνση προς την έξοδο της πόλης. Νωρίτερα, αλλά και αυτή την ώρα που βλέπουμε, υπάρχει μία ουρά περίπου 3 χιλιόμετρων των αυτοκινήτων με πολύ μεγάλη ταλαιπωρία για τους οδηγούς. Επαναλαμβάνουμε, από το ύψος του Κορδελιού μέχρι περίπου και το ύψος των Διαβατών τα αυτοκίνητα πάνε με πάρα πολύ χαμηλές ταχύτητες. Οι υπόλοιπες οδικές αρτηρίες δεν παρουσιάζουν κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Έχουμε λίγο κίνηση στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, κυρίως το ρεύμα που οδηγεί προς το κέντρο της πόλης, από το ύψος της Νέας Ελβετίας μέχρι την 25η Μαρτίου. Κίνηση, αλλά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, και η Τσιμισκή. Όσον αφορά τον καιρό, θα υπάρχει αυτή η αλλαγή του σκηνικού σήμερα. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο σύμφωνα με τόπιο. Η κακοκαιρία αναμένεται να χτυπήσει τις περισσότερες περιοχές της χώρας από σήμερα μέχρι το πρωί του Σαββάτου. Για τους νομούς Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Πιερίας και Χαλκιδικής έχει εκδοθεί πορτοκαλί προειδοποίηση. Τα φαινόμενα αναμένεται να χτυπήσουν σήμερα από τις πρωινές μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ. Απόψε θα μείνει κλειστός ο περιφερειακός στη Θεσσαλονίκη λόγω εργασιών για το flyover από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου. Θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Προγραμματισμένη διακοπή νερού, η οποία ξεκινά αυτή την ώρα στα Πεύκα μέχρι τη 1 το μεσημέρι στην περιοχή μεταξύ των οδών Τοσίτσα, Αγίας Τριάδος, Λεωφόρο Παπα-Νικολάου και Παπάφη, λόγω εργασιών σύνδεσης του νέου αγωγού ίδρευσης. Και έχουμε σήμερα την γιορτή της Δημοκρατίας με μια ξεχωριστή μουσική εκδήλωση που διοργανώνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης στις 8 το βράδυ στο χώρο του Δημαρχείου, αφιερωμένη στη συμπλήρωση 52 ετών από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στην Ελλάδα. Κεντρική ερμηνεύτρια της βραδιάς θα είναι η Μαρία Φαραντούρη, θα συμμετέχει επίσης ο Παναγιώτης Καραδημήτρης, ενώ τη μουσική εκτέλεση αναλαμβάνει η Λαϊκή Ορχήστρα. Παράλληλα, οι επισκέπτες, να επισημάνουμε ότι η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό, θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν σε έκθεση φωτογραφίας από το φωτογραφικό αρχείο του Βασίλη Μποζίκη, η οποία παρουσιάζει ιστορικά στιγμιότυπα και πρόσωπα της περίοδου. Στις 8 απόψε στο χώρο του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης, Βασίλη.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ την Αλεξάνδρα Μαρτίδου. Για να περάσει στο στούντιο η Σοφία Ξανθοπούλου. Περάστε, κυρία μου, περάστε. Λοιπόν, Σοφία Ξανθοπούλου στο στούντιο. Λοιπόν, σε πολύ λίγο, για να μας δώσει τα ηχητικά τα οποία έχουμε ετοιμάσει για σας. Έχουμε ένα ηχητικό του κυρίου Χιρανάκη για την ακρίβεια. Ενώ δεν λειτουργεί το αυτόματο σύστημα παίδησης, παραδέχεται ο Διευθύνων Σύμβουλος των Ελληνικών Σιδηροδρόμων, Χρήστος Παλιός, στην ακρόασή του, στην αρμόδια. Παραμιλάς.
2: Παραμιλάω, γιατί. Δώσε μου λίγο μικρόφωνο, παιδί μου, σου παρακαλώ. Μπράβο. Δεν πειράζει. Λοιπόν, δεν παραμιλάω. Παραμιλάω από αυτά που ακούω. Δεν περίμενα ότι 3 χρόνια μετά τα Τέμπη δεν θα λειτουργεί το αυτόματο σύστημα παίδησης. Γιατί είχαν πει ότι όλα είναι έτοιμα, όλα είναι λειτουργούν.
0: Αυτά ποιος τα λέει?
2: Αυτό το λέει ο Διευθύνων Σύμβουλος των Ελληνικών Σιδηροδρόμων, Χρήστος Παλιός, στην ακρόασή του στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής για τα Τέμπη, σε ερώτηση της κυρίας Αποστολάκη. Το έχουμε, αν θέλεις, θα τα ακούσουμε.
0: Λοιπόν, για να τα ακούσουμε το ηχητικό.
3: Πού λειτουργεί το ETCS?
4: Παρακαλώ, κύριε.
3: Πού λειτουργούν τα τρένα με ETCS?
5: Σας απάντησα, νομίζω, με λεπτομέρεια που έχει εγκατασταθεί, που είναι αδειοδοτημένο.
4: Κύριε Αποστολάκη, τώρα.
3: Πού λειτουργεί, σας ρωτάω.
4: Δεν ισχύει η διαδικασία. Παρακαλώ.
3: Ολοκληρώστε, κύριε
4: Παλιέ. Παρακαλώ.
5: Σας είπα ότι είναι εγκατεστημένο και λειτουργικό. Αν λειτουργεί το ETCS σήμερα.
3: Πού λειτουργεί, κύριε?
5: Δεν λειτουργεί σήμερα το ETCS. Σας είπα ότι είναι λειτουργικό, εγκατεστημένο και αδειοδοτημένο. Στα τμήματα και αδειοδοτήτε.
3: Μου απαντήσατε.
0: Ακούστε και το.
2: Κατάλαβες. Είναι εγκατεστημένο, αλλά δεν λειτουργεί.
0: Απίστευτο. Είναι εγκατεστημένο, αλλά δεν λειτουργεί. Κατά τα άλλα, μιλάμε για ασφάλεια στα δρομολόγια.
2: Θα μας το σχολιάσει σε λίγο ο κύριος Τζαμπαζλής, που θα τον έχουμε αργότερα, ο Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας
0: Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών.
2: Επειδή δεν θέλω να νομίζει ο κόσμος ότι τα βγάζω από το μυαλό μου, ο Κυρανάκης, σου έχω τη δήλωση. Σου την έχω τη δήλωση. Σε μισό λεπτό θα έχουμε τον κύριο Κυρανάκη που λέει ότι αυξήθηκαν οι καταθέσεις. Εντάξει, με την ακρίβεια.
0: Αλλά για τα προχθεσινά που είπαμε.
2: Ναι. Αλλά δεν μας είπε οι καταθέσεις. Ναι, φυσικά θα υπάρχει και μερίδα κόσμου από αυτούς που μπορούν όμως. Και ποιοι είναι αυτοί που μπορούν? Υπάρχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι που μπορούν να έχουν καταθέσεις. Δεν μπορούν να έχουν καταθέσεις το 69% των Ελλήνων που λέει ότι γονατίζει την ακρίβεια. Δηλαδή το 69% των Ελλήνων είναι που έχει καταθέσεις. Ή το 10% των Ελλήνων που μπορούν και καλώς έχουν και μπορούν και να τα χαίρονται οι άνθρωποι για τις καταθέσεις. Και επειδή δεν θέλω να νομίζεις ότι τα βγάζω το μυαλό μου, σου έχω τη δήλωση του κυρίου Κυρανάκη. Σε μισό λεπτό θα την έχουμε.
0: Γιατί δεν την έχουμε τη δήλωση αμέσως για να παίξει?
2: Είχαμε ένα τεχνικό πρόβλημα γι' αυτό.
0: Δεν είναι τεχνικό πρόβλημα. Αυτά δεν πρέπει να τα έχουμε. Λοιπόν, δεν θες εσύ φυσικά. Αλλά τέλος πάντων, υποτίθεται ότι είναι όλα περασμένα στο σύστημα. Και αυτά πρέπει να παίζουν αμέσως, όχι με καθυστέρηση.
2: Τώρα, μια που μιλάμε για τον Κυρανάκη, επειδή προηγουμένως ήταν υφυπουργός μεταφορών και είχε διαβεβαιώσει ότι ο ελληνικός σιδηρόδρομος θα είναι στα καλύτερά του ως το 2027, μου κάνει εντύπωση το ότι παραδέχεται ο Διευθύνων Σύμβουλος των Ελληνικών Σιδηροδρόμων ότι το έχουμε, αλλά δεν λειτουργεί.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, και σήμερα έχουμε στην εκπομπή, θα έχετε στην εκπομπή την τιμητική του Άδωνης Γεωργιάδης.
2: Ναι,
0: γιατί έχουμε να πούμε πολλά για το λεγόμενο πραξικόπημα του Άδωνης στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο με διορισμένη διοίκηση.
2: Δηλαδή θα αποφασίζει το Υπουργείο.
0: Ο Υπουργός Υγείας, αν υπάρχει πρόβλημα, και υπάρχει πρόβλημα με προσφυγές, είναι και το πρόβλημα στους συνδικαλιστές γιατρούς, οι οποίοι ο ένας επιτίθεται στον άλλον. Και αυτά συμβαίνουν από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας έχει ξεκινήσει η λεγόμενη πολιτική βεντέτα.
2: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, αλλά αυτό δεν είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι όταν υπάρχει πρόβλημα, αφήνει την κοινότητα τη συνδικαλιστική να αποφασίζει μόνη της για το τι τελικά θα γίνει με βάση τα καταστατικά των συλλόγων
2: και το
0: τι θα πει η ελληνική δικαιοσύνη αν υπάρχουν προσφυγές. Έρχεται και νομοθετεί λοιπόν ο κύριος Γεωργιάδης ότι μπορεί να διορίζει ο Υπουργός Υγείας όταν υπάρχει πρόβλημα προσφυγών την προσωρινή διοίκουσα του δευτεροβάθμιου σωματείου του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. Αυτό είναι πραγματικά απίστευτο.
2: Το έχω.

0: Λοιπόν, ακούσουμε τον κύριο Κυρανάκη για την ακρίβεια και μετά θα πάμε στον κύριο Γεωργιάδη.
1: Ωραία. Το 9,7 αυξημένο σε σχέση με το 19 ο πραγματικός μισθός, ονομαστικός μισθός, με συγχωρείτε, ενώ ο πληθωρισμός στο 20%.
2: Οι καταθέσεις στις τράπεζες επί Νέας Δημοκρατίας μειώθηκαν ή αυξήθηκαν?
1: Επί Νέας Δημοκρατίας αυξήθηκαν.
2: Ναι. Άρα λοιπόν εσείς λέτε ότι η πλειοψηφία των πολιτών δεν έχει από τις 15 του μηνός χρήματα για να φάει, αλλά για κάποιο λόγο οι καταθέσεις των καταθετών, των πραγματικών, στις ελληνικές τράπεζες έχουν
1: αυξηθεί. Ανά από 900 ευρώ.
3: Πήγαινε στον καθρέφτη.
0: Λοιπόν, ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Κερανάκη να λέει ότι οι αυξήσεις των καταθέσεων έγιναν επιμερών της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ότι μπορεί να υπάρχει ακρίβεια, αλλά οι καταθέσεις αυξήθηκαν εν ολίγης.
0: Μάλιστα.
1: Και έχουμε και ένα για τον Άδωνη, μου είχε πει. Θέλει για κάτι για
0: ναι,
1: το οποίο.
0: Αυτό το ακούσαμε και χθες το ηχητικό του Άδωνη Γεωργιάδη, όταν ήταν στο Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό για τις ταυτότητες. Θα είναι το προήμιο των όσων θα ακούσει ο κόσμος.
1: Α, είναι αυτό που έλεγε ότι η κάρτα του πολίτη είναι κάτι φρικώδες. Αυτό
0: ναι,
1: το θυμάμαι.
0: Εδώ μιλάμε για δύο εαυτούς. Ο εαυτός προ-Νέα Δημοκρατίας, όπου έχει πει τάντερά του ο κύριος Υπουργός Υγείας.
1: Και μάλιστα
0: και ο εαυτός μετά τη Νέα Δημοκρατία.
1: Τα έλεγε στο Sky αυτά, ξέρεις, με τον Δημήτρη Οικονόμου.
0: Με τον Οικονόμου και τον συγχωρεμένο.
1: Και τον συγχωρεμένο τον Λυριτζή.
0: Το Βασίλη τον Λυριτζή, ο οποίος πέθανε. Εξαιρετικός δημοσιογράφος. Πριν λοιπόν από 10-12 χρόνια. Λοιπόν, για να ξαναθυμίσουμε στον κόσμο τι έλεγε για τις ταυτότητες και μετά θα πάμε στα καμώματά του στο Υπουργείο Υγείας.
4: Είναι ένα θέμα που βεβαίως θα γίνει πολύ μεγάλο σε λίγο καιρό και θυμηθείτε το. Είναι κάτι φρικώδες.

0: Όχι μόνο φορολογικά, βιομετρικά, υγείας, DNA, πολιτικά φρονήματα, φάκελοι που λέγαμε παλιά, τα πάντα. Θα είναι μέσα στην κάρτα. Εσύ το βλέπετε σωστό αυτό?
1: Όχι.
0: Εγώ δεν θα τη δεχτώ ποτέ.
2: Προφανώς δεν το βλέπουμε σωστό.
0: Εγώ δεν θα τη δεχτώ ποτέ.
1: Εάν είναι έτσι όπως το λέτε, φυσικά οι περισσότεροι.
0: Εγώ δεν θα τη δεχτώ ποτέ. Εγώ η ιδέα ότι θα ελέγχει κάποιος όλη τη ζωή δεν μου αρέσει. Δεν θα τη δεχτώ ποτέ.
3: Λοιπόν, εγώ είμαι με τον Άδωνη, αλλά τον Άδωνη αυτόν που ακούσατε πριν από λίγο, που δεν είχε καμία σχέση με τον Άδωνη το σημερινό. Αυτά που λέει το Άδωνης, λοιπόν, εγώ προσωπικά τα κάνω πράξη και δεν θα πάρω την τέτοια.
4: Πολύ καλά, πολύ καλά κάνεις.
3: Γι' αυτό
4: αλλά...
3: και πήγα και στάθηκα στην ουρά.
4: Περίμενε.
3: Λοιπόν, προχθές στο αστυνομικό τμήμα των νέων επιβατών, 3,5 ώρες για να πάρω διαβατήριο το οποίο θα το χρησιμοποιήσω ως μέσο.
4: Ως... Για τις συναλλαγές σου με το.
3: Ναι, λοιπόν, και ας μου πει κανένας ότι δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω το διαβατήριο. Ναι.
4: Να ρωτήσω λίγο.
3: Έχω
4: κάτι.
3: Τον νόμο.
4: Περίμενε τώρα. Κάτσε. Ναι. Μερικά πράγματα ή είναι ή δεν είναι.
3: Τι είναι ή δεν είναι.
4: Δηλαδή, κάτσε.
3: Έχουμε προ Νέα Δημοκρατία Άδωνη Γεωργιάδη και μετά Νέα Δημοκρατία.
4: Κάτσε, πώς.
3: Άλλαξε απόψη.
4: Ο Τζορτζ Όρουελ δεν άλλαξε.
3: Άλλαξε απόψη ο Άδωνη.
4: Το 1984 το βιβλίο το έχω διαβάσει εγώ.
3: Ναι.
4: Ναι.
3: Προφανώς τώρα διαβάζει και τον Όργολ με άλλη ματιά.
4: Συγγνώμη, για τα εμβόλια για την γρήπη έλεγε το ίδιο επί λαός. Μετά για τα εμβόλια για τον κορονοϊό, άλλο.
3: Είπαμε προ Νέας Δημοκρατίας, μετά Νέας Δημοκρατίας.
4: Πώς θα γίνει, δηλαδή.
3: Λοιπόν, άκου τώρα τι γίνεται. Εφημερίδα των Συντακτών, δημοσίευμα του συναδέλφου του κυρίου Λάμπη Ζέζα. Αποφασίζομαι και διορίζομαι θύελα αντιδράσεων. Η νομοθετική πρωτοβουλία που πέρασε στη Βουλή κάνει ακόμα και γαλάζιους γιατρούς να ντρέπονται, όπως δήλωσαν ξεκάθαρα. Ο μη παρέμβαση στη λειτουργία του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, του ανώτατου δηλαδή θεσμικού οργάνου των γιατρών, για εσωκομματικό όφελος επιχειρεί ο Άδωνης Γεωργιάδης με τη ρύθμιση που πρόθεσε στη Βουλή, προκαλώντας θυελλώδεις αντιδράσεις και στις έτερες επαγγελματικές οργανώσεις της χώρας αλλά και του εξωτερικού. Είναι ένα αναλυτικό ρεπορτάζ της Εφημερίδας των Συντακτών, αλλά και πολλών άλλων μέσων. Δεν ασχολήθηκε με το θέμα μόνο η Εφημερίδα των Συντακτών. Έχει προκληθεί θύελα από την απόφαση, από τον νόμο. Με τη διάταξη που πέρασε στο άρθρο 67, σε άσχετο όπως πάντα νομοσχέδιο, κατάθεσε ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Πάντοτε οι τροπολογίες αυτό, είναι σε άσχετα νομοσχέδια.
4: Αυτό μου θυμίζει λίγο για το. Με την...
3: Ναι, ναι. Όλες οι τροπολογίες οι οποίες είναι μικροεξυπηρετήσεις ή μεγαλοεξυπηρετήσεις περνούν σε νομοσχέδια άσχετα.
4: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, αυτό είναι τρομερό που συμβαίνει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Δηλαδή, να κάνουμε μια έρευνα, να δούμε πόσες νομοθετικές ρυθμίσεις πέρασαν σε άσχετα νομοσχέδια, θα μας πέσουν και τα λίγα μαλλιά που μας απέμειναν στην κεφαλή. Λοιπόν, ο Υπουργός Υγείας λοιπόν αναλαμβάνει σύμφωνα με αυτή τη διάταξη την αρμοδιότητα ορισμού προσωρινής διοίκησης στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, Διοικούσα Επιτροπή, Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο και Εξελεκτική Επιτροπή μέχρι τη διεξαγωγή των νέων εκλογών. Και αυτό διότι ο Σύλλογος βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε κατάσταση αδιεξόδου λόγω διδαχικών προσφυγών και ακυρωτικών αποφάσεων με αποτέλεσμα να έχει παρέμβει στην δικαιοσύνη. Εδώ μέχρι να έχει παρέμβει η δικαιοσύνη. Και το ρεπορτάζ της Εφημερίδας των Συντακτών αναλύει, έχει και δηλώσεις τελέχους από τη Νέα Δημοκρατία, γιατρός, ο οποίος βέβαια δεν επικαλείται το όνομά του, αλλά λέει ότι συνομίλησε μαζί του, και γιατροί οι οποίοι ντρέπονται, τονίζοντας πως έτσι υπονομεύεται ευθέως τόσο αιρετός όσο και αυτοδιοικητικός χαρακτήρας του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. Για να συζητήσω το θέμα, διότι έχει εκδώσει και ανακοίνωση και ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Νίκο Μπάτζιο, τον οποίο καλημερίζω και εύχομαι καλή θητεία, διότι είναι νεοεκλεγμένος πρόεδρος στον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης. Καλή επιτυχία, κύριε πρόεδρε, καλή στη νέα σας θητεία. Στην πρώτη σας θητεία ως πρόεδρου, έτσι.
5: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κοτογουλίδη, επειδή πολλά χρόνια εκλέγομαι και ασχολούμαι με τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης. Θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί διαρκώς όλα αυτά τα χρόνια είστε δίπλα μας σε όλες μας τις δράσεις και να καλημερίσω και εσάς και τους ακροατές.
3: Ευχαριστούμε εμείς και μιας και έτσι είναι η πρώτη συνέντευξη που δίνεται ως πρόεδρος του Ιατρικού Σύλλογου Θεσσαλονίκης. Θέλω να μου πείτε οι προτεραιότητές σας στο Σύλλογο για τους συναδέλφους σας ποιες είναι.
5: Είναι τόσα πολλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλες οι κατηγορίες των γιατρών που δεν ξέρω πού να πρωτοξεκινήσω. Πρώτον, θέλουμε προφανώς ένα καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας, το οποίο για να γίνει ελκυστικό θα πρέπει να αυξηθούν οι αμοιβές των γιατρών και να γίνουν αντίστοιχες των συναδέλφων των ευνομούμενων κρατών, των ευημερούντων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντίστοιχες αμοιβές και για τους ειδικευόμενους φυσικά. Θα πρέπει να στηριχθεί πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας με τους γιατρούς των τόμι και των κέντρων υγείας, γιατί καταλαβαίνω ότι αυτή τη στιγμή θα πρέπει να αποσυμφορηθούν και τα νοσοκομεία. Τα νοσοκομεία δεν επιτελούν

0: πια τον αρχικό της ρόλο, αλλά ασχολείται με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ένα πρόβλημα που έχουμε άμεσα, το οποίο έχει να κάνει με την υποστελέχωση του εθνικού συστήματος υγείας. Βλέπετε ότι και με αφορμή τις άδειες πρέπει να πάρουν κάποιοι συνάδελφοι σε νοσοκομεία που δεν έχουν αρκετούς γιατρούς. Γίνονται τώρα μετακινήσεις από γιατρούς της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι αναγκάζονται να πάνε και να εφημερεύσουν σε μακρινές αποστάσεις, στα 150 χιλιόμετρα, να κάνουν εφημερία σε έναν χώρο τον οποίο δεν τον γνωρίζουν, με συνεργάτες που δεν τους ξέρουν, χωρίς ειδικευόμενους, σε περιστατικά τα οποία δεν τα γνωρίζουν, μέχρι να ενημερωθούν για τα περιστατικά, για το φάκελό τους έχει κυλήσει η μισή εφημερία. Είναι επικίνδυνο και για τους ασθενείς φυσικά, γιατί κάθε μέρα τους αντιμετωπίζει και άλλος γιατρός, ο οποίος δεν γνωρίζει τι έχει κάνει ο προηγούμενος. Οπότε και αυτό θα πρέπει να σταματήσει άμεσα και θα γίνει μόνο αν, όπως σας είπα πριν, υπάρχουν έτσι διορισμοί και σε αυτά τα νοσοκομεία. Μιλάω χαρακτηριστικά για το νοσοκομείο τη Πτολεμαϊδα, που μόλις πριν μιλούσαμε με έναν συνάδελφο, ο οποίος αναγκάζεται να εφημερεύσει εκεί. Και να σας πω ότι κάτι, δεν μετακινούνται μόνο συνάδελφοι νοσοκομείο. Δυστυχώς άρχισαν να μετακινούνται για να εφημερεύσουν και άνθρωποι, συνάδελφοι, οι οποίοι είναι από τα κέντρα υγείας αστικού τύπου. Δηλαδή δεν έχουν κάνει αυτού του τύπου την ιατρική με τις εφημερίες εδώ και πάμπολα χρόνια. Οπότε αυτοί αναγκάζονται, δηλαδή γίνεται επικίνδυνο και για τους ίδιους αλλά και για τους ασθενείς, να ασχοληθούν με κάτι το οποίο έχουν να το κάνουν τουλάχιστον 20 χρόνια, από τα χρόνια της ειδικότητάς τους. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα με το clawback και το rebate, το γνωρίζετε αυτό, δηλαδή είστε σαν ένας μνημονιακός, μια μνημονιακή υποχρέωση, βέβαια το μνημόνιο πέρασε, αλλά συνεχίζουν πια να πετσοκόβονται οι αμοιβές των εργαστηριακών σε σημείο που είναι δύσκολη πια η επιβίωση. Θα σας πω χαρακτηριστικά και μπορεί να το ψάξετε ότι αυτή τη στιγμή η συντριπτική πλειοψηφία των θέσεων των ειδικευμένων στη Θεσσαλονίκη για τη βιοπαθολογία είναι άδειες. Δεν θέλει κανείς να πάει να γίνει βιοπαθολόγος. Αυτό κάτι σημαίνει και θα το πληρώσουμε στην πορεία. Και όχι πια δεν σταματάει αυτό το άδικο μέτρο του clawback και του rebate, αλλά πρόσφατα, πριν από 5 μέρες, προσπάθησε να, τέλος πάντων από το νεοποιεί, ήρθε μία ενημέρωση και για τους κλινικούς γιατρούς ότι και αυτοί θα μπουν σε αυτό το καθεστώς του clawback και του rebate. Όπως γνωρίζετε, το clawback γίνεται, εφαρμόζεται όταν υπερβεί ο προϋπολογισμός ο οποίος έχει προκαθοριστεί. Αυτό το πράγμα δεν ίσχυε ποτέ για ιατρικές επισκέψεις, γιατί ξέρετε ότι οι επισκέψεις για τους γιατρούς του ΕΟΠ είναι μέχρι 200. Άρα εκ των πραγμάτων είναι αδύνατο να υπερβεί κάποιος τον προϋπολογισμό όταν ξέρει ότι θα κάνει μέχρι 200 επισκέψεις το μήνα. Και αυτές οι 200 έχουν προϋπολογιστεί. Οπότε καταλαβαίνω ότι αυτός που το έφερε στο προσκήνιο δεν έχει καμία λογική. Δεν μπορώ να σκεφτώ με ποιο τρόπο.
1: Εγώ εκείνο το οποίο αναρωτιέμαι είναι γιατί τελικά αυτό που λέμε η Ελλάδα δεν προστατεύει τα παιδιά της με την εξής έννοια. Χθες βγήκαν τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων των βάσεων των σχολών και έχουμε πλέον τους υποψηφίους να έχουν γίνει φοιτητές. Νέοι φοιτητές λοιπόν. Από χθες για να σπουδάσουν, να κάνουν την καριέρα τους την πανεπιστημιακή. Η Ιατρική Σχολή Θεσσαλονίκης είχε βάσει, αν δεν κάνω λάθος, 18.755. Δηλαδή για να περάσεις την Ιατρική Σχολή πρέπει να έχεις μέσο όρο 18,7 γραπτών. Σημαίνει πρέπει να είσαι άριστος. Ο τελευταίος δηλαδή έγραψε 18,7. Οι υπόλοιποι είναι πιο πάνω φυσικά. Άρα μια πρώτη αριστεία πετυχαίνεις στις πανελλαδικές εξετάσεις για να μπει σε μια σχολή η οποία είναι σχολή για να γράψεις άριστα. Μια δεύτερη αριστεία πετυχαίνεις να τελειώσεις μια σχολή που είναι η μοναδική σχολή στην Ελλάδα που είναι διάρκεια 6 ετών και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι για να τελειώσεις ιατρική σχολή πρέπει να διαβάσεις, να λιώσεις παντελόνι αν είσαι άντρας και να διαβάσεις πάρα πολύ και άντρες και γυναίκες, δηλαδή μην θεωρηθείς σεξιστικό αυτό που λέω, και οι γυναίκες και οι άντρες να λιώσουν παντελόνι, να το διορθώνω για να μην παρεξηγηθώ. Και στη συνέχεια, για να μπορέσεις να δουλέψεις, πρέπει να κάνεις αγροτικό, ειδίκευση, να φτάσεις σε μια ηλικία 30-32 ετών, αν έχεις και στρατιωτικό, να περάσεις και τις στρατιωτικές υποχρεώσεις, για να βγεις στην αγορά, στη λεγόμενη αγορά εργασίας. Όταν είσαι έτοιμος να βγεις στην αγορά εργασίας, και μια αγορά η οποία είναι για να κάνεις ένα λειτουργήμα παύλα επάγγελμα, διότι η ιατρική δεν είναι μόνο επάγγελμα, υπηρεσίες είναι και λειτουργήμα, οι περισσότεροι άνθρωποι βλέποντας την κατάσταση στην Ελλάδα σηκώνται και φεύγουν. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή έχουμε πολλούς νέους γιατρούς οι οποίοι μεταναστεύουν. Και αναρωτιέμαι, τι είναι αυτό που δεν κάνουμε σωστά ως χώρα, κύριε Πρόεδρε, προκειμένου να κρατήσουμε τα καλά μας μυαλά και τα καλά μας χέρια στην Ελλάδα μας?
0: Ναι, να σας πω, επιβεβαιώνοντας αυτό που είπατε, κύριε Κοντογουλίδη, σε μια πρόσφατη δημοσκόπηση που κάναμε εμείς στους νέους γιατρούς της πόλης μας, τα αποτελέσματα ήταν τα εξής. Πρώτον, το 70% των νέων γιατρών, των ειδικευμένων, έχουν ζήσει στιγμές στις οποίες του burnout, τώρα να μην σας εξηγήσω αναλυτικά όλα τα συμπτώματα, αλλά νιώσανε το burnout έστω και μία φορά στη ζωή τους κατά τη διάρκεια της εφημερίας τους. Και το δεύτερο ήταν το 56% των νέων μας γιατρών θέλουν να τελειώσουν ειδικότητα για να φύγουν στο εξωτερικό. Τα νούμερα είναι ασύλληπτα. Τώρα, τι θα πρέπει να αλλάξει και τι ζητούμε εμείς? Πρώτον, προφανώς καλύτερη εκπαίδευση. Συνθήκες εκπαίδευσης, να μην τις συζητήσουμε τώρα, δεν είναι το παρόντος, αλλά είναι τραγικές. Θα πρέπει να γίνει μια αξιολόγηση των ιδρυμάτων τα οποία δίνουν, ας πούμε, την εκπαίδευση. Καλύτερες αμοιβές προφανώς, γιατί να κάτσει να κάνει κάποιο στρατηγικό ειδικότητα, θα εκπαιδευτεί καλύτερα στο εξωτερικό και θα έχει τις τριπλάσεις καμιά φορά αμοιβές. Έτσι δεν είναι? Και φυσικά ζητούμε συνέχεια και επιδοτούμε προγράμματα για τους νέους γιατρούς, για τους νέους επιστήμονες, για να μπορεί κάποιος να ανοίξει το ιατρείο και, επειδή είναι λίγο ασταθές και το οικονομικό περιβάλλον, να μην τρομάζει η σκέψη ότι θα μείνει στην Ελλάδα και θα ασκεί στην ιατρική, γιατί βλέπετε κάθε μέρα αλλάζουν οι συνθήκες και σε ό,τι έχει να κάνει με τη φορολογική κλίμακα, αλλά ακόμα και σε ό,τι έχει να κάνει με το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αν θέλει να μπει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας για να εργαστεί, δεν ξέρει τι του ξημερώνει, σας είπα πριν. Μπορεί να μπει γιατί η θέση του είναι στον Άγιο Δημήτριο και να κληθεί να εφημερεύει στη Δράμα. Δεν θέλω να πω ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορούν να αλλάξουν και νομίζω εύκολα. Από εκεί και πέρα.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στο επόμενο. Θα έχουμε δυνατότητα και σε μια άλλη εκπομπή που θα έχει χαρακτήρα πιο έτσι συγκεκριμένο να μιλήσουμε για όλα τα προβλήματα των γιατρών. Είμαστε ανοιχτοί. Πάμε τώρα σε αυτό το οποίο μου έκανε τρομερή εντύπωση, διότι πραγματικά είναι, κατά την άποψή μου και κατά την άποψη πάρα πολλών γιατρών και δημοσιογράφων που ασχολήθηκαν με το θέμα με εκτενή ρεπορτάζ, είναι ευθεία παρέμβαση στον αυτοδιοικητικό χαρακτήρα και που έχει ένα συνδικαλιστικό σωματείο, ένας πανελλήνιος σύλλογος όπως είναι ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. Με διάταξη λοιπόν η οποία ψηφίστηκε σε άσχετο νομοσχέδιο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, ο Υπουργός Υγείας μπορεί να διορίζει προσωρινή διοίκηση στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο μέχρι τη διεξαγωγή νέων εκλογών. Και αυτό διότι ο Σύλλογος βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε κατάσταση αδιεξόδου. Βέβαια ο κύριος Γεωργιάδης ο ίδιος λέει ότι επικαλείται ότι από τη στιγμή που δεν μπορείτε να τα βρείτε εσείς μεταξύ σας, λοιπόν αναγκάζομαι να παρέμβω εγώ. Αλλά αυτό όταν υπάρχει διαφωνία σε συνδικαλιστικό επίπεδο δεν σημαίνει ότι ο εκάστοτε υπουργός υγείας ή ο εκάστοτε υπουργός, αν το σωματείο είναι άλλο, η δικαιοδοσία άλλου υπουργού, λοιπόν θα μπορεί να παρέμβει και να διορίζει διοικήσεις. Θέλω την άποψή σας επ' αυτού.
0: Κοιτάξτε, όλη αυτή η κατάσταση βέβαια υποδαβλίζεται από συγκεκριμένα κέντρα και κανείς δεν είναι άμυρος ευθυνών για αυτό που έχει δημιουργηθεί στο Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Τώρα επιχειρείται μία ομή παρέμβαση στον ιατρικό συνδικαλισμό για πρώτη φορά στα χρονικά. Αυτό πρακτικά σημαίνει, για να καταλάβουν και οι ακροατές σας, ότι όποτε θέλει κάποιος υπουργός θα επικυρώνει τα αποτελέσματα, αν οι συσχετισμοί αυτοί θα τολμούσαν από το βολέμου. Δεν λέω μόνο για τον κύριο Γεωργιάδη, ας υποθέσουμε ότι αυτός δεν έχει αυτό το κίνητρο. Μπορεί ο επόμενος, ο μεθεπόμενος που θα έρθει, αν δεν του αρέσει το αποτέλεσμα το οποίο έχει προκύψει από αυτό που επιθυμούν οι γιατροί, από το διοικητικό συμβούλιο θα προκύψει το Πανελλήνιο, να μπορεί να βρει ενδεχομένως έναν πρόθυμο από κάποιον ιατρικό σύλλογο ο οποίος θα κάνει μια ένσταση, η κατάσταση αυτή να πάει δικαστικά. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, επικαλούμενο στο ότι δεν υπάρχει διοίκηση στον Πανελλήνιο, να επιλέγει μια διοικούσα επιτροπή για 6 μήνες όπως είπατε, αλλά με περιθώριο να δώσει και μια παράταση ακόμη 3 μηνών. Σε αυτό το χρονικό διάστημα που θα είναι μια αρεστή για το Υπουργείο Διοίκηση, διοικούσα επιτροπή, να μπορεί να περάσει ό,τι θέλει, να το πω λαϊκά, χωρίς να ανοίξει μύτη. Και σε αυτό το χρονικό διάστημα να προσπαθήσει να επηρεάσει και να αλλάξει κάποιους έργους και να επηρεάσει και να αλλάξει τους συσχετισμούς. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είναι κάτι για το οποίο όλοι οι γιατροί έχουν αντιδράσει και όχι μόνο οι γιατροί, όλοι οι επιστημονικοί φορείς, είδα τα ανακοινώσει και από τον Παιδιατρικό Σύλλογο και από το Δικηγορικό Σύλλογο. Και το χειρότερο όλων είναι ότι υπήρξαν και από τα συνδικαλιστικά όργανα της Ενώσης των Γιατρών, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια, και ελοχεύει ο κίνδυνος να αποβληθούμε από αυτά τα όργανα. Δηλαδή από μια τέτοια απόφαση, η οποία, όπως είπατε πολύ σωστά, λήφθηκε, πέρασε αυτή η διάταξη, θα έλεγα εν κρυπτό, γιατί πέρασε σε άλλο άσχετο νομοσχέδιο. Και όταν έχουμε τέτοιες διατάξεις σε άσχετα νομοσχέδια, σημαίνει ότι μάλλον προσπαθούν να περάσουν εν κρυπτό αυτές οι διατάξεις. Βέβαια, εδώ πέρα δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο, γιατί όλοι γιατί παρακολουθούν το τι γίνεται, ειδικά στον Πανελληνιατρικό Σύλλογο αυτή την περίοδο. Και σας λέω ότι είναι πάρα πολύ πιθανό να μην είμαστε αύριο μεθαύριο μέλη του Παγκόσμιου Ιατρικού Συλλόγου. Μετά από αυτή...
1: Ναι, όλα αυτά ξεκίνησαν, δεν θέλω να μπούμε στην ουσία της υπόθεσης, αλλά πολιτικά και δημοσιογραφικά έχει ενδιαφέρον, με την εξής έννοια. Θα αναρωτηθεί ο κόσμος τι ενδιαφέρουν όλα αυτά την κοινωνία και γιατί υπάρχει μια τέτοια διαμάχη. Υπάρχει μια τέτοια διαμάχη διότι ξέσπασε στο εσωτερικό, από ό,τι λέει το δικό μου ρεπορτάζ, της ενιαίας παράταξης, που είναι παράταξη γιατρών που υποστηρίζουν Νέα Δημοκρατία ιδεολογικά, πολιτικά και ιδεολογικά. Και είναι ένα θέμα το οποίο τέθηκε για να πληγεί ο πρώην πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, ο Θανάσης Εξαδάχτυλος. Και διαβάζω τώρα εδώ στην Εφημερίδα των Συντακτών, το διαβάζω, το μεταφέρω, χωρίς να το υιοθετώ, προφανώς και εσείς, αλλά σας το μεταφέρω στον κόσμο για να καταλάβει και ο κόσμος τελικά ποια είναι η αιτία όλων αυτών. Αποτελεί ευθεία παρέμβαση υπέρ του εκλεκτού του Υπουργού Υγείας για την καρέκλα του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Δηλώνει στην Εφημερίδα των Συντακτών κεντρικό στέλεχος της παράταξης που στηρίζει η Νέα Δημοκρατία στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Και είναι κοινό μυστικό ποιος είναι ο εκλεκτός του Άδωνη Γεωργιάδη. Πρόκειται για τον επιχρόνια πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργο Πατούλη. Δεν πρέπει να περάσει, μιλάμε για τον απόλυτο πολιτικό έλεγχο. Ντρεπόμαστε τους συναδέλφους μας των άλλων παρατάξεων, ντρεπόμαστε όμως και μεταξύ μας οι δεξιοί γιατροί. Αντιδρά ο συνομιλητής μας, δείχνοντας ευθέως τον πραγματικό λόγο πίσω από τη συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία. Είναι ρεπορτάζ της Εφημερίδας των Συντακτών, το μεταφέρω και δεν ξέρω αν θέλετε να το σχολιάσετε.
0: Εγώ θα κάνω ένα πολύ μικρό σχόλιο. Όπως όλα, έτσι και σε αυτό το χώρο, όλα λειτουργούν αθηνοκεντρικά.
1: Αθήνα, Θεσσαλονίκη λοιπόν. Εδώ είναι το θέμα, ο αθηναϊσμός.
0: Να σας πω και κάτι ακόμη. Είναι αλήθεια ότι προ-COVID, όταν ρωτούσε κάποιος ποιος είναι ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, όλοι θα λέγανε ο κύριος Πατούλης, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Γιατί στην ουσία ήταν σαν να ήταν κάτι ενιαίο. Από τότε και μετά, και επειδή ξέρετε ότι ο κύριος Εξαδάχτυλος είναι αρκετά δημιουργικός και δραστήριος και έκανε έργο, όλοι αναγνωρίζαν ποιος είναι ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Οπότε. Ίσως τέλος πάντων ενόχλησε αυτό το γεγονός ότι ξέφυγε η κατάσταση και ο έλεγχος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου από την Αθήνα. Τώρα και εγώ δεν μπορώ να υιοθετήσω κάτι που, όπως είπατε στο δημοσίευμα, έχει υποθεί ανώνυμα, αλλά νομίζω ότι μάλλον αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί όλα λειτουργούν αθηνοκεντρικά.
1: Κύριε Μπάτζη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Υπάρχει, θα έλεγα, δημοσιογραφικά ψωμί για τις εξελίξεις στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, οπότε θα ξαναμιλήσουμε. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα, καλή θητεία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σε όλες μας τις προσπάθειες.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Νίκος Μπάτζιος, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Αλλά καταλάβατε τελικά τι έγινε, έτσι. Θα αφήσει αυτό το λεγόμενο αθηναϊκό κράτος. Θέλει να τα πάρει όλα. Δεν του φτάνει το ότι έχει όλα τα υπουργεία. Το ότι έχει όλες τις νομοθετικές πρωτοβουλίες, το ότι έχει τους πάντες και τα πάντα, το ότι έχει θεσμούς. Ύστερα μας μιλάνε για αποκέντρωση. Εδώ λοιπόν θέλει να πάρει τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Δηλαδή τι μιλάμε τώρα, καταλαβαίνετε για τι μεγέθη μιλάμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, θα μπορούσε να πει κάποιος, εντάξει, και τι έγινε. Ακόμα και αυτό, και ο άλλος, ποιος είναι ο άλλος, ο Υπουργός Υγείας, νομοθετεί υπέρ του εκλεκτού του κυρίου Πατούλη, προκειμένου λοιπόν να μπορεί να διορίζει διοικούσα επιτροπή και να εκλεγεί ο κολλητός του στις εκλογές που θα ακολουθήσουν μετά την διοικούσα επιτροπή που θα διοριστεί. Καταλαβαίνετε τι γίνεται, έτσι. Αλλά υπάρχει και άλλο θέμα με τον κύριο Γεωργιάδη. Μια άλλη τροπολογία η οποία πέρασε, την οποία θα σας την αποκαλύψουμε σε μια άλλη εκπομπή. Έτσι για να υπάρχει ενδιαφέρον, αλλά η άλλη εκπομπή, επειδή είναι και η τελευταία της σεζόν, θα γίνει μετά με τη νέα σεζόν, όπου θα έχουμε γυρίσει και όλοι φρέσκοι από τις διακοπές μας, και εκεί θα δείτε ποια άλλη εκλεκτή άντρας ή γυναίκα λοιπόν άνω των 67 ετών νομοθέτησε το Υπουργείο Υγείας προκειμένου να παραμείνει στην θέση της στη διευθυντική της θέση, με μια εξαίρεση η οποία πραγματικά είναι εξωφρενική. Αυτά στην επόμενη εκπομπή. Θα πάμε τώρα σε διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά και πάλι μαζί.
2: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
3: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
4: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένη Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
3: Μύδια.
4: 30 και 31 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσος.
3: Προπόληση ticketservices.gr.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Το άκουσες, το είπες.
7: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
6: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
7: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
6: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
8: Τικ-τακ, τικ-τακ.
9: Μεσημέρι στην πόλη.
8: Λα, μπλα, μπλα.
9: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
8: Λαλά.
9: Παρέα με επιλεγμένη μουσική. Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
8: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
9: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
6: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.
1: Έχουμε καταλάβει ότι όχι μόνο ειρήνη δεν έχουμε, όχι μόνο ανακοχή δεν έχουμε στη Μέση Ανατολή, αλλά έχουμε κλιμάκωση των πολεμικών επιχειρήσεων, ίσως πιο μεγάλη κλιμάκωση ακόμα και και στην περίοδο που ο πόλεμος ήταν σε πολύ μεγάλη ένταση. Ο στρατός των ΗΠΑ ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι ολοκλήρωσε επιτυχώς νέους βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν για 13η συνεχόμενη νύχτα. Ενώ το κίνημα των ανταρτών Χούθη που πρόσχεται στην Τεχεράνη άνοιξε νέο μέτωπο στον πόλεμο, εξαπολύοντας επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα εναντίον σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων, εκτοξεύοντας την τιμή του βαρελιού του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια χθες. Ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι. Καταλαβαίνετε τι γίνεται, έτσι, γιατί και τις επόμενες μέρες τι τιμή βενζίνης θα έχουμε και στην Ελλάδα και στις υπόλοιπες χώρες, αλλά ειδικά στην Ελλάδα που έχουμε το γνωστό θέμα με τον αυξημένο ΦΠΑ και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, όχι απλά πάνω από 2 ευρώ, πολύ πάνω από τα 2 ευρώ. Και κατά τα άλλα, ο κόσμος ετοιμάζεται ανέμελα να κάνει τα μπάνια του. Για να πάμε στο κόκκινο που βρίσκεται η Μέση Ανατολή μετά και τη δήλωση Τραμπ ότι εξετάζει τη μεγαλύτερη επίθεση κατά του Ιράν. Είπε ότι βρίσκεται κοντά σε αυτή την απόφαση. Καλημερίζω τον διεθνολόγο, τον Θαρσίβουλο Ευτυχίδη. Κύριε Ευτυχίδη, καλή σας ημέρα από το FM 100.
10: Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές σας.
1: Περιμένατε αυτή την εξέλιξη μέσα στο καλό καιρό, μετά μάλιστα και την συμφωνία ανακοχής?
10: Δεν περίμενα ότι θα τηρηθεί η συμφωνία ανακοχής. Περίμενα όμως ότι θα υπάρξει μια προσπάθεια μιας εκεχηρίας με μπρος και πίσω, που ίσως σε βάθος χρόνου έδινε κάποιο αποτέλεσμα. Πρακτικά η εκεχηρία που υπόγραψαν οι δύο χώρες, οι ΗΠΑ με το Ιράν, δεν μπορούσε να εφαρμοστεί, και αυτό φάνηκε από την πρώτη μέρα που άρχισε να παραβιάζονται ένας προς ένας όλοι οι όρετες. Ήταν μια συμφωνία που άφηνε κενά τόσο όσο αφορά τη διαχείριση και τον έλεγχο των στενών, όσο και μια σειρά άλλα ζητήματα. Βλέπουμε όμως ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια σαφής προσπάθεια διάχυσης της σύγκρουσης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, επιδιώκοντας πλέον καθαρά και μόνο να ανοίξουν τα στενά του ορμούς, χτυπάνε το Ιράν. Το Ιράν απαντάει ασύμμετρα, ανταποδίδοντας τα πυρά σε χώρες του κόλπου, αλλά και με τους πρόξεις συμμάχους που έχει, όπως είναι η Χούθη, οι οποίοι ενισχύονται και χρηματοδοτούνται από το Ιράν, οι οποίοι προσπαθούν να επεκτείνουν ακόμη περισσότερο τον πόλεμο, κρατώντας κλειστά ίσως και τα στενά και το στενό του Μπαμπ Αλ-Μαντέν στην Ερυθρά Θάλασσα. Αυτό οδηγεί πρακτικά σε ένα τεράστιο οικονομικό σοκ, που δεν αφορά φυσικά μόνο την ενέργεια, αλλά αφορά μεταφορές, μια σειρά άλλα άλλα ζητήματα, αλλά και την επισητιστική ασφάλεια χωρών που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τα λοιπάσματα των χωρών του κόλπου. Είναι ένα, μια τεράστια, θα έλεγα, βόμβα, η οποία έχει αρχίσει και κρίνεται, προκαλώντας αλυσιδωτές αντιδράσεις σε όλους τους τομείς της οικονομίας και όχι μόνο. Ο τρόπος με τον οποίο ο Τραμπ συνεχίζει και βομβαρδίζει το Ιράν, θεωρώ ότι δεν μπορεί να είναι μόνιμος. Κάποια στιγμή είναι υποχρεωμένος να υποχωρήσει, μια που πηγαίνουμε και προς τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Αυτό το λέγαμε και πριν την επέτευξη της λεγόμενης ανακοχής, που μόνο ανακοχή δεν ήτανε. Το λέγαμε πριν όλοι, και αναλυτές και δημοσιογράφοι και εσείς οι επιστήμονες, αυτό λέγατε, αλλά βλέπουμε ότι ο Τραμπ δεν καταλαβαίνει τίποτα, δηλαδή συνεχίζει απτόητος.
10: Θεωρεί ότι θα είχε οφείλει, αν πραγματικά πετύχαινε τους στόχους της επιχείρησης της αρχικής, η οποία βέβαια σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να επιτευχθεί. Έτσι βλέπουμε αυτή τη στιγμή να συμβαίνει αυτό που συμβαίνει. Είναι ένας άνθρωπος σε απελπισία ο Τραμπ. Ο τρόπος με τον οποίο που λειτουργεί προδίδει απελπισία και ίσως να μας οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα, αν κρίνουμε ότι σκέφτεται πραγματικά ένα ακόμη μεγαλύτερο χτύπημα ή ακόμη και τη χερσαία εισβολή του Ιράν. Η πίεση που δέχονται οι αγοράς, η πίεση που δέχεται ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ και με το ελάχιστο ποσοστό των Αμερικάνων, κάτω των 30% που υποστηρίζουν το πόλεμο στο Ιράν, καταλαβαίνουμε ότι δημιουργεί συνθήκες που του επιβάλλουν ή να τελειώσει γρήγορα ή απλά να σταματήσει.
1: Μάλιστα. Για να δούμε τι θα δούμε. Είναι ένα καλοκαίρι το οποίο είναι πραγματικά θερμό στη Μέση Ανατολή, με ό,τι συνεπάγεται, όπως είπατε και εσείς, στην παγκόσμια οικονομία. Αυτή η εκρηκτική άνοδος της τιμής του πετρελαίου που ξεπέρασε χθες τα 100 δολάρια το βαρέλι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ευτυχίδη. Καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. 100 δολάρια το βαρέλι. Ποιος θα το περίμενε πριν από μερικές μέρες, όταν επιτυχάνονταν η ανακοχή και έπεσε στα 70 δολάρια, ότι θα εκτοξεύονταν τόσο πολύ. Και καταλαβαίνετε το κόστος πλέον των μετακινήσεων μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού. Και ενώ τον Αύγουστο οι περισσότεροι άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο θα πάρουν τις άδειές τους, πόσο θα μετακυλιστεί αυτό το κόστος των διακοπών, θα πάρει διαστάσεις, ειδικά στον οδικό τουρισμό, προς τα πάνω. Θα δούμε και εδώ είμαστε να τα σχολιάζουμε και όταν θα επιστρέψουμε από την άδειά μας. Θα πάμε τώρα σε αυτό που σχολιάσαμε με τη Σοφία Ξανθοπούλου. Την παραδοχή του Διευθύνοντος Συμβούλου των Ελληνικών Σιδηροδρόμων Χρήστου Παλιού στην ακρόασή του στην Αρμόδια Επιτροπή της Βουλής για τα ΤΕΜΠΗ, μετά από την ερώτηση της βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένας Αποστολάκη, σχετικά με το αυτόματο φρένο, το οποίο αν λειτουργεί τα τρένα τα που έχουν αυτόματο φρένο. Ο κύριος Παλιός ακούγεται να λέει, σας απάντησα νομίζω με λεπτομέρειες για το πού έχει εγκατασταθεί. Η κύριε Αποστολάκη επιμένει να μάθει τελικά αν λειτουργεί, και η απάντηση που παίρνει από τον κύριο Παλιό είναι επιλέξη. Αυτή τη στιγμή σας είπα ότι είναι εγκατεστημένο και λειτουργικό. Εάν λειτουργεί σήμερα, δεν λειτουργεί σήμερα. Σας είπα πως είναι εγκατεστημένο, λειτουργικό και αδειοδοτημένο στα περισσότερα τμήματα και αδειοδοτείται στα υπόλοιπα. Για να συζητήσουμε το θέμα με τον Γενικό Γραμματέα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών και Μέσων Σταθερής Τροχιάς, τον κύριο Αλέξανδρο Τζαμπαζλή. Κύριε Τζαμπαζλή, καλή σας ημέρα από το FM 100. Πώς είστε, τι κάνετε?
11: Καλημέρα, κύριε Κοντογουλίδη. Καλά εσείς?
1: Προσπαθούμε να καταλάβουμε τι γίνεται. Τελικά λειτουργεί ή δεν λειτουργεί το αυτόματο φρένο?
11: Καταρχήν, εμάς δεν μας εξέπληξε αυτό που είπε ο κύριος Παλιός. Εμείς γνωρίζουμε ότι δεν λειτουργεί ούτε σε ένα μέτρο σήμερα.
1: Μάλιστα. Άρα έχει εγκατασταθεί στις περισσότερες των περιπτώσεων και αδειοδοτείται στα υπόλοιπα. Αυτό εντάξει, το καταλαβαίνουμε, αλλά δεν λειτουργεί. Δεν λειτουργεί ακόμα. Όχι. Και σήμερα που μιλάμε.
11: Όχι, δεν λειτουργεί. Και αν θυμάστε, πριν από 2-3 μήνες είχαμε ξαναμιλήσει, σας είχα πει και τότε ότι δεν λειτουργεί ούτε ένα μέτρο. Θα λειτουργήσει. Εμάς αυτά που μας μεταφέρουν είναι ότι, ενώ σαν εργαζόμενους, και αυτά που βλέπουμε εμείς, γιατί μην ξεχνάτε ότι δουλεύουν και οι δικοί μας τεχνίτες μέσα, οι συνάδελφοί μας, εμείς περιμένουμε τώρα να ολοκληρωθεί το έργο μέχρι τις 31 Αυγούστου μας είπανε, όπου και αυτό το θεωρώ ότι είναι λίγο δύσκολο, το Δομοκός Λάρισα. Οπότε μετά θα αρχίσει να λειτουργεί και το ATCS, το δίκτυο, στον άξονα κατά βάση Αθήνα Θεσσαλονίκη. Τώρα, το αν θα προλάβει να γίνει ολοκληρωμένα, εγώ θα τολμήσω να πω ακόμη και μέσα στη χρονιά, και κατά την δική μου άποψη είναι λίγο δύσκολο.
1: Ο αρχικός σχεδιασμός της κυβέρνησης γιατί μιλούσε, για πότε μιλούσε ότι θα λειτουργούσε αυτό το σύστημα?
11: Φέτος το έργο δηλαδή θεωρούσαν ότι θα τελειώσει τον Αύγουστο και θα τεθεί σε λειτουργία. Το πρόβλημα όμως δεν είναι, κοιτάξτε λίγο, το πρόβλημα δεν είναι η ράγα, δεν είναι δηλαδή η σταθερή μορφή, η σταθερή βάση. Δηλαδή αυτά έχουν τοποθετηθεί. Το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να γίνει είναι μια σχέση μεταξύ πομπού και δέκτη. Πρέπει να τοποθετηθεί και πάνω στις μηχανές, πάνω στα τρένα δηλαδή. Όπου εκεί μπλέκεται τώρα η Hellenic Train. Σε αυτή λοιπόν την πηγεία είναι ένα δύσκολο στοίχημα. Μην ξεχνάτε τώρα ότι έχουμε Αθήνα Θεσσαλονίκη δύο τρένα. Είναι παλιά. Προφανώς έχετε ακούσει ότι έχουν παραγγελθεί, θα έρθουν καινούργια τρένα. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι περιμένουν να έρθουν τα καινούργια τρένα για να τοποθετηθεί και εκεί, για να μπορεί να έχει συμβατότητα και να διοδοτηθεί σωστά για να μπορέσει να λειτουργήσει μετά. Δεν νομίζω ότι πιο πριν θα λειτουργήσει. Και αν μου επιτρέψετε κιόλας, θυμάστε, εγώ είχα αναφέρει στο παρελθόν ότι γιατί τέτοια σπουδή, για παράδειγμα, με ένα σύστημα το HEPOS, που είναι ένα γεωεντοπισμού σύστημα που βλέπουμε σε real time που βρίσκεται το τρένο, αλλά δεν είναι ένα διοδοτημένο σύστημα ευρωπαϊκών προδιαγραφών ασφαλείας. Αυτό είναι μια ελληνική πατέντα. Γιατί δηλαδή τρέξαμε εκείνο και όχι το ATCS?
1: Μάλιστα. Τώρα, κατά τα άλλα, τα αιτήματα που είχατε και φωνάζατε και λέγατε να μην επαναληφθούν νέα Τέμπη, δρομολογούνται? Σε τι κατάσταση βρισκόμαστε? Θέλω να μου πείτε και πόσο ασφαλής είναι ο ελληνικός σιδηρόδρομος μετά από την τραγωδία των Τεμπών. Σήμερα έχουν γίνει βήματα για να πούμε ότι θα πάρουμε το τρένο και θα πάμε από Αθήνα, από Θεσσαλονίκη Αθήνα, με ασφάλεια?
11: Κύριε Κοντογουλίδη, στο Αθήνα Θεσσαλονίκη, γιατί αυτός είναι ο μόνος άξονας που υπάρχει στην Ελλάδα, κουτσός στραβός, αυτός είναι ο μόνος. Σε αυτό λοιπόν τον άξονα σήμερα τι υπάρχει? Υπάρχουν σταθμάρκες, περισσότερος κόσμος πλέον που δουλεύει. Δεν είμαστε δηλαδή στην εποχή των Τεμπών, όπου σας είχα αναφέρει ότι η Θεσσαλονίκη χρειαζόταν 45 σταθμάρκες και εμείς είχαμε 21. Όταν λέω Θεσσαλονίκη εννοώ δηλαδή η Βόρεια Ελλάδα. Σήμερα τα πράγματα δεν είναι έτσι. Έχουμε περισσότερους σταθμάρκες. Έχουμε πολύ μειωμένες ταχύτητες. Και βέβαια είναι πιο ασφαλή. Δηλαδή υπάρχει ένας κανονισμός λειτουργίας που τηρώντας τον αυτόν όπως λειτουργούσε τόσα χρόνια δεν θα αντιμετωπίσει πρόβλημα. Στο μέτρο του δυνατού πάντα. Τώρα να σας απαντήσω αν είναι τόσο ασφαλές το τρένο. Αυτό μόνο μπορώ να σας πω είναι ότι εγώ και η οικογένειά μου ανεβαίνουμε στο τρένο. Εγώ έτσι μπορώ να απαντήσω μόνο. Ότι είναι κακή, η κατάσταση είναι κακή. Ελπίζω, ολοκληρώνοντας ο άξονας και εφόσον ολοκληρωθούν και τα υπόλοιπα τμήματα που κατασκευάζονται, να πάμε σε μια επιτέλους επόμενη μέρα. Ελπίζω. Και περιμένουμε να δούμε και τα καινούργια τρένα σε τι κατάσταση είναι. Δηλαδή να μην ξαναζήσουμε αυτό το φιάσκο που είχαμε με τα λευκά βέλη, τρένα 25 ετίας κτλ. Και εμείς ακούμε διάφορα, περιμένουμε να τα δούμε. Θα έχουμε πολύ καλύτερη εικόνα εκεί στην έκθεση. Δηλαδή αρχές Σεπτέμβρη θα έχουμε μια απόλυτη εικόνα, τουλάχιστον εμείς οι εργαζόμενοι. Αλλά για να επιστρέψω και στο αρχικό, εμάς δεν μας ξένησε ότι δεν λειτουργεί το ATCS. Το ξέραμε.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τζαμπαζλή. Την καλημέρα μου. Καλή συνέχεια.
11: Καλά.
1: Ευχαριστώ
11: πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Αναρωτιέμαι τελικά σε αυτόν τον τόπο πόσο περισσεύουν τα παχιά λόγια. Πόσες φορές ήρθαν οι υπουργοί και στη Θεσσαλονίκη, μας είπανε. Και τελικά βλέπετε ότι τίποτα δεν έχει ακόμα ξεκαθαρίσει, έτσι. Ότι γίνονται κάποιες προσπάθειες σε στη σωστή κατεύθυνση, γίνονται, δεν θέλω να μηδενίσω. Αλλά δεν μπορώ, δηλαδή πνίγομαι όταν βλέπω την πραγματικότητα σε σχέση με τις θεωρίες των υπουργών. Βλέπετε τι γίνεται με το μετρό, έτσι. Παρασκευή σήμερα 24 Ιουλίου και δεν έχουμε ακόμα τη λειτουργία της επέκτασης προς τη Καλαμαριά. Κάτι το οποίο έπρεπε να γίνει εδώ και ένα χρόνο. Ένα χρόνο καθυστέρηση, έτσι. Από πέρσι το Σεπτέμβριο έπρεπε να έχουμε μετρό στην Καλαμαριά. Θα μου πείτε, τι γκρινιάζεις, είναι θέμα ημερών. Το ξέρω ότι είναι θέμα ημερών. Την επόμενη εβδομάδα, την μεθεπόμενη εβδομάδα, μέχρι το Σεπτέμβριο θα έχουμε μετρό στην Καλαμαριά. Αλλά γιατί να ανακοινώνονται πράγματα όταν δεν είσαι σε θέση να τα. Καλύτερα μην λες τίποτα, μην δίνεις κανένα χρονοδιάγραμμα και πες θα γίνει εντός του 27, εντός 26, συγγνώμη. Αν πάμε και 27, τότε ζήτω που καήκαμε. Πες το έτσι και άφησε το ανοιχτό από τον Ιανουάριο. Κανονικά το 25, επαναλαμβάνω, έπρεπε να έχει παραδοθεί. Αλλά ανακοινώσεις, επί ανακοινώσεων, θεωρητικολογίες για να δημιουργήσουν ψευδεστήσεις στον κόσμο. Τι να πω. Θεός βοηθός. Θα πάμε αμέσως σε δελτίο ειδήσεων με την Αλεξάνδρα Μαρτίδου και στη συνέχεια θα συνεχίσουμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής με το θέμα των ημερών, των μηνών, των χρόνων, την ακρίβεια. Νέα μεγάλη έρευνα της ΠΑΛΣ για το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών δείχνει ότι οι υψηλές τιμές είναι το σημαντικότερο πρόβλημα για το 83% των ερωτηθέντων. Θα δώσουμε το λόγο στο Γιάννη Χατζηδοδοσίου, πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητήριου Αθηνών. Όλα αυτά σε πολύ λίγο.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καθαρό μήνυμα ότι οι εκλογές δεν πρόκειται να γίνουν το φθινόπωρο έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας το πρωί στον τηλεοπτικό σταθμό Open, επιμένοντας ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να υλοποιεί το πρόγραμμά της μέχρι την εξάντληση της τετραετίας. Ο Πρωθυπουργός απέρριψε τα σενάρια που συνδέουν την αυξημένη κυβερνητική κινητικότητα με πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, σημειώνοντας ότι ο σχεδιασμός έργων και μεταρρυθμίσεων δεν καθορίζεται από τον εκλογικό κύκλο. Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε απέναντι στην αντιπολίτευση για τις εξαγγελίες νέων παροχών, βάζοντας στο στόχαστρο τόσο τον Αλέξη Τσίπρα όσο και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Συνεχίζεται σήμερα η συζήτηση στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση και αναμένεται σύγκρουση των πολιτικών αρχηγών. Τη Δευτέρα 27 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η πρώτη ψηφοφορία επί των προτάσεων, ενώ η δεύτερη ψηφοφορία αναμένεται στα τέλη Αυγούστου. Διαθέσιμη είναι η νέα εφαρμογή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για έξυπνες συσκευές Εργάνη App για εργοδότες, η οποία παρέχει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις να προχωρούν εύκολα και γρήγορα σε αναγγελία πρόσληψης για την κάλυψη επιγουσών αναγκών. Παράλληλα, αναβαθμίζεται η εφαρμογή My Εργάνη App για εργαζόμενους, οι οποίοι εφ' εξής θα έχουν τη δυνατότητα μέσω της εφαρμογής να ειδοποιηθούν για τη νέα πρόσληψη, να ελέγξουν τους όρους της σύμβασης εργασίας που έχουν προσυμφωνήσει με τον εργοδότη και εν συνεχεία, εφόσον συμφωνούν, να αποδεχθούν τη σύμβαση ψηφιακά. Σήμερα εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων των φυσικών προσώπων με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να υπάρξει νέα παράταση. Τα πρώτα μαύρα πυκνά σύννεφα έχουν σχηματιστεί πάνω από τη Χαλκιδική, η οποία αναμένεται να πληγεί από την κακοκαιρία εξπρές με πιθανές μάλιστα χαλαζοπτώσεις. Ήδη το πρωί ανοιχτά της Ιθονίας μεταξύ του δεύτερου και του τρίτου ποδιού καταγράφηκε ένας μικρός υδροστρόβιλος. Συνεχίζονται τα προβλήματα στην κίνηση των αυτοκινήτων στην Μοναστηρίου στο ρεύμα προς Διαβατά από νωρίς το πρωί. Εργασίες ασφαλτόστρωσης που είναι σε εξέλιξη στο ύψος των διελιστηρίων φέρνουν σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία. Κλειστός θα είναι απόψε ο περιφερειακός στη Θεσσαλονίκη λόγω εργασιών για το flyover. Από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή και στα δύο ρεύματα πορείας, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Σε συνεγερμό βρίσκεται η Γαλλία, καθώς περιοχές βρίσκονται στο έλεος πύρινης Λέλαπας. Οι αρχές διέταξαν την εκένωση ολόκληρη της Χερσονήσου Καπ Φερέτ, με εκατοντάδες ανθρώπους να εγκαταλείπουν την περιοχή με σκάφη. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
6: Είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
7: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
6: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
7: στο παρκέ,
6: στην πόλη,
7: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
6: σχόλια,
7: αναλύσεις,
6: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
7: Με τον Σάκη Γκίνα.
8: FM 100. Ενημέρωση με σοβαρότητα και εγκυρότητα.

0: Ακούτε FM100, ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, δεύτερη ώρα της εκπομπής, μέχρι τις 12 μαζί σας, στην τελευταία εκπομπή της σεζόν, για να πάρουμε και εμείς από Δευτέρα τις ανάσες μας, να κάνουμε χρήση της αδείας μας και να επιστρέψουμε, ελπίζω, δρυμύτεροι και πιο υγιείς σε μια χρονιά που ήταν προσωπικά πάρα πολύ δύσκολη για μένα από πολλές πλευρές. Ελπίζω και εύχομαι, η υγεία είναι το μεγαλύτερο αγαθό που μας δίνει ο καλός Θεούλης, να επιστρέψουμε καλύτερα και πιο δυνατοί, προκειμένου να κάνουμε αυτό το οποίο αποτελεί συμβόλαιο τιμής, όπως το έχω αποκαλέσει, όχι τώρα, πάρα πολλά χρόνια, από το 1988 που ασκώ αυτό το επάγγελμα, παύλα λειτουργήμα, συμβόλαιο τιμής μεταξύ ακροατών και παρουσιαστή δημοσιογράφου της εκπομπής. Να ασκούμε κριτική στην εξουσία, όποια και να είναι αυτή, να λέμε τα καλά, γιατί υπάρχουν και καλά, να λέμε και τα στραβά, διότι υπάρχουν και στραβά. Αλλά με γνώμονα πάντοτε την ανεξάρτητη αδέσμευτη δημοσιογραφία, πέρα και πάνω από τις όποιες ιδεολογικές απόψεις τις οποίες μπορούμε να έχουμε και είναι θεμητό να έχουμε. Και αυτό κάνω έστω και αν δεν γίνομαι αρεστές σε ένα κομμάτι των ανθρώπων οι οποίοι έχουν μάθει να λειτουργούν δυστυχώς ως πρόβατα. Όπως έλεγε ο αείμνηστος Ευάγγελος Αβέροφ, αλλά τα έλεγε σε μια άλλη εποχή, που τα πράγματα ήταν διαφορετικά στην πολιτική ζωή του τόπου. Έλεγε ότι όποιος φύγει από το Μαντρί θα τον φάει ο λύκος. Λοιπόν, και φυσικά το πολιτικό παιδί του Ευάγγελο Αβέροφ, γιατί είναι πολιτικό παιδί του Ευάγγελο Αβέροφ, ο Αντώνης Σαμαράς, έφυγε μία φορά από το Μαντρί, τον έφαγε ο λύκος, αλλά θα επιχειρήσει να φύγει και δεύτερη φορά από το Μαντρί. Δεν ξέρω αν και πάλι θα τον φάει ο λύκος. Λοιπόν, θα φανεί και θα δούμε τελικά ποιος από τους δύο, Μητσοτάκης ή Σαμαράς, σε αυτή την αναβίωση μιας πολιτικής βεντέτας, επαναλαμβάνω, πολιτική βεντέτα, η οποία ξεκίνησε το 1993, όταν ο Σαμαράς διαγράφει από τη Νέα Δημοκρατία και οι άνθρωποι οι οποίοι πίστεψαν σε αυτόν αποχώρησαν από τη Νέα Δημοκρατία και έχασε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία η Νέα Δημοκρατία, με αποτέλεσμα να πέσει η κυβέρνηση τότε του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και να οδηγηθούμε σε εκλογές, και μετά δημιουργήθηκε η πολιτική άνοιξη του Αντώνη Σαμαρά. Αν λοιπόν αυτή η πολιτική βέντετα, η οποία είχε τις διακυμάνσεις της, ήταν πολύ στα πάνω, ειδικά μετά το 1993, μετά έπεσε, στη συνέχεια σχεδόν εξαφανίστηκε με την κυβέρνηση Σαμαρά, στην οποία ήταν μέλος της κυβέρνησης και επιλογή του Σαμαρά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος σημειωτέων στήριξε τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας τότε και ήταν από τους καλούς του συνεργάτες, την ίδια περίοδο που η αδελφή του, Ντόρα Πακογιάννη, έφευγε από τη Νέα Δημοκρατία, έκανε τη Δημοκρατική Συμπαράταξη που πάτωσε στις εκλογές και αναγκάστηκε να επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία στις δεύτερες εκλογές, στις οποίες ο Σαμαράς πήρε την εντολή διακυβέρνησης της χώρας. Και επίσης ήταν σχεδόν εξαφανίστηκε όταν ο Σαμαράς στήριζε τον Μητσοτάκη για την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας και έκανε προεκλογικό αγώνα για να εκλεγεί ο Μητσοτάκης στις δεύτερες εκλογές σε βάρος του Μεϊμαράκη. Και μετά αναβίωσε με τη διαγραφή του Σαμαρά που έγινε προμηνών και τώρα είναι στα ντουζένια της, στο αποκορύφωμά της, και αναμένεται να πάμε και στο 90 και στο 93 και στο 2000 και στο 2010 και στο 2020 και όλα αυτά τα οποία σας τα περιέγραψα μέσα σε 3 λεπτά να γίνουν σύριαλ σε αυτές τις εκλογές. Αυτό να ξέρετε πάντως, ότι το Μέγαρο Μαξίμου φοβάται το κόμμα Σαμαρά, μήπως του κάνει μεγάλη ζημιά. Αυτή είναι η πραγματικότητα, έστω και αν κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής δεν φαίνεται στις δημοσκοπήσεις. Μέχρι στιγμής. Σήμερα, βέβαια, είναι η γιορτή της Δημοκρατίας. Δεν έχω πάει ποτέ σε αυτή τη γιορτή, παρά το γεγονός ότι είχα επί σειρά ετών πρόσκληση για να πάω. Ποτέ. Γιατί θεωρώ ότι η Δημοκρατία δεν εορτάζεται με τέτοιες γιορτές, έτσι, οι οποίες εξελίσσονται σε πασαρέλα ενδυματολογική, ανδρών και γυναικών, και σε μια κατάσταση η οποία πραγματικά στο τέλος της μεταπολίτευσης είναι ο λίγον ηρωνικό, για να μην πω και τραγελαφικό, να εορτάζεται η γιορτή της Δημοκρατίας κατά αυτόν τον τρόπο, η αποκατάσταση της Δημοκρατίας κατά αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, απόντες, να σας πω για τους απόντες, οι οποίοι έχουν τους λόγους τους που δεν θα πάνε, και κατά την άποψή μου σωστά δεν θα πάνε. Είναι προσωπική άποψη αυτή την οποία εκφράζω. Είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου. Επίσης δεν θα παρευρίσκονται οι επικεφαλείς κομμάτων που δεν έχουν κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, μεταξύ των οποίων η κυρία Μαρία Καριστιανού. Τώρα εντάξει, θα τα βάψουμε και μαύρο που δεν θα πάει και η Καριστιανού, αλλά απλώς το αναφέρω αυτό. Ο Γιάννης Βαρουφάκης και ο Στέφανος Κασιαλάκης. Επίσης δεν θα παραστεί ούτε και η πρόεδρος της Φωνής της Λογικής και ευρωβουλευτής Αφροδίτη Λατινοπούλου. Μάλλον δεν θα δώσουν το παρόν ούτε ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην πρωθυπουργός, ενώ ερωτηματικό αποτελεί η στάση τον κυρίου Σαμαρά, ο οποίος μέχρι και χθες δεν είχε ενημερώσει την Προεδρία για τις προθέσεις του, και μάλλον δεν θα πάει ούτε και ο Σαμαράς. Με συγχωρείτε πολύ, δεν θα πάει ο Βελόπουλος, δεν θα πάει ο Νατσιός, δεν θα πάει η Κωνσταντοπούλου, δεν θα πάει η Δούρου. Μιλάω από τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Δεν θα πάει κανένας από τα εξωκοινοβουλευτικά κόμματα. Δεν θα πάνε δύο πρώην πρωθυπουργοί. Γιατί γίνεται, ποιοι θα πάνε τελικά? Θα πάνε οι γνωστοί, για να υπάρχουν τα γνωστά, ας το πούμε, οι γνωστές χαιρετούρες και τα κρασάκια, τα soft drinks και οι μελωδίες από την πάντα του ναυτικού. Και επίσης διαβάζω εδώ, αυτό είναι το πιο ωραίο από όλα, σε ό,τι αφορά το μενού και σε ό,τι αφορά την επιστροφή των συζύγων των πολιτικών αρχηγών στη δεξίωση της Δημοκρατίας. Δηλαδή, πραγματικά τα λέω και να μην πω τι αισθάνομαι. Δεν κάνει να το πω αυτό, και τελευταία εκπομπή να λερώσω και το στόμα μου. Το μενού, σε ό,τι αφορά το μενού, θα είναι κρύα με ζεδάκια, σολομός. Τι είναι αυτό το Virginia Ham? Τι είναι, ρε παιδιά, το Virginia Ham? Θα μου πει κάποιος, Σοφία Ξανθοπούλου. Μ' ακούει η Σοφία Ξανθοπούλου? Δεν ακούει. Λοιπόν, Σοφία Ξανθοπούλου, έλα λίγο στο στούντιο, γιατί μας επικοινωνούμε με ένα παράθυρο. Έλα λίγο, σε παρακαλώ, κάτσε στο μικρόφωνο. Λοιπόν, κρύα με ζεδάκια, σολομός. Με μικρόφωνο βάλε ακουστικά.
1: Πώς το ήξερα?
0: Λοιπόν, κρύα με ζεδάκια, σολομός.
1: Τι?
0: Virginia Ham. Τι είναι το Virginia?
1: Α, δεν ξέρω τι είναι. Μισό λεπτό, ψάξε θα λίγο. Να το ψάξω λίγο τώρα.
0: Να μας πει, ο Τέλης θα μας πει. Τι είναι το Virginia Ham? Όλα τα ξέρει αυτός ο Τέλης ο Αναστασιάδης, ρε παιδιά. Έχω πάθει την πλάκα μου με αυτό
1: για
0: το παιδί.
1: Για πες μας.
2: Είναι... Καλησπέρα, καλημέρα αρχικά. Είναι πρακτικά ζαμπόν, αλλά είναι πολύ ιδιαίτερο. Είναι πολύ αλατισμένο ζαμπόν.
0: Μ' αρέσει το αλατισμένο ζαμπόν.
2: Έχει μεγάλο χρονικό διάστημα ρήμανσης. Είναι κάτι σαν τα παλιά τα ποτά, ας πούμε, με τυχείο ρήμανση.
0: Ο Αντώνης Παπαδόπουλος, έπρεπε να δείτε το βλέμμα του Αντώνη Παπαδόπουλου στο στούντιο, πώς παρακολουθεί. Αλατισμένο ζαμπόν, λοιπόν.
1: Από εδώ και πέρα, Virginia Ham για τους υποτασσικούς.
0: Ναι, τι γίνεται. Virginia Ham, ναι, για τους υποτασσικούς είναι το καλύτερο, θα έλεγα.
2: Και έρχεται από τις νότιες Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Τι μου λες, ρε παιδί μου? Μάλιστα. Ανεβασμένα
2: πράγματα. Από την πολιτεία της Βιρτζίνια, προφανώς.
0: Λοιπόν, άρα, όλα finger food, κρύα με ζεδάκια, σολομός, Virginia Ham, ζεστά περαστά, όπως τα φημισμένα μπιφτεκάκια ή λουκουμάδες τυριού με λιαστή ντομάτα. Έχεις φάει λουκουμάδες τυριού με...
1: Έχω φάει αλμυρούς λουκουμάδες, τώρα με λιαστή δεν ήταν. Εντάξει, με άλλα λουστή.
0: Έτσι ανταμείβει το πολιτικό προσωπικό της χώρας η γιορτή της Δημοκρατίας.
1: Είδες τι ωραία, είδες.
0: Έτσι το γλεντάνε.
1: Θα φάνε καλά.
0: Γλοντάνε. Θα φάνε καλά, δηλαδή. Τρώνε καλά έτσι κι αλλιώς σε πολλά μενού.
1: Ναι.
0: Θα φάνε καλά και στο μενού.
1: Παγωτά έχει με καροτσάκια. Παγωτά εκεί, χαμούλης.
0: Λοιπόν, άκου τώρα. Το μενού επιμελείται ο σεφ ο Βασίλης Μπέκας.
1: Έτσι.
0: Με 30χρονη εμπειρία και διεθνές διακρίσεις.
1: Τι θα ήταν?
0: Και υπηρετεί από το 1994 ως αρχιμάγειρα στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Ναι. Και στην Προεδρία της Δημοκρατίας την πληρώνουμε ακριβά. Ο κάθε πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει το δικό του αρχιμάγειρα, ο οποίος μαγειρεύει.
1: Ναι. Δεν το ήξερα.
0: Και ο Μπάκας είναι διεθνού κύρους. 30 χρόνια υπηρετεί την Προεδρία της Δημοκρατίας ως αρχιμάγειρα.
1: Προσέχουν τη διατροφή τους.
0: Βεβαίως. Είναι δυνατόν να μην την προσέχουν.
1: Ναι.
0: Θα υπάρχουν επίσης παγωτά, όπως το είπες, σε 4 καροτσάκια.
1: Έτσι.
0: Με ποικιλία 4 γεύσεων και στο κάθε καροτσάκι, τα οποία θα σερβίρει ένας παγωτατζής με τη στολή του.
1: Τέλεια.
0: Λοιπόν, θέλουν να αναβιώσει και το παρελθόν ναι. Με τους παγωτατζίδες. Όλα αυτά στη γιορτή αποκατάσταση της Δημοκρατίας.
1: Τέλειο.
0: Λοιπόν, δεν είναι, δηλαδή, το πράγμα δεν είναι ανέκδοτο. Είναι ανέκδοτο. Με απέτηση, μάλιστα, λοιπόν, του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο Τασούλας.
1: Μεγάλη απέτηση. Θέλει να φωτιστεί ο κήπος πολύ καλύτερα.
0: Ναι, ναι. Περισσότερα φώτα θέλει. Ναι. Φωτοχυσία θέλει. Σαν πως τα πληρώνει από την τσέπη του. Ας είναι και πέντε ώρες δηλαδή, η φωνή,
1: υπάρχει φωτογυσία. Όχι, δεν κατάλαβες. Σπουδαία απέτηση έχει. Ναι, ναι, αυτό δηλαδή ναι. Απέτησε. Αυτό ναι, το απέτησε.
0: Απέτησε. Απέτησε. Δηλαδή, έχουμε πρόεδρο της Δημοκρατίας. Λέμε, προεδράρα.
1: Μπάτλερ, έλα εδώ παιδί μου.
0: Προεδράρα.
1: Θέλω το βράδυ να είναι φωτισμένος ο κήπος καλύτερα φέτος.
0: Ναι, και φαντάζεσαι το στυλ του Τασούλα.
1: Τι προβλήματα έχει ο κόσμος.
0: Όχι, όχι. Εγώ θα τα δίνα όλα να ήμουν εκεί για ένα και μοναδικό λόγο. Θα ήθελα να είμαι εκεί, αλλά για ένα και μοναδικό λόγο. Όχι για να φάω τα παγωτά.
1: Να παρακολουθείς
0: τη... Ούτε να φάω τους λουκουμάδες του Ριού Μελιά τέτοια. Ούτε τα Virginia Ham. Να παρακολουθήσω την χειραψία και το ύφος του Τασούλα με το Μητσοτάκη. Τους φαντάζεσαι?
1: Γιατί, τι.
0: Είναι και οι δύο φανταστικοί.
1: Αφού τα.
0: Το ύφος, δηλαδή. Έχω μια φωτογραφία του Τασούλα που ήδη τον ονειρεύομαι. Το φαντάζομαι πώς θα είναι. Ένα ύφος έτσι.
1: Πομφώδες, έτσι.
0: Πομπόδες. Λοιπόν, και τον πρωθυπουργό με τα γνωστά τίκ του.
1: Εντάξει τώρα, τι να κάνουμε.
0: Έχει. Δεν έχει τίκο Μητσοτάκης.
1: Έχει κάποια, εντάξει, τι να κάνουμε. Αυτά δεν τα. Αυτά είναι.
0: Μάγια, δεν είπα τίποτα.
1: Εντάξει.
0: Δεν είπα ότι ο άνθρωπος έχει τίκ. Εντάξει, τίποτα άλλο. Αλλά θα ήθελα να παρακολουθήσω την θερμή χειραψία που θα έχει όταν σου
1: έρθει.
0: Πρόσεξε τώρα. Το ωραιότερο απ' όλα. Επιστρέφουν οι σύζυγοι των πολιτικών αρχηγών στις δεξιώσεις. Η 52η επέτειος συμπίπτει με την επαναφορά των προσκλήσεων με τα συζύγου για τους πολιτικούς.
1: Γιατί πριν δεν είχε.
0: Το θέμα, το έθιμο αυτό είχε κοπεί επί Προεδρίας Κάρολου Παπούλια. Όταν επικράτησε η ιδέα να γίνει γιορτή πολύ πιο μικρή, υπό το γενικότερο κλίμα των περικοπών και της κρίσης. Σου λέει δεν μπορεί ο κόσμος να πεινάει και εμείς να κάνουμε.
1: Ενώ τώρα τρώει ο κόσμος και θα επιστρέψουν οι
0: μπιφτεκάκια ή Virginia Ham. Πεινάει ο κόσμος, τώρα ο κόσμος δεν πεινάει. Δεν ξέρεις ότι ο κόσμος δεν πεινάει τώρα.
1: Το ξέρω, αφού μας το λέω.
0: Περνάει και... καλά ο κόσμος.
1: Το ξέρω, αφού το λένε.
0: Έχει αύξηση καταθέσεων.
1: Το ξέρω.
0: Ακρίβεια δεν υπάρχει. Καλοπερνάει ο κόσμος. Θα πάει διακοπές ο κόσμος.
1: Μας λένε πότε θα πάμε διακοπές όταν θέλουν αυτοί.
0: Τα καταστήματα είναι. Τα τσιπουράδικα
1: και
0: οι ταβέρνες είναι γεμάτα όπως μας λένε. Οι παραλίες είναι γεμάτες. Άρα δεν υπάρχει πρόβλημα. Οπότε επειδή δεν υπάρχει πρόβλημα, επιστρέφουν οι σύζυγοι. Των πολιτικών γιατί, στη δεξίωση για την αποκατάσταση της δημοκρατίας.
1: Ασυνόδευτος θα πάει.
0: Λοιπόν, άκου τώρα εδώ. Λοιπόν, η δεξίωση λοιπόν σήμερα, δεν είναι τυχαίο ότι γίνεται σήμερα, διότι δεν υπάρχει πλέον κρίση στην Ελλάδα σήμερα, επιστρέφει στην προ-κρίση κανονικότατα. Στο περίφημο κιόσκι, ο πρόεδρος θα δεξιωστεί για 20 έως 30 λεπτά τους πολιτικούς αρχηγούς, τον πρωθυπουργό και τον πρόεδρο της Βουλής. Εάν οι αρχηγοί προσέλθουν στη δεξίωση με τα συζύγων, οι σύζυγοι θα τους ακολουθήσουν και στο κιόσκι. Το κιόσκι βέβαια δεν είναι πάντα ένα πεδίο παρουσίας αρχηγών με τα συζύγων, γιατί πολύ απλά σε κάποιες χρονιές οι σύζυγοι δεν ακολουθούσαν τους αρχηγούς συζύγους στη γιορτή της Δημοκρατίας.
1: Τι ακούμε πρωί-πρωί.
0: Πάντως την τελευταία φορά που είδαμε αρχηγούς με τα συζύγων ήταν προ-25ετίας, με τον Κώστα Σιμίτη να συνοδεύεται από τη Δάφνη Σιμίτη και τον Κώστα Καραμαλή να συνοδεύεται από την Ατάσα Παζαρίδη.
1: Μιλάμε για σοβαρά θέματα και σοβαρά προβλήματα. Αυτοί οι άνθρωποι ζουν στην
0: πραγματικότητα. Η αποκατάσταση της δημοκρατίας από το πολιτικό σύστημα της χώρας.
1: Εντάξει.
0: Το 2026,
1: λυπάμαι
0: κυρίες
1: πολύ,
0: και κύριοι.
1: Λυπάμαι πολύ.
0: Εσύ δε, εγώ δεν λυπάμαι. Εγώ αγανακτώ, δεν λυπάμαι. Για την κατάντια της δημοκρατίας, έτσι πως κατάντησαν τη δημοκρατία σήμερα.
1: Τι μου τα πες τώρα, εγώ δεν τα διάβασα λοιπόν, αυτά. Διάβασα για το μενού.
0: Οπότε,
1: και...
0: προσωπικά, λέω μπράβο, παρά το γεγονός ότι είναι ετερόκλητα τα πολιτικά στελέχη των κομμάτων της αντιπολίτευσης που δεν θα πάνε στη δεξίωση της δημοκρατίας, ορθά δεν θα πάει ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο Δημήτρης Νατσιός, η Ζωή Κωνσταντοπούλου και η Ρένα Δούρου.
1: Ναι, τώρα,
0: ορθότατα απέκουν από τη σημερινή αποκατάσταση.
1: Εντάξει,
0: και κάποια στιγμή αυτό το πράγμα πρέπει να τελειώνει.
1: Είχαμε στη δεκαετία του 80.
0: Πρέπει να τελειώνει. Δηλαδή, αυτός ο τραγέλαφος με τη γιορτή για την αποκατάσταση της δημοκρατίας πρέπει να λάβει ένα τέλος.
1: Ναι, πραγματικά. Αν θυμάσαι, τη δεκαετία του 80, όταν ήμασταν μικρά με τον αδελφό μου, μας είχε αγοράσει ο πατέρας μας κάτι κιάλια που βλέπαμε κινούμενα σχέδια εικονική πραγματικότητα στην αρχική του μορφή. Μου φαίνεται ότι αυτά τα κιάλια έχουν αυτοί, αυτά τα γυαλιά. Φοράνε αυτά τα γυαλιά και βλέπουν την Ελλάδα όπως θέλουν να τη δουν αυτοί. Δεν εξηγείται αλλιώς.
0: Λοιπόν, θα κάνεις ρεπορτάζ, αλλά από Δευτέρα.
1: Από Δευτέρα πας
0: με απογευματινή βάρδια. Πας βραδινή
1: βάρδια. Από Σεπτέμβριο,
0: βάρδια.
1: Τι θες να κάνω.
0: Λοιπόν,
1: τι?
0: Από Σεπτέμβριο δεν θα έχει ενδιαφέρον, δεν θα είναι επίκαιρο.
1: Να πάω στο Προεδρικό λοιπόν, Μέγαρο.
0: Όχι, στο Προεδρικό Μέγαρο δεν προλαβαίνεις
1: να
0: πας. Λοιπόν, θα πάνε και άλλοι και συνδικαλιστές στο Προεδρικό Μέγαρο να χαίρονται και αυτοί την εξουσία που έχουν. Λοιπόν,
1: τι να κάνω, για πες.
0: Και συνδικαλιστές θα πάνε στο Προεδρικό Μέγαρο. Λοιπόν, άλλωστε ο συνδικαλισμός είναι ένας πυλώνας του συστήματος.
1: Στην Ελλάδα.
0: Γίνεται από τα συνδικαλιστικά πεδία. προωθούνται πάρα πολλοί επαγγελματίες πολιτικοί.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, άρα θα δώσουν το παρόν και συνδικαλιστές στη σημερινή δεξίωση. Για να φάνε και αυτοί.
1: Virginia Ham.
0: Virginia Ham. Ρε, τι μαθαίνουμε, ρε παιδί μου, από την κοινωνική τη Δημοκρατία.
1: Λοιπόν, άκου.
0: Virginia Ham.
1: Μετά
0: αλατισμένο
1: την εκπομπή,
0: ζαμπών.
1: Θα πας να πάρεις αλατισμένο ζαμπών.
0: Είναι ακριβό.
1: Προφανώς.
0: Για να ρωτήσω τον κύριο Γιάννη Χατζηδοδοσίου, πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Μήπως το ξέρει ο άνθρωπος, δεν τον παίρνουμε τηλέφωνο γι' αυτό, για την ακρίβεια θα μιλήσουμε τον κύριο Χατζηδοδοσίου. Πόσο κάνει το Virginia Ham, κύριε Χατζηδοδοσίου?
1: Πού να ξέρει ο άνθρωπος.
3: Δεν είχα στο σπίτι μου ποτέ. Θα μάθω, αλλά τον

0: συμμετάσχουν από το πολιτικό κόσμο της χώρας.
1: Θα σας πω, κοιτάξτε. Το άκουσα. Η Προεδρία Δημοκρατίας είναι θεσμός. Δεν είναι πρόσωπο, είναι θεσμός. Εγώ είμαι ένας θεσμικός, αυτός είναι ο ρόλος μου, και δεν συμφωνώ με ιδέες οι οποίες προσβάλλουν το θεσμό και όχι το πρόσωπο. Δηλαδή, ο πρόεδρος Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός, είτε συμφωνούμε είτε δεν συμφωνούμε, είναι θεσμοί. Και δεν είμαι υπέρ αυτής της άποψης. Σεβόμενος όμως και την άποψη των διαφωνούντων.
0: Ναι, ξέρετε ποια είναι η άποψη δική μου. Ότι μετά από 50, πόσα χρόνια είναι από την αποκατάσταση της δημοκρατίας, που είναι, δεν το συζητάμε, το ιδανικό πολίτευμα και όλοι πρέπει να μαχόμαστε για τη δημοκρατία στο τόπο μας. Αλλά οι 52 χρόνια μετά πρέπει να γίνεται μια γιορτή με την οποία τα μέσα ενημέρωσης θα ασχολούνται με το κουστούμι του Τασούλα, με τα φορέματα των πολιτικών, με το τι φόρεσε ο ένας και ο άλλος, με το τι φάγανε, αν φάγανε Βιρτζίνια Χάμα, αν φάγανε Σολομό, αν φάγανε κρύα με ζεδάκια, αν φάγανε μπιφτεκάκια, αν θα υπάρχει ο παγωτατζής που θα δημιουργήσει το παγωτατζή με τα παγωτά τεσσάρων γεύσεων. Αυτό προσβάλλει την νοημοσύνη του κόσμου, κύριε Πρόεδρε. Με συγχωρείτε πολύ.
1: Σε όλα αυτά έχω απόλυτη ταύτιση μαζί σας. Υπάρχουν δύο πράγματα που λες. Το ένα είναι ο σεβασμός στο θεσμό, γιατί θα μπορούσα να σας πω και για άλλες εκδηλώσεις με τέτοια χαρακτηριστικά. Και το άλλο είναι ο σεβασμός μας στο πολίτευμα, στο θεσμό. Όλα αυτά, όχι απλώς διαφωνώ, αλλά και εγώ τα βλέπω και γελάω πολλές φορές. Ότι δεν με ενδιαφέρει το μέσο πολίτη, ούτε τι φοράω, ούτε τι θα φάμε εκεί, που δεν τρώμε συνήθως, δεν ξέρω ποιοι τρώνε, γιατί εγώ δεν έχω πάει ποτέ στο Προεδρία Δημοκρατίας και πάω 20 χρόνια. Αλλά νομίζω ότι θα μείνω στο κομμάτι του σεβασμού του θεσμού. Σε όλα τα υπόλοιπα που λέτε είμαι απόλυτα σύμφωνος. Δηλαδή θα πρέπει να πάρει χαρακτηριστικά σεβασμού του θεσμού των 52 χρόνων που είμαστε στη δημοκρατία. Έχω απόλυτη ταύτιση μαζί σας γι' αυτά. Ναι. Να διαχωρίσω δύο πράγματα, γιατί αν ανοίξουμε κουβέντα, κύριε Κοντοβουλίδη, θα σας πω και άλλες παρεμφερείς εκδηλώσεις που γίνονται παρεμφερή πράγματα. Και άρα θα μπαίναμε σε μια λογική ότι πρέπει σε όλα να μην πηγαίνουμε.
0: Μάλιστα, το Virginia Ham έχει 15 ευρώ το κιλό. Δεν είναι πολύ ακριβό. Σε σχέση με το μοσχάρι που έχει φτάσει 20 ευρώ το κιλό.
1: Δεν έχω φάει ποτέ.
0: Ούτε εγώ. Γι' αυτό το έψαξε τώρα η Σοφία Ξανθοπούλου. 15 ευρώ το κιλό έχει. Λοιπόν, πάμε τώρα στην ακρίβεια.
1: Η Σοφία δεν ξέρω αν έχει φάει, γιατί ξέρω ότι τα ψάχνει αυτά.
0: Ούτε και αυτή έχει φάει. Το βρήκε μέσω διαδικτύου. Σήμερα από το διαδίκτυο το βρίσκεις αμέσως. Λοιπόν, έρευνα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών για λογαριασμό της, την έκανε η ΠΑΛΣ για λογαριασμό σας. Ακρίβεια.
1: Ναι.
0: Τι δείχνει αυτή η έρευνα και τι απαντάτε σε υπουργούς της κυβέρνησης. Βλέπε Κυρανάκη που λέει αυξήθηκαν οι καταθέσεις, δεν υπάρχει πρόβλημα. Σε άλλους υπουργούς που μας λένε κατακλείζονται οι παραλίες, δεν υπάρχει πρόβλημα. Σε άλλους υπουργούς που λένε γεμάτα σε ταβέρνες και τα λοιπά, δεν υπάρχει πρόβλημα. Τι απαντάτε σε όλους αυτούς?
1: Ξεκινάω από το τελευταίο σχόλιο για τα γεμάτα μαγαζιά που έχω ακούσει, όπως λένε για τους σημερινούς προορισμούς. Κοιτάξτε, όταν λέμε υπάρχει ακρίβεια φτώχεια, δεν είναι όλοι φτωχοί. Υπάρχει ένα κομμάτι του πληθυσμού 15-20% που έχει χρήματα. Αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς. Αυτό το 15-20% είναι κοντά στα 2 εκατομμύρια. 2 εκατομμύρια λοιπόν μπορεί να γεμίσουν όλες τις παραλίες, μπορεί να γεμίσουν όλους τους χειμερινούς προορισμούς, μπορεί να γεμίσουν τα ακριβά εστιατόρια. Εδώ να κάνουμε και το διαχωρισμό ότι το κομμάτι που αφορά τα εστιατόρια, την εστίαση, διαμαρτύρεται ότι φέτος στις διακοπές, και νομίζω το φαίνεται και από την έρευνα, τι συμβαίνει. Όντως ο Έλληνας θυσιάζει, και όχι μόνο ο Έλληνας, δεν θα πάει να πάρει ρούχα, παπούτσια. 50% είναι κάτω ο τζίρος στις εκπτώσεις και Αθήνα Θεσσαλονίκη, γιατί θέλει να ξεκουραστεί. Όταν όμως πάει να ξεκουραστεί, ψωνίζει από το μίνι μάρκετ και τρώει στο σπίτι του, μαγειρεύει σπίτι του. Με αποτέλεσμα, ο τζίρος, το μέσο κατακεφαλήν κατανάλωση που γίνεται, είναι πάρα πολύ μικρός από τους Έλληνες, οι οποίοι κυρίως θα πάνε στα σπίτια των γονιών τους, θα πάνε στα χωριά τους και η κατανάλωση είναι μικρή. Αυτό το βλέπουμε και στους Ευρωπαίους, για να μην είμαστε άδικοι, ότι διαμαρτύρονται οι ξενοδόχοι. Άρα είναι μια αστιότητα τα γεμίζουν τα μαγαζιά, γιατί επαναλαμβάνω, αν δεν γεμίζανε οι εστίες δεν θα ήταν ο κλάδος που 60% είναι χρεωμένος ή υπερχρεωμένος, γιατί δεν αποδεικνύεται αυτό στην πράξη. Τώρα, σε σχέση με την ακρίβεια. Το ποσοστό για την ακρίβεια, γιατί δεν είμαι 83, είναι 97. Το 83 λέει ότι είναι σοβαρό ή πολύ σοβαρό δρόμο και το άλλο λέει μέτρια. Άρα και το κομμάτι του πληθυσμού που έχει καλύτερα εισοδήματα τον πειράζει η ακρίβεια, τον πονάει. Το ποσοστό είναι 4% υψηλότερο, γιατί είναι παραμονωμένη έρευνα. Είχαμε κάνει την αντίστοιχη έρευνα και την περσινή χρονιά στην ίδια περίοδο. Που σημαίνει ότι η ακρίβεια όντως παραμένει το μεγαλύτερο. Και εδώ κρατήστε, όταν αφαιρόμαστε στα βασικά αγαθά, είναι το 63%. Αυτό σημαίνει ότι όταν ο άλλος έχει πρόβλημα το να αγοράσει τα τρόφιμά του, αυτό δεν δείχνει μια κοινωνία

0: νερούσα.
1: Υπάρχει δηλαδή και ένα νέο δεδομένο, δυστυχώς. Ο πόλεμος που υποτίθεται ότι θα ήταν σε ανακοχή στη Μέση Ανατολή, όχι μόνο σε ανακοχή δεν βρίσκεται, βρίσκεται σε πλήρη κορύφωση. Το πετρέλαιο χθες είχε 100 δολάρια, ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό για τις διακοπές του κόσμου που θα γίνουν τον Αύγουστο, που όπου οι τιμές των καυσίμων ξανά τραβούν την ανηφόρα με ανυπολόγιστες συνέπειες στο κόστος των διακοπών.
0: Αν την έρευνα την κάναμε 14 με 20 του μήνα, την κάναμε τώρα, στο κομμάτι που αφορά πόσο τον επηρεάζει η ενέργεια και είναι μικρότερο, θα ήταν πολύ μεγαλύτερο. Θέλω όμως να σας πω το εξής. Σας λέω, ως οικονομολόγος, ότι τον Αύγουστο το πληθωρισμός θα ξεπεράσει εύκολα το 5% αν συνεχιστεί ο πόλεμος. Η ερώτηση είναι, τι κάνει η πολιτεία για να το σταματήσει? Τι φταίει για τον πληθωρισμό? Φταίει η ενέργεια. Δηλαδή, για να παραχθούν τα προϊόντα στο χωράφι, για παράδειγμα, χρειάζεται πετρέλαιο. Για να μετακινηθούν, χρειάζεται καύσιμα. Άρα, όταν αυτό το πρωτογενές που δημιουργεί τον πληθωρισμό δεν το αντιμετωπίζεις, άρα μοιραία, δεν φτάνει το να κάνεις την παραδοχή που λέω ότι βγω. Ναι, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η ακρίβεια. Τι κάνεις για να το αντιμετωπίσεις? Άρα, είναι απόλυτα σίγουρο αυτό που λέτε, ότι τον Αύγουστο, με δεδομένο τον πόλεμο στον κόλπο, θα έχουμε πολύ ακριβότερες τιμές. Ειδικά στα βασικά αγαθά. Γι' αυτό το τονίζω. Ποια είναι η απάντηση? Δεν μπορείς να λες όταν 11 χώρες στην Ευρώπη έχουν μειώσει το ειδικό φόρο κατανάλωσης, ότι εγώ δεν το μειώνω. Δηλαδή, λέει σήμερα. Δώσανε, λέει, τα διδυστήρια 20 εκατομμύρια και σας κάνω μια έκπτωση 5 και 10 λεπτά. Πολύ ωραία. Ας δώσει 200 η κυβέρνηση, έχει δημοσιονομικό χώρο και να μην λέει θα τα κάνω στο μέλλον, θα δω το Σεπτέμβριο, έτσι ώστε τον Αύγουστο να μην πιεστούν τόσο πολύ και οι καταναλωτές, επιμένω και οι επιχειρήσεις. Γιατί οι επιχειρήσεις οι οποίες δεν θα κάνουν τον αναγκαίο τζίρο, ειδικά οι εποχιακές, αυτό θα μεταφραστεί σε χρέη. Σε χρέη στην εφορία, στα ασφαλιστικά ταμεία.
1: Μα εμένα δεν μου αρέσει και αυτή η εικόνα. Δηλαδή μια κυβέρνηση να λέει ότι τα δηληστήρια τα οποία θησάβρισαν όλα αυτά τα χρόνια κάνουν δώρο κάτι το οποίο δεν μπορεί να το κάνει η κυβέρνηση. Με συγχωρείτε πολύ. Αυτό δεν είναι τιμή για μια κυβέρνηση να το λέει.
0: Αν θέλετε να συνεχίσω το αφήγημά σας, ότι προσέξτε τώρα. Πώς είναι δυνατόν να αυξάνονται τόσο πολύ οι τιμές των καυσίμων, βενζίνη και πετρέλαιο, αφού δεν έχουν πάρει νέες παραγγελίες? Δηλαδή και στις δύο περιπτώσεις είναι κερδισμένοι. Όταν η τιμή ανέβαινε, ενώ είχαν αποθέματα την ακρίβεια να μην πάρουν νέα, τώρα που έχουν αποθέματα πάλι να ακριβένουν την τιμή χωρίς να έχουν κάνει, να έχουν πάρει νέες παραγγελίες. Αυτό είναι φοβερό. Δηλαδή όταν δείχνει υποπτικό έλεγχο μηδέν. Είναι αδιανόητο. Δηλαδή τους δίνει υπερκέρδη τεράστια και μετά λένε αυτοί έβγαλα 100, θα δώσω και 10 σε εσάς τους στοχούς για να μπορέσετε να περάσετε. Είναι αδιανόητο και είναι θέμα υποπτικού ελέγχου. Να το επαναλάβω. Και στις δύο περιπτώσεις τα δηληστήρια κάνουν το ίδιο. Στην αύξηση της τιμής, χωρίς να έχουν πάρει νέες παραγγελίες σε αυξή τιμή, σήμερα, στη μελλοντική αύξηση της τιμής, δίνουν από τα αποθέματα που έχουν κρυβεύουν την τιμή. Αυτό είναι απαράδεκτο, είναι αδιανόητο. Άρα όλα αυτά, για να πάμε στο στόχο, δεν υπάρχει κανείς που δεν καταλαβαίνει ότι στις επόμενες μέρες θα δείτε ότι θα κρυβεύουν τιμές, ειδικά στα πολυκεμπευτικά. Θα δούμε αυξημένες τιμές και θα σου πει ο αγρότης, μα δεν μπορώ, πληρώνω παραπάνω για να καλλιεργήσω το χωράφι μου, για να μαζέψω τα προϊόντα, για να τα μεταφέρω τα προϊόντα.
1: Εντάξει, κύριε Πρόεδρε.
0: Και να γίνει και με τη βιομηχανία.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Καλή συνέχεια.
0: Μία λέξη μόνο επιτρέψτε μου, θέλω να δώσω μεγάλη βαρύτητα σε ένα στοιχείο της έρευνας, το οποίο το θεωρώ σοβαρό. Στην απεσιοδοξία. Η απεσιοδοξία είναι 61%. Τι σημαίνει απεσιοδοξία 61%? Σημαίνει ότι 61% των πολιτών θεωρεί ότι τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα στο μέλλον. Τι κάνει όταν αισθάνεται έτσι? Φοβάται. Κρατάει γρήγορα χρήματα στην άκρη για να αντιμετωπίσει τα χειρότερα που φαντάζεται. Και αυτό βέβαια επηρεάζει οριζόντια την οικονομία σε όλους τους τομείς.
1: Ευχαριστώ και πάλι. Καλή συνέχεια σας εύχομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλά, καλημέρα.
1: Αυτά από τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητήριου Αθηνών, τον κύριο Γιάννη Χατζηδεοδοσίου, για την έρευνα που πραγματοποίησε το Επιμελητήριο για την ακρίβεια. Σύντομα διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά και πάλι μαζί για την τελευταία ενότητα της εκπομπής που θα έχει και αυτή εξαιρετικό ενδιαφέρον. Θα ταξιδέψουμε μαζί με τον εφημέριο του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Τριλόφου, τον πατέρα Αναστάσιο Γαλανίδη, στην Ήμβρο και στην Τένεδο. Το γιατί θα το ακούσετε σε πάρα πολύ λίγο. Όπως επίσης μετά τον πατέρα Αναστάση, τον Παπαναστάση, θα ακούσουμε τα αθλητικά. Νικηφόρα μπήκανε στους πρώτους αγώνες σε Conference και Europa, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ. Νίκες όχι με το ίδιο σκορ αλλά με την ίδια διαφορά. 2-1 κέρδισε ο Παναθηναϊκός, 3-2 κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Η επαναληπτική την επόμενη εβδομάδα. Και όλο το παρασκήνιο το γιατί υπήρξε ένταση στην Πολωνία στον αγώνα Δυναμό ΠΑΟΚ, όταν μαζικά οπαδοί της Δυναμό κατευθύνθηκαν στο πέταλο που ήταν 300 φίλαθλοι του ΠΑΟΚ. Το λόγο θα τον ακούσετε σε πάρα πολύ λίγο από το Σάκη τον Κίνα.
2: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
3: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο.
4: Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κομμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
5: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
6: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επί σκηνής, Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
7: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
8: Δευτέρα 27, Τρίτη 28 και Τετάρτη 29 Ιουλίου. Θεσσαλονίκη. Θέατρο Κήπο.
9: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
10: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
11: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. Δίπλα στο ποτάμι, εναλλακτικές διακοπές με δωρεάν camping. Εμπειρία ζωής. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
10: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
12: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
13: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.
1: Σας είπα πριν από τις διαφημίσεις ότι θα ταξιδέψουμε σε Ύμβρο και Τένεδο. Θα μας βοηθήσει σε αυτό ο εφημέριος του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου, προϊστάμενος εφημέριος του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Τριλόφου, ανατολικά της Θεσσαλονίκης, στο Δήμο Θέρμης και καλός φίλος της εκπομπής, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που κάθε φορά ανταποκρίνεται στην πρόσκλησή μας για να μιλήσει στο ραδιόφωνο μας, ο πατήρ Αναστάσιος Γαλανίδης. Καλημέρα, Παπαναστάση, τι κάνεις, πώς είσαι?
14: Καλημέρα σας, να είστε γεροί και ευλογημένοι. Ευχαριστώ για το κάλεσμα αυτό το ευλογημένο σε σένα, στους ακροατές σου, στους συνεργάτες σου, σε όλους τους Ορθοδόξους, αλλά συγκεκριμένα σε όλο τον κόσμο, γιατί σήμερα πραγματικά αυτό που θα ακούσουμε δεν είναι μόνο για τους Ορθοδόξους, αλλά για όλους τους Έλληνες, αλλά και για όλους τους άλλους που πραγματικά ενδιαφέρονται να συναντήσουν κάτι το οποίο ίσως δεν έχουν δει ποτέ στη ζωή τους.
1: Κάνατε μια προσκυνηματική εκδρομή την περασμένη εβδομάδα μαζί με κόσμο στην Ύβρο και στην Τένεδο. Θέλω να μου πείτε τις εντυπώσεις σας, πώς είδατε τα πράγματα εκεί, τι είπατε εκεί με τον αξιότιμο εκπρόσωπο της Ορθοδοξίας, τον Σεβασμιότατο εκεί Μητροπολίτη, και πώς βλέπετε την κατάσταση στην Ύβρο και στην Τένεδο, τι εντύπωση σας προκάλεσε αυτό που είδατε?
14: Πραγματικά η Ύβρος και η Τένεδος δεν είναι ένας τουριστικός προορισμός, θα έλεγα, για μας τους Έλληνες Ορθοδόξους, αλλά είναι ένα προσκύνημα. Και πράγματι εκεί μας περίμενε ο Επίσκοπος Κύριλλος, ο Ύμβρου και Τενέδου, μια πραγματικά πνευματική, χαρισματική φυσιογνωμία. Και θα έλεγα ότι στο πρόσωπό του διεκρίνει στη χαρμολύπη της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Και γιατί το λέω αυτό? Χαρμολύπη. Τι σημαίνει χαρμολύπη? Είναι η χαρά και η λύπη που διακρίνει την ψυχή του κάθε Ορθοδόξου, ο οποίος πραγματικά και ειδικά με τα μάτια αυτού του Επισκόπου βλέπει την χαρά του να υπάρχουν πλέον στο νησί 700 ψυχές ορθόδοξες, να λειτουργούν οι εκκλησίες και να μπορεί έτσι ο κόσμος να εκκλησιάζεται, να μπορείς να κάνεις το προσκύνημά σου, να χτυπάει η καμπάνα, η οποία πολλές φορές σε άλλες πόλεις ελεύθερες της Ορθοδόξης Εκκλησίας χτυπάει ελάχιστα ή σχεδόν καθόλου, θα έλεγα. Εκεί πραγματικά να χτυπάει η καμπάνα σε κάθε λειτουργία, σε κάθε εσπερινό, σε κάθε όρθρο, και να θυμίζει τους λιγοστούς ότι κάποτε ήταν πολλοί. Αυτό είναι το μήνυμα της χαρμολύπης στο πρώτο, ότι κάποτε και εκεί ήταν πολλοί Έλληνες και εκεί ήταν πολλοί Ορθόδοξοι, αλλά ξάφνου σε μια στιγμή από μια απόφαση πολιτικών δυνάμεων και της μία πλευράς και της άλλης έφυγαν, λέει, διωγμένοι και καταπατήθηκαν οι περιουσίες τους και χάθηκε η καθημερινότητά τους και αφήσαν πίσω, λέει, τους και κοιμημένους να τους περιμένουν. Γι' αυτό λέει και άλλωστε και οι Τούρκοι πολλές φορές χαλούν τα κημητήρια, γιατί τα κημητήρια είναι το σημάδι ότι εκεί προϋπήρχαν κάποιοι πριν από αυτούς. Έτσι λοιπόν αυτός ο επίσκοπος, ο οποίος πραγματικά είναι πατέρας και μαζί του θέλεις να λειτουργείς και μαζί του θέλεις να είσαι 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο, σου δίνει αυτή την φωτιά να έχεις μέσα στην ψυχή σου, να τρέχεις από εκκλησιά σε εκκλησιά, από πανηγύρι σε πανηγύρι.
1: Και νομίζω ότι έγινε και σημαντική δουλειά το τελευταίο διάστημα με πρωτοβουλία αυτού του ανθρώπου, του επισκόπου, του κυρίου Κυρίλου, στο θέμα της λειτουργίας των ελληνικών σχολείων, τα οποία ξαφνικά τα τελευταία χρόνια απέκτησαν δύναμη.
14: Από το 1992 και μετά.
1: Ναι.
14: Ξεκίνησε πάλι η λειτουργία των ελληνικών.
1: Αλλά τα τελευταία σχολείων χρόνια γίνονται όλο και περισσότερα σχολεία στην Ήμβρο και στην Τένεδο. Αυτό είναι το ενθαρρυντικό.
14: Κοίταξε, αδελφέ μου καλέ, ένα είναι στην ουσία το σχολείο, το οποίο είναι και το νηπιαγωγείο και το δημοτικό και το γυμνάσιο και το λύκειο, και λέμε ότι είναι ένα γιατί είναι το κτίριο, ένα καινούριο κτίριο το οποίο αναστηλώθη με πρωτοβουλία του Πατριάρχου μας, ο οποίος όπως γνωρίζουμε όλοι είναι από την Ήμβρο, και αυτή είναι η μεριά της Καρμολίπης, διότι αυτό είναι κάτι το οποίο σήμερα ο ίδιος ο Πατριάρχης έχει καταφέρει, το να στρώσουν δρόμους στην Ήμβρο, το να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα, του να δοθεί αυτό το μεγάλο της έγκλης, του να λειτουργούν οι εκκλησιές μας. Αλλά από την άλλη μεριά μην ξεχνάμε ότι το νησί είναι 60% στρατικοποιημένο. Έχει στρατό επάνω, κατά παράβαση της συνθήκης της Λοζάνης. Έχει 60% περιουσία ο στρατός πάνω στη γη, που σημαίνει ότι η γη στο 60% είναι ακαλλιέργητη, γιατί ανήκει στον στρατό. Και από εκεί και πέρα αυτό που έχει απομείνει, ανήκει είτε στους Ελληνοορθόδοξους, είτε πλέον στους Τούρκους έπικους, οι οποίοι ήρθαν και κατοίκησαν το νησί μετά από μία διαδρομή, η οποία ήταν αναγκαστική. Τι εννοώ με αυτό? Ότι μην ξεχνάμε ότι στο νησί επάνω υπήρχαν αγροτικές φυλακές, οι οποίες ήταν ανοιχτές. Αγροτικές φυλακές, οι οποίες είχαν ανθρώπους οι οποίοι ήταν δολοφόνοι, βιαστές. Ελεύθερα γυρνούσαν στο νησί και πήγαιναν στα ελληνικά σπίτια και βίαζαν και σκότωναν χωρίς να έχουν πρόβλημα, μια και ήταν φυλακισμένοι. Αυτό ανάγκασε την ερήμωση του νησιού και οι οικογένειες που είχαν ειδικά κορίτσια να σηκώνονται και να φεύγουν και να γυρίζουν στην Ελλάδα.
1: Ναι.
14: Όλα αυτά βέβαια άλλαξαν όταν τελικά έφυγαν οι αγροτικές φυλακές και μπόρεσε και ηρέμησε το νησί, και ειδικά περισσότερο από το 92 και μετά.
1: Παπαναστάση, πες μου κάτι, από αυτά που είδες, τι εντύπωση σου προκλήθηκε στο ερώτημα πώς συμβιώνει ο ελληνικός πληθυσμός, που είναι περίπου γύρω στα 700 άτομα όπως είπες, που μένουν στα νησιά, στα δύο νησιά, στην Ήμβρο και στην Τένεδο,
14: με μουσουλμάνους Τούρκων.
1: Ναι, λοιπόν, τι γίνεται, πώς συμβιώνουν, υπάρχει καλή συμβίωση?
14: Ο απλός λαός δεν έχει θέμα, και το έζησα πραγματικά όταν ερχόντουσαν, γιατί μας επιτρέπεται εμάς τους ιερείς οι οποίοι ερχόμαστε από άλλα μέρη και είμαστε εκτός Τουρκίας, να φοράμε την περιβολή μας, να φοράμε το ζωστικό μας, το ράσο μας, το καλυμάθι μας. Δεν υπάρχει θέμα πλέον. Μετά από την εποχή του Ερντογάν άφησε ο πρόεδρος ελεύθερο αυτό το κομμάτι, όπως άφησε να ακούγονται και ελληνική μουσική εκεί στις διάφορες ταβέρνες, να ακούγεται η ελληνική μουσική χωρίς να είναι απαγορευμένη. Έχουν αλλάξει κάποια πράγματα. Ο λαός είναι πολύ κοντά ο ένας με τον άλλον. Και θέλω να πω τη συγκίνησή μου όταν με τραβούσαν στην άκρη για να τους δώσω μια ευχή, στους μουσουλμάνους, εντός εισαγωγικών δεν μπορώ να πω αν ήταν ή αν δεν ήταν, ή με αποκαλούσαν παπά εφέντη μου, αυτοί οι οποίοι πραγματικά δεν είχαν καμιά υποχρέωση να με αποκαλέσουν έτσι, όταν εδώ στην Ελλάδα της δημοκρατίας και της ελευθερίας τα παιδιά μας στην καλύτερη αποκαλούν τον ιερέα κύριε Πάτερ. Συγκλονιστικά λοιπόν εκεί τα πράγματα. Ο μουσουλμάνος αγαπάει την Ορθόδοξη Εκκλησία, πηγαίνει και ανάβει κερί στην Ορθόδοξη Εκκλησία, πηγαίνει στα πανηγύρια της Ορθόδοξης Εκκλησίας και είναι μέρος της διαδρομής, διότι δεν έχει να χωρίσει τίποτα ο λαός. Άλλοι κανονίζουν τα του λαού, και βέβαια βλέπουμε την αδυναμία του ελληνικού κράτους να επέμβει στη συνθήκη της Λοζάνης, μια και αυτά τα νησιά, η Ήμβρο και η Τένεδο, έπρεπε να είναι μια αυτόνομα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι στην κοινότητα ή στον Δήμο που είναι σήμερα εκεί, ο Δήμος είναι, ο Δήμαρχος είναι ότι πρέπει, για παράδειγμα, στα 10 άτομα να είναι 5 Έλληνες και 5 Τούρκοι. Έπρεπε να μην πηγαίνουν οι Ήμβροι και οι Τενέδοι στον τουρκικό στρατό σύμφωνα με τη συνθήκη της Λοζάνης, αλλά αυτό δεν ισχύει και πηγαίνουν.
1: Λοιπόν, άρα εγώ εύχομαι να κάνεις...
14: Δεν έχει θέμα.
1: Έτσι είναι. Να κάνετε εκεί στον Τρίλοφο και άλλες προσκυνηματικές εκδρομές και σε άλλα μέρη με τη δική σου πάντοτε πρωτοβουλία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μοιραστήκαμε μαζί
14: ένα
1: κάποιες σκέψεις.
14: Ένα μόνο πρωτοκλήσουμε θα ήθελα να μεταφέρω ότι ο επίσκοπος εκεί είναι πατέρας πραγματικός. Τον είδαμε να είναι ψάλτης στο αναλόγιο και να έχει παπά άλλον μπροστά εκεί στο Άγιο Βήμα για να γίνονται οι λειτουργίες καθημερινά και να φεύγουν οι καμπάνες και οι δεήσεις προς τον ουρανό. Εύχομαι αυτούς τους ανθρώπους να αντιγράψουμε πνευματικά, να ακολουθήσουμε τον αγώνα τους, γιατί πράγματι θα ζήσουμε κι εμείς σε λίγα χρόνια το τζαμί, 4 φορές διαπασών να ακούγεται ο ημάμις και ο χότζας, και βέβαια τότε κανείς δεν θα μιλάει όπως σήμερα παραπονιόμαστε για το χτύπημα της καμπάνας. Αυτό έχω να πω, αυτή είναι η Χαρμολύπη, αυτό ήταν το προσκύνημα. Γεμίσαμε ορθόδοξη ψυχή και γυρίσαμε πίσω στην ενορία να μεταδώσουμε
1: πολύ
14: το
1: σωστό είναι αυτό που
14: της
1: λέτε,
14: πραγματικής πίστεως.
1: Διότι έχω ακούσει κάποιους να διαμαρτύρονται γιατί τις Κυριακές το πρωί χτυπούν οι καμπάνες. Για όνομα του Θεού. Αν φτάσαμε στο σημείο στην Ελλάδα να διαμαρτυρόμαστε διότι μας χαλάει το πρωινό μας ύπνο το χτύπημα της καμπάνας, κάτι δεν πάει καλά σε αυτή τη χώρα και σε αυτό το λαό. Το λέω έτσι, αναλαμβάνοντας την ευθύνη, κάνοντας το δικό μου σχόλιο επ' αυτού.
14: Να είναι ευλογημένο. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία σας. Και το μήνυμα είναι ένα, ότι η Ορθοδοξία υπάρχει παντού, όχι μόνο στην Ελλάδα. Και μάλιστα η Ορθόδοξη παράδοση, η Ορθόδοξη μαρτυρία, βλέπουμε ότι να είναι πιο ισχυρή έξω από την χώρα μας.
1: Εντάξει, Παναστάση, ευχαριστώ και πάλι θερμά. Καλή συνέχεια, καλό καλοκαίρι.
14: Καλή
1: ευχαριστώ πάρα πολύ.
14: Καλή ημέρα. Η Παναγία να είναι μαζί με όλο τον κόσμο και με αυτόν που τη θέλει και με αυτόν που την απαρνιέται.
1: Ευχαριστώ και πάλι, Παπαναστάση. Ευχαριστώ.
14: Σ' αφήνω, χαίρε.
1: Καλημέρα. Αυτά από τον πατήρα Αναστάσιο Καλανίδη, ο οποίος μας μίλησε για την προσκυνηματική εκδρομή που πραγματοποίησαν στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Τριλόφου στην Ήμβρο και στην Τένεδο. Είδηση της τελευταίας στιγμής που αφορά το αθλητικό ρεπορτάζ. Ο Σεμπαστιάν Παλάσιος, πρώην ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού και στην περσινή χρονιά ήταν του Λεβαδιακού, θα αποτελεί παίκτη του Άρη τη νέα σεζόν. Ήταν ελεύθερο, συμφώνησε με όλα με τους κίτρινους και σήμερα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για τις τελικές συζητήσεις και τις υπογραφές στα συμβόλαια. 34 ετών ο Παλάσιος, καλή μεταγραφή. Συμφωνήσα και εκείνα.
15: Ναι, Βασίλη, καλημέρα. Όντως ήταν από τους καλύτερους παίκτες του Λεβαδιακού πέρυσι, άρα και από τους καλύτερους παίκτες του πρωταθλήματος. Είναι μια πάρα πολύ καλή μεταγραφή. Βλέπουμε ότι γίνονται λιγοστές κινήσεις. Αυτή είναι ποιοτική...
1: Αλλά ουσιαστικές.
15: Ουσιαστικές. Αυτή είναι, την ξέρουμε. Τους δύο προηγούμενους, τον Γιούριτσιτς, τον Κροάτι αριστερό μπακ, και τον Ντελεμπασίρου που ήρθε από τη Γότφορντ, δεν τους ξέρουμε. Εν πάση περιπτώσει, είναι όμως προσεκτικές κινήσεις, οι οποίες όλες έχουν την αποδοχή του Γρηγορίου. Για να μην πω και την εισήγηση.
1: Λοιπόν,
15: που σημαίνει ότι κινείται σε ένα διαφορετικό δρόμο ο Άρης φέτος.
1: Τι μου έμεινε από τα χθεσινά δύο παιχνίδια. Το ομολογώ. Γι' αυτό λέω ότι αυτό το παιδί δεν θέλω να δικήσει άλλο τον εαυτό του. Και θα καταλάβετε γιατί το λέω αυτό. Την καταπληκτική ενέργεια του Κωνσταντέλια λίγο πριν τον γκολ του ΠΑΟΚ. Τι ενέργεια ήταν αυτή, έτσι.
15: Το δεύτερο γκολ.
1: Το δεύτερο γκολ. Τι ενέργεια ήταν αυτή.
15: Ναι,
1: έτσι.
15: Είναι ποίημα ήταν.
1: Δηλαδή δεν μπορεί να την κάνει οποιοδήποτε αυτή την ενέργεια.
15: Αυτό το παιδί, Βασίλη, διασκεδάζει την ώρα του αγώνα. Το βλέπεις, κάνει πυρουέτες, τη βρίσκει.
1: Ναι.
15: Δηλαδή γουστάρει, πώς το λένε. Και αυτό του βγαίνει. Εκεί πήγε να κάνει μια πυρουέτα, να χορέψει με την μπάλα. Ουσιαστικά τι έκανε. Πάτησε την μπάλα με το δεξί και έκανε το τακουνάκι με το αριστερό.
1: Αυτό ήταν η φάση όλου του αγώνα. Έτσι,
15: νομίζω
1: όλα τα
15: θα
1: λεφτά.
15: Είναι και από τις φάσεις του Europa League για τον προκριματικό γύρο τουλάχιστον θα μπει στα highlights.
1: Κατά τα άλλα, ο ΠΑΟΚ μπήκε με το δεξί.
15: Μπήκε με
1: σημαντική
15: το δεξί.
1: Νίκη. Ναι. Δεν τελείωσαν όλα. 3-2 όχι. Κέρδισε, που σημαίνει ότι αν το πράγμα πάει 0-1 στο παιχνίδι που το απευχόμαστε της επόμενης εβδομάδος, πάμε σε παράταση.
15: Ναι.
1: Δεν μετράνε τα γκολ τα εκτός έδρας
15: πλέον. Όχι, έχουν καταργηθεί εδώ και χρόνια.
1: Αλλά ο ΠΑΟΚ είναι το μεγάλο φαβορί. Έπαιξε σχετικά καλά, καλό ποδόσφαιρο. Μου άρεσε η ομάδα. Στα τελευταία λεπτά μόνο πήγε να τα χαλάσει. Έμεινε από καύσιμα. Σε γενικές γραμμές έπαιξε καλά και ενθαρρυντικά τα μηνύματα και από τον Χατζηδιάκο, ο οποίος αποτελεί εγγύηση στο κέντρο της άμυνας, και από τον Σάντα Μαρία στο κέντρο του γηπέδου, ο οποίος έβαλε ένα καταπληκτικό γκολ, και από την επίθεση, την γνωστή επίθεση όπου ο Ζίβκοβιτς Τάισον που μπήκε στη θέση του Άλλη, ο οποίος τραυματίστηκε, δεν μπόρεσε να παίξει ο άνθρωπος να δείξει τα δικά του χαρίσματα. Και, αυτή, και ειδικά αυτή η τριπλέτα Ζαφύρης, Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς είναι όλος ο ΠΑΟΚ φέτος.
15: Και θα, σε συνέχεια τη σκέψη σου, τι είδα εγώ, Βασίλη? Είδα έναν το γνωστό καλό ΠΑΟΚ των τελευταίων ετών όταν ήταν σε καλή μέρα. Δηλαδή είδα μια ομάδα, καταρχάς υπήρχαν, υπήρχαν μεσοαμυντικά προβλήματα. Αυτά θα τα πούμε στην πορεία. Γι' αυτό από εκεί προήρθαν και τα δύο γκολ, παρά λίγο και το τρίτο. Όμως μέσω επιθετικά ο ΠΑΟΚ έβγαζε τους γνωστούς αυτοματισμούς του. Γιατί, όπως πολύ σωστά είπες, μόλις μπήκε και ο Τάισον, ήταν σχεδόν η περσινή ομάδα μεσοεπιθετικά. Και η προπέρσινη κτλ. Που σημαίνει ότι έβλεπες ότι εκεί υπήρχε το γνωστό ρολάρισμα. Στον ΠΑΟΚ, τον καλό ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου, στην καλή του μέρα. Αυτό το είδαμε για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα, από το 10 μέχρι το 70. Από το 70 και μετά είδαμε μια καθίζηση. Εκεί τι, ο ΠΑΟΚ έχει το μεγάλο πλεονέκτημα. Τους αυτοματισμούς που τους έχει πάρα πολλά χρόνια μεσοεπιθετικά. Τους είδαμε και χθες. Δύσκολα, μπορεί να δημιουργήσει πολύ εύκολα κατάσταση απέναντι σε οποιαδήποτε άμυνα. Μεσοαμυντικά όμως θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Λείπει ο ΜΕΤΕ. Έχει αποσυντονιστεί η άμυνα. Γιατί ήταν, η μισή άμυνα ήταν καινούργια χθες. Ο Γκόμες και ο Χατζηδιάκος. Δηλαδή από τους τέσσερις οι δύο ήταν νεοαποκτηθέντες. Ο ΜΕΙΤΕ δεν υπήρχε μπροστά. Υπήρχε ο Σάντα Μαρία. Υπήρχαν πάρα πολλά μεσοαμυντικά κενά. Τα είδες. Δηλαδή μπήκαν τα δύο γκολ. Ήταν άτυχοι οι Ουκρανοί, θα έβαζαν και τρίτο με το δοκάρι του Πονομαρένκο και τη διπλή ευκαιρία που έχασε. Βέβαια θα μου πεις θα μπορούσε να βάλει και ο ΠΑΟΚ τέταρτο γκολ με το δοκάρι στην εκπνοή του Καμαρά. Όμως έχουμε αυτές τις δύο εικόνες. Μεσοεπιθετικά ο ΠΑΟΚ και πάλι φέτος, εφόσον στηρίζεται σε αυτή την δομή που έχει τα τελευταία χρόνια, θα είναι καλός έως πολύ καλός σε ορισμένα παιχνίδια. Μεσοαμυντικά θέλει δουλειά. Γιατί αν σου βάζουν δύο γκολ οι Ουκρανοί και παραλίγο τρίτο έτσι με τέτοια ευκολία, αυτό δεν είναι καλό.
1: Επίσης μου άρεσε, μιας και μιλάμε για αμυντική γραμμή, μου άρεσε πολύ ο Γκόμες.
15: Ναι.
1: Δεν τον περίμενα στην ενδεκάδα. Χθες ευνηδίασε, το προέβλεψε ότι ο Λύση θα ευνηδιάσει. Έβαλε δηλαδή Γκόμες, Σάντα Μαρία και άλλοι στην βασική ενδεκάδα κόντρα στις όποιες προβλέψεις υπήρχαν.
15: Ναι.
1: Ο Γκόμες έπαιξε καλά.
15: Έπαιξε καλά.
1: Είναι καλύτερος από τον Τέιλορ.
15: Είναι καλύτερος από τον Γκόμες που ξέραμε
1: πρώτα. Και καλύτερος από τον Τέιλορ.
15: Σίγουρα. Όμως επειδή οι δύο από τους τέσσερις στην άμυνα ήταν καινούργοι και ο αμυντικός χαφ αντί του ΜΕΙΤΕ ήταν ο Σανταμαρή, ήταν καινούριο, είδαμε εκεί ότι υπήρχαν πολύ μεγάλοι χώροι. Από το κέντρο και μετά, δηλαδή άδειο γήπεδο έπαιζαν οι Ουκρανοί.
1: Κοίταξε, να σου πω και κάτι. Όταν ήρθε αυτός ο προπονητής και έγινε γνωστό ότι θα είναι ο επόμενος προπονητής του ΠΑΟΚ, διάβασα βιογραφικό του και ένα από τα θετικά του ήταν ποιο είναι το θετικό του και ποιο είναι το αρνητικό του, έτσι πως παίζει το σύστημα που παίζει. Το θετικό του είναι ότι παίζει πολύ επιθετικά,
15: το είπε και ο Κρέκο,
1: και σε όλες τις ομάδες βάζει γκολ, αλλά το γεγονός ότι παίζει επιθετικά δημιουργεί αμυντικά κενά.
15: Το είπε...
1: Εμένα μου αρέσει αυτό. Ας κερδίζει ο ΠΑΟΚ και κερδίζει με 3-2, 4-3 και ας δέχεται και 2 και 3 γκολ. Αρκεί να κερδίζει.
15: Το είπε και ο Κρέσπο εδώ στον FM 100.
1: Στη συνέντευξη που σου έδωσε.
15: Ναι, ότι έχει, έχει αυτή την τάση ο Λύση να παίζει πιο άμεσο ποδόσφαιρο σε σύγκριση, ως διαφοροποίηση σε σύγκριση με τον Λουτσέσκου. Σε κάθε περίπτωση όμως πρέπει να προσέξει λίγο το μεσοαμυντικό άξονα. Βέβαια, λένε ότι η μεταγραφή του Γιαννούλη, πρέπει να σου πω, θεωρείται πλέον δεδομένη.
1: Άντε να το δούμε.
15: Άρα, από τη στιγμή που έχουμε την επιστροφή του Γιαννούλη, ο οποίος ξέρει πάρα πολύ καλά τον ΠΑΟ και το σύστημα, θα δέσει και ο Χατζηδιάκος, γιατί πρέπει να δέσει ο Χατζηδιάκος.
1: Ο Χατζηδιάκος ούτε με μια εβδομάδα προπόνηση και έπαιζε σαν να ήταν χρόνια στην ομάδα. Φαίνεται ότι είναι πολύ καλό η μεταγραφή.
15: Είναι πολύ καλή, αλλά πρέπει να δέσει γιατί είναι πολύ ευαίσθητη.
1: Σου είπα, εμένα μου άρεσε και ο Χατζηδιάκος και ο Σάντα Μαρία. Φαίνεται ότι οι μεταγραφές και οι δύο αυτές μεταγραφές είναι καλές μεταγραφές. Ο Ισπανός έπαιξε πολύ λίγο, δεν μπορεί να κριθεί, όπως και ο Σουηδός.
15: Ο Άλλη, ναι.
1: Ο Άλλη. Αλλά νομίζω ότι είναι οι τέσσερις καλές μεταγραφές και
15: καλές.
1: Οι τέσσερις.
15: Απλά χρειάζονται χρόνο για να μπουν στο σύστημα και να γίνουν ακόμα καλύτεροι.
1: Πάντως εκείνο το οποίο χρειάζεται πηγόντως ο ΠΑΟΚ, μιας και θα παίξει, παίζει τόσο επιθετικά και θα γίνει πραγματικά. Θα είναι το φόβητρο για όλες τις αντίπαλες ομάδες. Είναι ένας καλός σεντερφόρ. Αν πάρει και ένα καλό σεντερφόρ, διότι ο Μύθιο είναι καλό το παιδί, αλλά δεν μπορεί.
15: Δεν μου λες, να ο σεντερφόρ. Πονομαρένκο. Τον είδες εχθές.
1: Δεν τον είδα, δεν τον πρόσεξα, όχι, δεν έκανα.
15: Έκανε 2-3 κινήσεις φοβερές. Η μία στη διπλή ευκαιρία.
1: Εισηγήσε το στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
15: 20 χρονών ο Ουκρανός.
1: Μόνο. Δεν τον πρόσεξα, όχι.
15: Κάνει μία φανταστική κίνηση. Αδειάζει το Μιχαλίδη και το Χατζηδιάκο σαν αόρατους. Κάνει το πλασέ με τον Παυλένκα.
1: Εμένα μου έκανε...
15: Αποκρούει ο Παυλένκα, ξαναβγαίνει έξω, παίρνει την μπάλα, παίζει το 1-2, βγαίνει τα τέτ. Κάνει το δοκάρι.
1: Ναι, ναι, σωστά τα λες όλα αυτά. Απλώς κόλλησε λίγο το μυαλό μου. Είναι όντως πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Μου έκανε εντύπωση και ο Σέντερφορ που μπήκε στο 62 στη Δυναμό, ο 40χρονος, και έβαλε τον γκολ. Εξαιρετικό γκολ.
15: Ναι.
1: Όταν μπήκε μέσα, λέω: τι είναι αυτός, μποξέρ, είναι Παλαιστής, είναι τι είναι. Και όμως μας έβαλε τα κιάλια και έβαλε εντυπωσιακό γκολ.
15: Ο άλλος αυτός που σου λέω από τον Μαρέγκο είναι 20 χρονών και τον κοιτούν ήδη οι ευρωπαϊκές ομάδες. Γιατί 2-3 κινήσεις που έκανε δείχνουν κινήσεις μεγάλου Σέντερφορ. Τώρα από εκεί και πέρα. Έγινε αυτό που έπρεπε να γίνει.
1: Την άλλη Πέμπτη στις 9.30 ώρα.
15: 9 παρατέταρτο. Ο
1: ΠΑΟΚ
15: για μένα είναι 95% στον επόμενο γύρο. Έχει και ένα 5 που ποτέ δεν ξέρει τι γίνεται.
1: Εγώ δεν το βάζω τόσο ψηλά.
15: Δεν το βάζεις τόσο πολύ.
1: Εγώ το βάζω 60-40.
15: Τόσο
1: το βάζω.
15: Γιατί.
1: Η Δυναμό δεν είναι καμία τυχαία ομάδα.
15: Κοίταξε, τώρα θα με κάνεις να ρίξω.
1: Έδειξε χαρίσματα.
15: Ήταν παρορμητικό το ποσοστό που είπα. Το καταβάζω.
1: Δηλαδή, μισό λεπτό. Σου λέω το εξής παράδειγμα.
15: Το κάνω και εγώ 80-20 το κάνω.
1: Το απεύχομαι. Βάζει ένα γκολ η Δυναμό.
15: Δύσκολα.
1: Τι γίνεται μετά.
15: Δύσκολα.
1: Στα ίσια γίνεται.
15: Έχει μεσοεπιθετικά χαρίσματα αρκετά και ο ΠΑΟΚ έδειξε ότι θέλει δουλειά μεσοαμυντικά.
1: Εν αντιθέσει με τον Παναθηναϊκό, που η ομάδα η οποία έπαιξε η Ουγγρική είναι πολύ αδύναμη ομάδα. Λοιπόν, φαινόταν χθες ο Παναθηναϊκός έπρεπε να βάλει 5 γκολ.
15: 0-7.
1: Λοιπόν, μιλάμε για ομάδα τη πλάκα, όπου εκεί είναι 100% βέβαιο και στην πρόληψη λέω 100%, ούτε καν 99%, 100% Παναθηναϊκός, 0 η Ουγγρική ομάδα. Αλλά η Δυναμό δεν είναι τυχαία ομάδα.
15: Όχι.
1: Είναι καλή ομάδα
15: και θέλει...
1: γι' αυτό θεωρώ ότι είναι 60-40. Τίποτα δεν έχει κριθεί απολύτως.
15: Εγώ το βάζω τώρα 80-20. Πράγματι ήταν πολύ έτσι, το υπεραισιόδοξο το ποσοστό που είπα στην αρχή. Θέλει μεγάλη προσοχή μεσοαμυντικά ο ΠΑΟΚ. Να μην αφήνει τόσο μεγάλα κενά όσο άφηνε στο Λούμπλιν εχθές στη Δυναμό Κιέβου, γιατί είναι μια ομάδα που φαίνεται ότι ξέρει να επιτίθεται και ξέρει να επιτυχάνει και γκολ. Χθες, αν δεν το δοκάρι έσωσε τον ΠΑΟΚ και τον Ισοφάρης, και ξέρεις, αν γίνονταν Βασίλη εκεί το 3-3, καταλαβαίνεις τι συμβαίνει σε ένα ευρωπαϊκό αγώνα εκτός έδρας, δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει μετά. Μπορεί να αλλάξει όλο το μάτς. Ευτυχώς που δεν έγινε.
1: Λοιπόν, να πούμε και το λόγο που χθες. Κάποιοι θερμόαιμοι οπαδοί των Ουκρανών κατευθύνθηκαν στην κερκίδα όπου ήταν οι 300 φίλοι του ΠΑΟΚ.
15: Ναι,
1: ποιος ήταν ο λόγος, τι έγινε ξαφνικά.
15: Είχε σήκωσαν μια ρωσική
1: σημαία. Δεν έπρεπε να το κάνουν αυτό οι φίλοι του ΠΑΟΚ.
15: Όχι.
1: Αλλά δεν έπρεπε να το κάνουν, για να το λέμε. Ναι. Αλλά και οι άλλοι με το που είδαν ρωσική σημαία σελινιάστηκαν. Βέβαια είναι σε εξέλιξη ο πόλεμος ακόμα.
15: Ναι.
1: Αυτά δεν πρέπει να υπάρχουν στους αθλητικούς, ούτε στις κερκίδες ούτε στους αγωνιστικούς χώρους. Και έγινε ό,τι έγινε, αλλά τελικά δεν
15: επεκτάθηκε. Ευτυχώς δεν επεκτάθηκε.
1: Δεν επεκτάθηκε.
15: Πήγε, τώρα αυτή είναι και ιδιαίτερα, σε αυτή την περίοδο είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη όλα αυτά. Πήγε και στο τέλος ο Κένινα, τους είδαμε ότι και οι παίκτες ήταν αγριεμένοι της Δυναμό.
1: Ναι.
15: Πήγε να
1: κάνανε μαγκές στο τέλος.
15: Να χαιρετήσει. Αυτό δεν έπρεπε να το κάνουν οι Ουκρανοί από την άλλη.
1: Προφανώς δεν έπρεπε να το κάνουν. Ουκρανοί.
15: Πήγε να χαιρετήσει ο παδούς του ΠΑΟΚ.
1: Και πήγε
15: να τους διώξουν.
1: Οι
15: Ουκρανοί εκεί. Είναι μια περίεργη περίοδος. Γι' αυτό έχει πάρει απόφαση και η Δυναμό Κιέβου, η διοίκηση, να μην πάρει εισιτήρια για την Τούμπα. Δεν θα υπάρχει κρανός του Τούμπα με απόφαση της διοίκησης Δυναμό Κιέβου. Δεν ήθελε να εκτραχηθεί το κλίμα προφανώς, ενώ υπήρχαν παοξίδες στην Πολωνία, η ίδια δεν ζήτησε εισιτήρια για τη ρεβάνς της Τούμπας.
1: Λοιπόν, τελευταία εκπομπή που θα κάνει σήμερα και εσείς στη σεζόν, αλλά εσύ θα επανέλθεις νωρίτερα από μένα. Θα ακούσετε Σάκη Γκίνα λίγο μετά τις 12. Από εβδομάδα παίρνεις την άδειά σου και εσύ, παίρνω και εγώ την άδειά μου. Να αποχαιρετήσουμε τον κόσμο.
15: 17 Αυγούστου εγώ θα
1: εσύ επιστρέφεις 17, εγώ λίγο αργότερα.
15: Ναι.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ που και σήμερα ήσασταν μαζί, όπως και μας στηρίξατε σε όλη τη σεζόν. Να είστε καλά. Έχω πει και άλλη φορά ότι η δύναμη του FM100 είναι ο κόσμος του. Εσείς οι πολυπληθείς ακροατές και ακροάτριές μας. Νομίζω ότι τα πήγαμε καλά αυτή τη σεζόν, παρά τα πολλά προβλήματα τα οποία είχαμε σε προσωπικό επίπεδο αναφέρομαι. Σε κάθε περίπτωση προσπάθησα να δώσω τον καλύτερο εαυτό μου και εγώ και οι συνεργάτες μου σε μια εποχή έτσι πολύ δύσκολη από όλες τις πλευρές. Θα πάμε να κάνουμε τις διακοπές μας, να πάρουμε δυνάμεις, να γεμίσουμε τις μπαταρίες και αν θέλει ο Θεός θα ξαναείμαστε μαζί μετά το καλοκαιράκι, όπου θα έχουμε για σας ένα νέο πρόγραμμα στο FM100. πολύ πιο δυνατό από το προηγούμενο, ελπίζω δηλαδή και εύχομαι, και καλύτερες μέρες για το ραδιοφωνό μας. Να είστε όλοι και όλες καλά, καλό καλοκαίρι σας εύχομαι, να προσέχετε την υγεία σας και να περάσετε καλά με τις οικογένειές σας. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καθαρό μήνυμα ότι οι εκλογές δεν πρόκειται να γίνουν το φθινόπωρο, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας το πρωί στον τηλεοπτικό σταθμό ΟΠΕΝ, επιμένοντας ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να υλοποιεί το πρόγραμμά της μέχρι την εξάντληση της τετραετίας. Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε απέναντι στην αντιπολίτευση για τις εξαγγελίες νέων παροχών, βάζοντας στο στόχαστρο τόσο τον Αλέξη Τσίπρα όσο και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι σε μια χώρα που έχει πληρώσει ακριβά τις δημοσιονομικές υπερβάσεις και τα μεγάλα χρέη, οι προεκλογικές δεσμεύσεις οφείλουν να είναι κοστολογημένες και εφαρμόσιμες. Διαθέσιμη είναι η νέα εφαρμογή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για έξυπνες συσκευές, Εργάνι App, για εργοδότες, η οποία παρέχει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις να προχωρούν εύκολα και γρήγορα σε αναγγελία πρόσληψης για την κάλυψη υπουργουσών αναγκών. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων των φυσικών προσώπων, με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να υπάρξει νέα παράταση. Αλλάζει στο σκηνικό του καιρού. Αναμένεται σήμερα με την κακοκαιρία να διαδέχεται τον μήνυ καύσωνα. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο, σύμφωνα με το οποίο η κακοκαιρία θα χτυπήσει τις περισσότερες περιοχές της χώρας μέχρι το πρωί του Σαββάτου. Αυτή την ώρα έχουμε βροχόπτωση στην περιοχή της Χαλκιδικής, στο Δήμο Πολυγύρου, ενώ αναμένεται τις μεσημβρινές ώρες να έχουμε βροχοπτώσεις και στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, της Σιμαθίας και της Πιερίας, φαινόμενα τα οποία αναμένεται να εξασθενήσουν αργά το βράδυ. Στη σύλληψη μιας 40χρονης μητέρας προχώρησαν οι λιμενικές αρχές μετά το παρολίγον τραγικό περιστατικό στο Πολύχρονο Κασάνδρας, όταν το μόλις 2 ετών παιδί της ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα, νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Τη γιορτή της Δημοκρατίας, μια ξεχωριστή μουσική εκδήλωση αφιερωμένη στη συμπλήρωση 52 ετών από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στην Ελλάδα, διοργανώνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης απόψε στις 8 στο χώρο του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν τη 13η συνεχόμενη νύχτα στρατιωτικών επιθέσεων εναντίον του Ιράν, με την κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών να ανακοινώνει ότι ολοκλήρωσε ακόμη έναν γύρο επιχειρήσεων, με στόχο τη μείωση της απειλής που σύμφωνα με την Ουάσιγκτον συνιστά η Τεχεράνη για τη διεθνή ναυσιπλοεία και ιδιαίτερα για τα εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα ακολουθεί ο Σάκης Γκίνας με τα αθλητικά νέα.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Ο σώζον εαυτόν σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θίασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
5: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευθράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
6: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επί σκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
7: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
8: Δευτέρα 27, Τρίτη 28 και Τετάρτη 29 Ιουλίου. Θεσσαλονίκη. Θέατρο Κήπο.
9: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
10: Υπηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
11: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Τετάρτη 29 Ιουλίου, Θέατρο Δάσους, Θεσσαλονίκη. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θίασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
10: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
12: Τικ τακ, τικ τακ.
13: Μεσημέρι στην πόλη.
12: Λα, μπλα, μπλα.
13: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
12: Λα, λα.
13: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
12: Πω, πω, πω.
13: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
12: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
13: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
14: Θεσσαλονίκη FM 100. Αθλητική ενημέρωση.

0: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε Διαρκείας.
1: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
0: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
1: στο παρκέ,
0: στην πόλη,
1: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
0: σχόλια,
1: αναλύσεις,
0: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
1: Με τον Σάκη Γκίνα.

Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε στην κερκίδα του FM 100. Είμαι ο Σάκης Γκίνα, στην ηχοληψία βρίσκεται η Σοφία Κανάκη. Θα είμαστε και σήμερα μαζί σας για την επόμενη μία ώρα με την αθλητική επικαιρότητα.

Νικηφόρες ήταν οι ευρωπαϊκές πρεμιέρες των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη. Ο ΠΑΟΚ στο πρώτο παιχνίδι του δεύτερου προκριματικού γύρου του Europa League νίκησε στην Πολωνία τη Δυναμό Κιέβου με 3-2 και ο Παναθηναϊκός στην Ουγγαρία την Πάκτσι με 2-1 στον πρώτο αγώνα του δεύτερου προκριματικού γύρου του Europa League. Συγγνώμη, του Conference League. Ο ΠΑΟΚ είναι στο Europa League. Με αυτές δύο νίκες πλέον η Ελλάδα ανέβηκε στην βαθμολογία της UEFA, στον ranking, και έχει ως στόχο να πιάσει την Τσεχία και την Πολωνία στην 10η θέση, και ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ βρίσκονται ένα βήμα πριν από την πρόκρισή τους στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League ο ΠΑΟΚ και στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League ο Παναθηναϊκός, κάτι πολύ σημαντικό.

Στον Άρη, οι κίτρινοι ετοιμάζονται για την τέταρτη καλοκαιρινή μεταγραφή τους, αφού εντός ημέρας αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Σεμπαστιάν Παλάσιος, ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού και του Λεβαδιακού πέρυσι, για να υπογράψει συμβόλαιο 2 ετών και να ενταχθεί στους κιτρινόμαυρους. Ο Παλάσιος είχε πέρυσι απολογισμό στον Λεβαδιακό, 36 συμμετοχές, 8 γκολ και 8 ασίστ.

Οι νίκες του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού είχαν και μια επιπλέον σπουδαιότητα, καθώς ξεκίνησαν και οι δύο ομάδες τη σεζόν με νέους προπονητές, ο ΠΑΟΚ με τον Λύση και ο Παναθηναϊκός με τον Νίστρουπ.

Ο ΠΑΟΚ είχε δύο εικόνες. Μέσω επιθετικά έδειξε τους περσινούς, τους αυτοματισμούς, όχι μόνο τους περσινούς, των τελευταίων ετών θα έλεγα, τους πολύ καλούς αυτοματισμούς που έχει στην επίθεση, χάρη στους οποίους πέτυχε και τα τρία γκολ της νίκης. Παραλίγο θα βάζει και τέταρτο αν δεν έστελνε την μπάλα στην εκπνοή του αγώνα ο Καμαρά στο δοκάρι. Από την άλλη πλευρά έδειξε ότι υπάρχουν και μεσοαμυντικά κενά, τα οποία θα πρέπει χρήζουν βελτίωσης, ίσως λόγω των αλλαγών που έχουν γίνει στον μεσοαμυντικό άξονα και σε επίπεδο προσώπων. Μην ξεχνάμε χθες ότι οι δύο από τους τέσσερις στην άμυνα ήταν καινούργοι, ο Γκόμες και ο Χατζηδιάκος, και ο βασικός αμυντικός σκάφος, συνδετικός κρίκος δηλαδή της άμυνας με τη μεσαία γραμμή, ήταν επίσης καινούργιος, ο Σαντα Μαρία αντί του ΜΕΙΤΕ που είναι τραυματίας.

0: Και πάμε στην συνέντευξη της ημέρας. Είναι μαζί μας ο Νίκος Καραγεωργίου, χωρίς περαιτέρω συστάσεις. Coach, καλησπέρα.
1: Και στους ακροατές σας.
0: Είχαμε πει ότι θα τα πούμε μετά τον τελικό του Μουντιάλ. Πέρασαν κάποιες μέρες. Θα τα πούμε σήμερα. Να ξεκινήσουμε, coach, όμως, γιατί το επιβάλλει η επικαιρότητα, από τους δύο αγώνες χθες των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη. Μπήκαν με το δεξί και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. Και θέλουμε την άποψή σου για τα δύο παιχνίδια, ξεκινώντας βέβαια από τον αγώνα του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου.
1: Το αποτέλεσμα είναι καλό. Το αποτέλεσμα, έχω την αίσθηση ότι και εδώ, είτε λίγο δύσκολα είτε λίγο εύκολα, ο ΠΑΟΚ θα περάσει στην επόμενη φάση. Δείχνει να είναι καλύτερος από την Δυναμό Κιέβου. Χωρίς το καλύτερο θα σημαίνει ότι έχει φτάσει σε υψηλά στάνταρ αυτή τη στιγμή. Είναι βέβαια και αρχή, πρέπει να δικαιολογήσουμε κάποια πράγματα. Είναι και καινούργια κατάσταση με κάποια πρόσωπα και βέβαια με τον προπονητή. Παρ' όλα αυτά ήταν καλός, κέρδισε το παιχνίδι και προχωράμε.
0: Coach, σε επίπεδο τεχνικοτακτικό, πώς τον είδες τον ΠΑΟΚ? Είδες διαφοροποιήσεις σε σχέση με τα τελευταία χρόνια ή όχι?
1: Όχι, δεν είδα τίποτε. Διαφοροποίηση εννοώ. Είδα ακριβώς τα ίδια περίπου πράγματα με τον προηγούμενο προπονητή. Άλλωστε και εκείνα τα θέματα, τα τακτικά δεν ήταν άσχημα. Με εκείνα τα τακτικά θέματα ο ΠΑΟΚ και με τα πρόσωπα βέβαια, βάθηκε και πήρε και τίτλους, πήρε πρωταθλήματα και πήρε όλα ευρωπαϊκές θέσεις. Και καλά έκανε κατά τη γνώμη μου ο προπονητής αυτός, ο καινούργιος, ο οποίος δεν άλλαξε πολλά πράγματα, γιατί μέσα σε ένα μήνα δεν μπορεί να γίνει μια τεράστια αλλαγή. Αυτό θα περιπλέξει λίγο τα πράγματα και οι παίκτες δεν θα μπορούν να συνεργαστούν. Γι' αυτό καλά έκανε και άφησε λίγο να κινηθεί η ομάδα έτσι, να αρχίσει να παίζει παιχνίδια και σιγά σιγά να προσθέτει κάποια στοιχεία που θέλει αυτός.
0: Βέβαια έβαλε τρία σε επίπεδο τακτικής, όντως δεν άλλαξε, γιατί είδαμε τη γνωστή ανάπτυξη του ΠΑΟΚ, την πολύ καλή ανάπτυξη μεσοεπιθετικά σε πολλά σημεία του αγώνα. Άλλαξε πρόσωπα, έβαλε τρεις νεοαποκτηθέντες, coach. Εκεί μόνο είχε μια παρέμβαση.
1: Ναι, άλλαξε πρόσωπα. Το πιο καλό στην όλη ιστορία της Εθνή είναι ότι στην ενδεκάδα της, την αρχική ενδεκάδα παίζαν 5 Έλληνες παίκτες. Δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Τα δύο center back, ο Χαφ, ο Ζαφίρης, ο Κωνσταντέλιας, ο Μύθου. Δηλαδή 5 παίκτες βασικοί ξεκινήσαν το παιχνίδι και ήταν Έλληνες. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Τώρα από εκεί και πέρα, το ότι μπήκαν κάποια καινούργια πρόσωπα είναι φυσιολογικό. Γίνανε κινήσεις, γίνανε μεταγραφές. Κάποιοι από αυτούς θα παίξουν. Κάποιοι από αυτούς έχω την εντύπωση ότι δεν είναι μετρήσιμο το παιχνίδι αυτό ή και το επόμενο. Δεν είναι παιχνίδια τα οποία μπορούμε αυτή τη στιγμή να πούμε ότι βλέπουμε και αν μας κάνουν θα συνεχίσουν. Όχι, ας το αφήσουμε. Ο προπονητής προσπαθεί να κερδίσει το παιχνίδι ή τα παιχνίδια για να πάρουμε την πρόκληση και σιγά σιγά θα δούμε και τα πρόσωπα.
0: Coach, να σου πω εγώ τι είδα και να μου πεις αν συμφωνείς. Είδα έναν ΠΑΟΚ με τις μεσοεπιθετικές αρετές και τους αυτοματισμούς που βγάζει τα τελευταία χρόνια και τον οδήγησαν πολλές φορές σε μεγάλες διακρίσεις και επιτυχίες και τίτλους. Και αντιθέτως, από την άλλη πλευρά, μεσοαμυντικά κενά. Γι' αυτό έβαλαν και τα δύο γκολ οι Ουκρανοί, βέβαια, και παραλίγο θα έβαζαν και τρίτο. Είναι κάπως έτσι η εικόνα του αγώνα?
1: Κοιτάξτε τώρα, είναι κάπως έτσι, ναι. Αλλά να σας πω ότι στο επιθετικό κομμάτι του ΠΑΟΚ, όταν ο ΠΑΟΚ αναπτύσσεται και επιτίθεται, όταν η μπάλα πάει και περάσει από τα πόδια του Κωνσταντέλια, αμέσως ομορφαίνει το παιχνίδι, διαφοροποιείται, γίνονται ενέργειες οι οποίες φαντεζεί, οι οποίες δεν μπορεί να τις προβλέψει ο αντίπαλος. Γιατί το παιδί αυτό, όπως και να έχει το πράγμα, έχει αυτό το χάρισμα. Τι να κάνουμε τώρα? Και είμαστε τυχεροί που τον έχουμε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα αμυντικά όμως, αμυντικά θέλει πολλή δουλειά, θέλει πολλή προσπάθεια. Ο αντίπαλος δεν ήταν πολύ υψηλό επίπεδο και ας ακούει το όνομα Δυναμό Κιέβου, δεν ήταν πολύ μεγάλη η δυναμική της. Και νομίζω ότι τα δύσκολα είναι μπροστά. Θα πρέπει να προετοιμαστούν πολύ καλύτερα από πλευράς αμυντικής λειτουργίας.
0: Coach, γιατί μίλησες για τον Κωνσταντέλια, αυτή η κίνηση που έκανε στο δεύτερο γκολ, πραγματικά αυτό είναι η ομορφιά του ποδοσφαίρου, δηλαδή εκπληκτικό.
1: καλά, τώρα αυτό δεν είναι μόνο αυτό. Συνέχεια το παιδί αυτό κάνει και το είπα και άλλες φορές, το λέει όλος ο κόσμος. Είμαστε τυχεροί, εμείς όλοι που είμαστε φίλαθλοι της ομάδας αυτής και παρακολουθούμε τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ, βλέποντας αυτό το παιδί να συμμετέχει και να είναι μαζί μας. Είμαστε τυχεροί που τον έχουμε.
0: Ναι.
1: Με λίγα λόγια.
0: Πραγματικά. Τώρα, από εκεί πέρα, όσον αφορά τη ρεβάνση Στούμπας, πιστεύεις εκεί τι χρειάζεται? Μια προσοχή προφανώς, γιατί είναι καλή. Φαίνεται ότι μέσω επιθετικά μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα οι Ουκρανοί. Αλλά αυτό το 3-2 νομίζω, coach, ότι πολύ δύσκολα. Δηλαδή πρέπει ο ΠΑΟΚ να αυτοκτονήσει για να μην περάσει.
1: Ναι, έτσι αυτή την αίσθηση έχω και εγώ. Θα πρέπει να κάνει πολύ μεγάλα λάθη για να μην καταφέρει να περάσει. Έχω την αίσθηση ότι θα περάσει και πάμε για το επόμενο να δούμε ποιος θα είναι. Και το άλλο αποτέλεσμα, αλήθεια, ποιο είναι με το...
0: Λες Χάμαρμπι Άντερλεχτ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα μας το βρει ο Βασίλης τώρα. Χάμαρμπι Άντερλεχτ, να δούμε ο νικητής αυτού του αγώνα τι έκανε. Για να δούμε ποιο θα παίξει ο ΠΑΟΚ. Από τη μία έχει τη Χάμαρμπι, η οποία παίζει, έχει ρυθμό στο σουηδικό πρωτάθλημα, γιατί είναι σε εξέλιξη. 1-1. Χάμαρμπι Άντερλεχτ ήταν ή Άντερλεχτ Χάμαρμπι. Λοιπόν, μίλα Βασίλη, έχεις μικρόφωνο. Χάμαρμπι. 1-1 coach ήταν το σκορ. Άρα είναι
1: Σκοτία.
0: Ανοιχτό. Ναι, όχι, στην Σουηδία έπαιζαν. Χάμαρμπι Άντερλεχτ. Τώρα θα παίξουν.
1: Η Χάμαρμπι είναι Σουηδία.
0: Ναι, ναι, είναι Σουηδία. Και τώρα θα παίξουν ρεβάν στις Βρυξέλλες. Είναι ανοιχτό εκεί τώρα, βέβαια. Μετά το 1-1 του πρώτου αγώνα είναι ανοιχτή η πρόκριση για κάθε πρόβλεψη.
1: Ναι, είναι ανοιχτή οπωσδήποτε, αλλά φαίνεται ότι η Άντερλεχτ έχει ένα αβαντάζ λίγο. Τέλος πάντων,
0: ναι.
1: Θα δούμε, δεν ξέρουμε με ποιον, με ποιον παίξουμε.
0: Coach, σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί έχεις μεγάλη εμπειρία και από ευρωπαϊκές αναμετρήσεις και ως παίκτης και ως προπονητής, όταν κερδίζεις εκτός έδρας, τακτικά, ποιο είναι το πιο ασφαλές στη ρεβάνς, εννοώ?
1: Ο ΠΑΟΚ δεν πρέπει να αλλάξει τον τρόπο παιχνιδιού του με πουδενή. Πρέπει να προετοιμαστεί με αυτόν τον τρόπο που παίζει και έτσι πρέπει να παίξει. Εάν προσπαθήσουν να προσαρμοστούν στα σκορ, στα δεδομένα του αγώνα, στο γεγονός ότι με αυτόν τον τρόπο προκρινόμαστε, θα μπλέξουν άσχημα. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να παίξει αυτό που ξέρει να παίζει, με τον τρόπο που παίζει, έτσι να λειτουργήσει και στο επόμενο παιχνίδι. Έχει ρυθμό, έχουν αποκτήσει οι παίκτες ένα 90 λεπτό στα πόδια τους, οι εντάσεις θα είναι ακόμη καλύτερες. Παίζουμε στην έδρα μας, με τον κόσμο μαζί. Έχω την αίσθηση ότι βαδίζοντας με αυτή τη λογική θα το κερδίσουν εύκολα το παιχνίδι.
0: Mm-hmm. Και κλείνοντας από τον αγώνα του ΠΑΟΚ, μας είπες ότι εντάξει, okay, για τον Κωνσταντέλια είναι μια κατηγορία μόνος του. Για τους νεοαποκτηθέντες δεν είναι αξιολογήσιμο αυτό το παιχνίδι, γιατί ήταν χαμηλής δυναμικότητας, δεν είναι υψηλής δυναμικότητας η Δυναμό Κιέβου, ήταν και το πρώτο μάτς, δεν μπορεί να βγάλει ασφαλή συμπεράσματα. Σε κάθε περίπτωση, από όσους είδες εχθές, υπήρχε κάποιος που τον είδες ότι ήταν σε καλύτερη κατάσταση τώρα στην αρχή της σεζόν?
1: Όχι, δεν θα έλεγα για τους καινούριους κάτι πολύ ιδιαίτερο. Δεν παρατήρησα κάτι πολύ, mm-hmm. πολύ τόσο αξιόλογο το οποίο θα χρήζει να κάνουμε μια αναφορά. Γενικά παρατήρησα και είδα ότι ο προπονητής φέρθηκε έξυπνα στο θέμα το τακτικό, λειτουργήσε με τον ίδιο τρόπο που έπαιζε η ομάδα, δεν άλλαξε θέματα και πράγματα για να μπερδευτεί η ομάδα και μπράβο του, πολύ έξυπνο αυτό, γιατί παίζει ρόλο τώρα η πρόκριση. Φαντάζεστε να είχε χάσει το παιχνίδι, να αποκλειστεί και να αρχίσουν από τώρα γκρίνιες στην Τούμπα, ναι. και τέτοια πράγματα.
0: Σωστό.
1: Δεν είναι πολύ καλό. Είναι Σωστό. Άσχημο. Γι' αυτό και ο προπονητής πολύ έξυπνα λειτουργήσε με αυτόν τον τρόπο. Τώρα, μέσα από αυτή τη διαδικασία των παιχνιδιών αυτών, τα οποία κάθε αγώνας είναι σημαντικός για την πρόκριση, θα εμφανίζονται και τα καινούργια πρόσωπα, θα βλέπουμε παίκτες οι οποίοι έχουν δυναμική, θα βλέπουμε παίκτες αν μπορούν ή δεν μπορούν και σε ποιο βαθμό, αλλά η άποψή μου είναι ότι ο ΜΕΙΤΕ μας λείπει. Ο καλός ο ΜΕΙΤΕ λείπει, οποιοδήποτε να έρθει στον χώρο του κέντρου, λείπει ο ΜΕΙΤΕ. Mm-hmm. Ο καλός ο ΜΕΙΤΕ, αναλαμβάνω, έτσι.
0: Ναι.
1: Ο προπονημένος, ο έτοιμος.
0: Και εκεί οφείλονται και τα μεσοαμυντικά προβλήματα χθες, ακόμα περισσότερο.
1: Μπορεί, πιθανόν να ισχύει κάτι τέτοιο. Αν και τα δύο παιδιά αυτά, και αυτός ο καινούριος και ο
0: Σανταμαρία,
1: τρέξανε.
0: Ναι,
1: ναι, τρέξανε. Μάλιστα, βάλαν και τα γκολ κιόλας. Είναι επιτυχία αυτό. Αλλά έχω την αίσθηση η φυσιογνωμία αυτού του παίκτη του ΜΕΙΤΕ παίζει ρόλο πολύ μεγάλο όταν είναι καλά.
0: Μάλιστα. Κότς, από την άλλη πλευρά, είδαμε ένα με το έμπειρο μάτι σου τώρα, το τεχνικό. Αυτό ο σέντερ φόρ Ουκρανός, ο Πονομαρέγκο, 20χρονος. Πώς τον είδες?
1: Καλός ήταν. Προβλήματα δημιουργούσε, καλός. Όμως έχω την εντύπωση ότι ο Μύθου, παραδείγματος χάρη, αν προπονηθεί καλά, κατάλληλα, αν έχει ρυθμό, αν βγάλει εντάσεις και τέτοια, είναι πολύ καλός παίκτης. Είναι έξυπνο παιδί, μπορεί να βάλει την μπάλα στα δίχτυα. Δηλαδή, ο Χατζίδης, ο οποίος μπήκε λίγο αλλαγή, είναι παιδιά που μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα. Και, και...

0: θα έχει προβλήματα. Ένα είναι αυτό. Ο Ολυμπιακός έχει σταθερά τον ίδιο προπονητή. Γίνονται κινήσεις με τον τρόπο που θέλει να παίξει. Ελπίζω αυτά τα παιδιά που παίρνει ο Ολυμπιακός να μπορέσουν να σταθούν στο επίπεδο και σε αυτά που θέλει ο προπονητής. Ο Ολυμπιακός έχει και μια δυναμική, μπορεί να αποκτήσει και παίκτες υψηλότερου επίπεδου έτσι από κάποιες άλλες ομάδες, οι οποίοι προσωπικότητες και μπορούν να τον ανεβάσουν επίπεδο. Τον Παναθηναϊκό από χθες, παρότι σας επαναλαμβάνω έπαιξε με μικρή ομάδα, άρχισα να πιστεύω ότι θα είναι ένας από τους διεκδικητές. Ναι. Αυτή είναι η διέστησή μου. Τώρα για τον ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ σταθερά καλός βαδίζει και ελπίζω να είναι καλός σε όλο το πρωτάθλημα. Ελπίζω να γίνουν και κάποιες κινήσεις ακόμη, ούτως ώστε να δυναμώσει περισσότερο και να βλέπουμε έτσι πολύ όμορφα πράγματα από την ομάδα που τουλάχιστον παρακολουθούμε.
1: Ναι. Κότς, όσον αφορά αυτές τις κινήσεις, σε ποιες γραμμές πιστεύεις ότι είναι πιο έντονη θα πρέπει να γίνουν οι κινήσεις, είναι πιο έντονη εν πάση περιπτώσει η βελτίωση που χρειάζεται?
0: Πρώτα απ' όλα, κατά την άποψή μου, πρέπει να γυρίσει ο ΜΕΙΤΕ. Είναι πολύ μεγάλη προσωπικότητα και πολύ μεγάλος παίκτης όταν είναι καλά. Επαναλαμβάνω. Δίνει άλλη όθηση. Ένα είναι αυτό. Θα είναι μια καινούργια μεταγραφή βλέποντας την ομάδα τη χθεσινή. Μπαίνοντας ο ΜΕΙΤΕ μέσα. Από εκεί και πέρα πρέπει να πάρουμε επιθετικό. Αυτός ο επιθετικός που πήραμε, το παιδί, το πλαϊνό, το αριστερό, δεν ξέρω πώς θα βοηθήσει, γιατί προλάβαμε να πούμε 10 λεπτά το παιδί κάτι έπαθε και δεν ξέρω αν είναι πολύ σοβαρό. Εσείς ξέρετε.
1: Ναι, όχι, έχει στον νόμο, είχε ένα σοβαρό πρόβλημα στον νόμο, περιμένουμε να δούμε. Πάντως εγώ το είδα για σοβαρό έτσι όπως έβγαινε, coach, με τον...
0: Αν είναι σοβαρό και
1: το είδα εγώ, δεν ξέρω, μακάρι να μην είναι, να μην είμαι μάτης κακών, να έπαθε κάτι στον νόμο, μια απλή κάκωση ή οτιδήποτε άλλο, να μην είναι εξάρθρωση ή οτιδήποτε άλλο.
0: Και εγώ το ίδιο λέω, αν μπλέξουν οι χειρίσεις και τέτοια πάει ο παίκτης. Πρέπει να βρούμε, όχι πάει, δεν τελείωσε, αλλά σε μεγάλο χρονικό διάστημα θα είναι μακριά. Άρα πρέπει να βρεθεί παίχτης εκεί. Δεν μπορεί μόνο στο Τάισον να βγάλει το πρωτάθλημα και τις υποχρεώσεις. Χρειαζόμαστε παίχτη. Εκεί χρειαζόμαστε κατά τη γνώμη μου ένα center for. Μαζί με το μύθο. Καλός ο Γερεμέγεφ, αλλά νομίζω ότι ο Γερεμέγεφ υπολείπεται από έναν πολύ καλό striker. Πρέπει να βρούμε ένα striker καλό. Λοιπόν, αλλά για το δεκάρι δεν μιλάω. Δεκάρι έχουμε τον καλύτερο παίχτη που είναι στην Ευρώπη. Δεν χρειάζεται. Τώρα η άμυνα με τον Χατζηδιάκο και τον Μιχαηλίδη είναι λίγο βαριά και λίγο έτσι δυσκίνητη. Παρ' όλα αυτά όμως είναι έμπειροι και οι δύο. Ο ένας ξέρει πολλά κιλά μπάλα ο Μιχαηλίδης και την μπάλα μπορεί να κατεβάσει και να τη μοιράσει. Λοιπόν, εκεί λίγο τα μπακ. Καλά, ο ένας ο μπακ είναι καλός, αλλά ο αριστερός έχω την εντύπωση ότι θα ξαναπαίξει πάλι
1: ο Μπάμπα.
0: Αυτή είναι η αίσθηση μου ότι θα ξαναπαίξει, παρότι ήθελε και αυτό τις βοήθειες. Νομίζω ότι εκεί κάτι καλό χρειαζόμαστε.
1: Αν έρθει ο Γιαννούλης, γιατί λένε ότι θα έρθει ο Γιαννούλης, είναι πολύ κοντά, coach.
0: Εντάξει, όπως και να έχει το πράγμα, ο Γιαννούλης έχει μια αξία. Τη γνωρίζουμε όλοι. Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε αυτό το παιδί. Μακάρι να έρθει.
1: Ναι. Και θα κλείσει αυτή η διαδικασία, αυτή η συζήτηση για τον αριστερό μπακ, γιατί ο Γιαννούλης είναι από τα καλύτερα αριστερά μπακ που υπάρχουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή, για να πούμε το καλύτερο. Τώρα όσον αφορά τον Άρη, κλείνοντας,
0: για τον Άρη δεν έχω να σας πω τίποτε. Δεν ξέρω καμία του κίνηση, δεν παρακολούθησα καθόλου, θα πέσω έξω, θα κάνω λάθη.
1: Ναι, δεν έκανε κίνηση φέτος, αντίθεση με άλλα χρόνια έκανε. Πολύ περιορισμένες έκανε. Κράτησε τον ίδιο προπονητή, τον Έλληνα, τον Μιχάλη τον Γρηγορίου.
0: Αυτό είναι θετικό τουλάχιστον. Ότι έχει Έλληνα προπονητή, είναι ένα στα σύν του Άρη.
1: Ναι. Κλείνοντας, coach, για το Μουντιάλ, θέλω να μου πεις για το τελικό, βέβαια το πήρε η καλύτερη ομάδα.
0: Συγγνώμη, δεν έχουμε να πούμε τίποτα για το Μουντιάλ. Το πήρε η καλύτερη ομάδα και τελείωσε.
1: Ναι.
0: Η καλύτερη ομάδα πήρε το τουρνουά και τελείωσε. Τι άλλο να πούμε, αφού φαινόταν, ήταν ξεκάθαρο και πεντακάθαρο.
1: Και η καλύτερη η σχολή ποδοσφαίρου που έχει επικρατήσει παγκοσμίως εδώ και δεκαετίες και διδάσκεται στις σχολές προπονητών αυτό το ποδόσφαιρο.
0: Εντάξει, και οι Γάλλοι ήταν καλοί, αλλά βρεθήκαν αυτοί σε καλύτερη κατάσταση και κέρδισαν το παιχνίδι εκείνο, το μεταξύ τους παιχνίδι, άλλωστε ένας αγώνας είναι. Το κερδίσαν και πήραν το φτάσαν στον τελικό.
1: Ναι, η Αργεντινή δεν μπορούσε να τους αντισταθεί με τίποτα σε εκείνο το μάτς.
0: Η Αργεντινή, αν βγάλουμε το Μέση, έχω την εντύπωση ότι μπορεί να μην προκριθεί στους 32. Μόνο ο Μέση του πήγαινε. από το χέρι της έκθεση και τους πήγαινε.
1: Coach, ευχαριστούμε. Καλό υπόλοιπο διακοπών εκεί στη

0: Ήταν ο Νίκος Καραγεωργίου, είχαμε μια συνολική εικόνα με βάση το σχολιασμό του για, την, για τις δύο ευρωπαϊκές αναμετρήσεις του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού που ξεκίνησαν με το δεξί στο Europa και στο Conference League και γενικώς μια αναφορά για την κατάσταση των μεγάλων ομάδων και το τι αναμένεται να δούμε με την έναρξη της σεζόν η οποία δεν αργεί σε ένα μήνα από τώρα. Και λιγότερο, 22 και 23 Αυγούστου είναι προγραμματισμένη η πρεμιέρα της Super League. Διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Φεστιβάλ Ολύμπου. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
3: Μην το πεις.
1: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
3: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
2: 25 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Δίου.
1: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
2: Με την υποστήριξη FM 100 TV 100. 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100. Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
1: Θεσσαλονίκη, FM 100. Αθλητική ενημέρωση.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε να επανέλθουμε σε πολύ λίγο με το καλή το μουσικό. Τώρα το πρόβλημα επιλύθηκε. Θα μας πει ο Βασίλης ο Βιολίδης το τι έχει συγκεντρώσει για το κλειδί του αγώνα, του χθεσινού αγώνα βέβαια στο Λούμπλιν της Πολωνίας, ανάμεσα στον την Δυναμό Κιέβου, για να τα λέμε σωστά, με βάση τον γηπεδούχο πρώτα, και τον ΠΑΟΚ. Κλειδί ή κλειδιά του αγώνα έχεις?
1: Καλησπέρα και από μένα. Έχω μαζί πληροφορίες για το στατιστικά για τον Γιάννη Κωνσταντέλια και για τον Χρήστο Ζαφίρη, οι οποίοι νομίζω ότι ήταν οι δύο πιο σημαντικοί παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο μεγάλος προπονητής ήταν ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο οποίος έκανε πολύ καλό παιχνίδι, ήταν κωβικός για τον ΠΑΟΚ. Είχε συμμετοχή σε όλα τα γκολ, σκόραρε το πρώτο γκολ και έδωσε assist. Είχε τις περισσότερες επαφές με την μπάλα, 64 συνολικά, ενώ κατέγραψε 5 σουτ, εκ των οποίων τα 3 ήταν στην εστία. Παράλληλα, έκανε και 4 πετυχημένες τρίπλες. Και αν κάτι ήταν διαφορετικό στον τρόπο παιχνιδιού του Κωνσταντέλια, ήταν ότι πίεζε και μάρκαρε περισσότερο. Κέρδισε 5 μονομαχίες και είχε 6 επανακτήσεις της μπάλας. Τον είδαμε να τρέχει παραπάνω, να ζητάει περισσότερο την μπάλα και ήταν σχεδόν πάντα μαρκάριστος. Και εξαιρετικός ήταν και ο Ζαφίρης, ο οποίος σκόραρε, είχε 22 στους 28 πάσες και 8 στους 10 πετυχημένες πάσες στο τελευταίο τρίτο. Κέρδισε 5 μονομαχίες, τις 2 στον αέρα, έκανε 2 τάκλιν, 3 κοψίματα και είχε και 3 επανακτήσεις της μπάλας.
0: Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό αυτά που είπες για τον Ζαφίρη, γιατί ο παίκτης στο σύγχρονο ποδόσφαιρο σήμερα αξιολογείται με βάση τον αριθμό των σωστών και των λαθασμένων μεταβιβάσεων που κάνει. Ο Ζαφίρης είχε συντριπτικό ποσοστό σωστών μεταβιβάσεων εχθές, άρα γι' αυτό και η αξιολόγηση ήταν πολύ υψηλή και γι' αυτό συμμετείχε εκτός από τον γκολ στην γενικότερη καλή εμφάνιση του ΠΑΟΚ στο μεσοεπιθετικό κομμάτι. Γιατί είπαμε, ο ΠΑΟΚ εχθές είχε δύο εικόνες μεσοεπιθετικά. Θύμισε το γνωστό καλό ΠΑΟΚ των τελευταίων χρόνων, των τελευταίων πολλών χρόνων, με αυτοματισμού στην επίθεση, με αλληλοκαλύψεις, με κίνηση χωρίς την μπάλα, που δύσκολα μπορεί να αντιμετωπίσει αυτά τα στοιχεία ένας αντίπαλος. Και η άλλη εικόνα ήταν το μεσοαμυντικό κομμάτι, εκεί υπήρχαν πολλά κενά τα οποία χρήζουν βελτίωσης στην πορεία για να μπορέσει ο ΠΑΟΚ να έχει αξιώσεις σε υψηλό επίπεδο.

Να πούμε ότι όσον αφορά τον Τάχα Άλι, εκεί επικεντρώνεται το ενδιαφέρον για τον τραυματισμό του. Υπάρχει ανησυχία και είναι εύλογη η ανησυχία των ανθρώπων του ΠΑΟΚ, των ΠΑΟΚ γενικότερα για την κατάσταση του Άλι, καθώς έφυγε χθες από τον αγωνιστικό χώρο με δεμένο τον, έχοντας τοποθετήσει νάρθηκα στο χέρι του ψηλά στον ώμο του και πάγο, και αναμένεται σήμερα να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί η ακριβής κατάσταση του τραυματισμού του. Μακάρι να μην είναι κάτι σοβαρό, αν και η εικόνα του χθες ήταν αρκετά ανησυχητική. Ενώ η οπτική εικόνα του, δηλαδή ο τρόπος που έβγαινε από τον αγωνιστικό χώρο, φαίνοντας ότι δεν έχει καμία αίσθηση και ελέγχου του χεριού του λόγω του προβλήματος στον ώμο. Δεν είμαστε γιατροί, δεν τον εξετάσαμε. Νομίζω ότι σήμερα θα, μετά τις απαραίτητες εξετάσεις, θα υπάρχει μια οριστική εικόνα. Μακάρι να μην είναι κάτι σοβαρό, γιατί θα είναι πάρα πολύ άσχημο. Μόλις τώρα ήρθε, πήγε να ενσωματωθεί στην ομάδα σε μια κέρια θέση, εκεί που ο Τάισον δεν μπορεί να βγάλει όλη τη σεζόν. Και όπως είπε και ο Νίκος Καραγεωργίου προηγουμένως, εάν τυχόν ουμιγέννητο έχει ένα σοβαρό πρόβλημα ο Άλι, θα πρέπει να αντικατασταθεί άμεσα με άλλη μεταγραφή.

Και έκανε δηλώσεις και ο παγκόσμιος πρωταθλητής, ο προπονητής των παγκόσμιων πρωταθλητών, ο Λουίς Ντελαφουέντε, χθες, ιδιαίτερα καυστικές για, για τις αντιδράσεις των Αργεντινών, των φιναλίστ του τελικού. Πιστέψτε με, τη στιγμή που συνέβησαν αυτά τα γεγονότα δεν το συνειδητοποίησα, γιόρταζα με άλλους ανθρώπους και αγκάλιαζα τους συνεργάτες μου, όλα συνέβησαν τόσο γρήγορα. Φυσικά, ό,τι και να έχει συμβεί είναι απαράδεκτο, δεν μπορούμε να το ανεχθούμε αυτό. Ποδοσφαιριστές αυτού του επίπεδου, τους οποίους επαινούσα καθημερινά πριν από τον τελικό και τους οποίους συνεχίζω να επαινώ επειδή πραγματικά είναι σπουδαίοι ποδοσφαιριστές, δεν μπορούν να κάνουν τέτοια πράγματα. Ο Σκαλόνι είναι ένας προπονητής που σίγουρα το πήρε τόσο σκληρά όσο και εμείς, βλέποντας αυτές τις αντιδράσεις. Εδώ είναι λάθος μετάφραση Google Translate από το site που διαβάζω. Υπάρχει αυτά στην. Στην σημερινή σύγχρονη ειδησιογραφία, για να μην πούμε δημοσιογραφία, γιατί είναι και βαρύς όρος, η κακή μετάφραση από το Google Translate. Λοιπόν, αυτό επιμένω είναι απαράδεκτο, υπό Ντελαφέντες. Αυτό που πρέπει να τονιστεί πάνω απ' όλα είναι η συμπεριφορά μας απέναντι σε αυτό το είδος επιθετικότητας και της πρόκλησης. Οι παίκτες μου διατήρησαν την ψυχραιμία τους και είχαν στάση καλών αθλητών και σπουδαίων ποδοσφαιριστών. Τώρα διαβάζω εγώ έτσι όπως πρέπει, γιατί δεν είναι καλή μετάφραση εδώ που έχει μεταφερθεί από, από τα λεγόμενα του Ντελαφουέντες, ο οποίος βέβαια αναφέρθηκε στο θέμα που δημιουργήθηκε μετά τον τελικό, στις επιθέσεις του Παρέδες και παικτών της Αργεντινής εναντίον παικτών της Ισπανίας, και τη δημόσια συγγνώμη που ζήτησε ο βοηθός του Σκαλόνι, ο Ρομπέρτο Αγιάλα, για την επίθεση των Ντάνι Όλμο και στους άλλους παίκτες της Ισπανίας. Η FIFA έχει ανακοινώσει την έναρξη έρευνας για αυτά τα περιστατικά βίας μετά τον τελικό, και θα πρέπει να πέσει πολύ βαρύς ο πέλεκες στους Αργεντινούς για να μάθουν ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα πολιτισμικό προϊόν και δεν μπορούν να κανιβαλίζουν.

0: Επίσης να αναφέρουμε στο μπάσκετ ότι χθες ήταν μεγάλη στιγμή για τον μπασκετικό Άρη και σηματοδότησε αυτή τη στιγμή η άφιξη του Βασίλη Τολιόπουλου, η επιστροφή του να το πούμε καλύτερα στην Θεσσαλονίκη και στον Άρη. Σήμερα θα ανακοινωθεί, θα υπογράψει συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας ο Τολιόπουλος στην επιστροφή του στον Άρη και θα ανακοινωθεί από την κιτρινόμαυρη ΚΑΕ, έρχεται με μεταγραφή από τον Παναθηναϊκό. Και συνεχίζουμε με το καθημερινό σχόλιο του Γιάννη Χατζιωαννίδη. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Σαγή, καλησπέρα σε ένα και στους ακροατές. Νομίζω θα με ρωτήσεις για ΠΑΟΚ, είδαμε και Παναθηναϊκό, αλλά νομίζω ότι δεν ήταν κακός ο ΠΑΟΚ. Για πρώτο παιχνίδι ήταν καλός. Έχει 2 δεκάλεπτα, ειδικά από το 72-73 κάπου εκεί και μετά, που δεν είναι καθίζηση ακριβώς, απλά έχει μια πτώση. Για τον Κωνσταντόλια θα πω, τι να πούμε, υπάρχουν λόγια να πεις. Εκθέτει και τους συμπαίκτες του πολλές φορές με την μπάλα που ξέρει. Δηλαδή, το άγγιγμά του προσπαθώ πολλές φορές να το παρομοιάσω, αλλά θα φανώ ιερόσυλος αν μου θυμίζει με το άγγιγμα που είχε ο Κρόεφ, το άγγιγμα που είχαν. Ο ποδοσφαιριστής νομίζω ότι πρέπει να παίξει πολύ μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα. Δεν είναι μόνο το γκολ που κάνει. Στο γκολ του Ζαφίρη η προσποίηση που κάνει είναι μαγική. Λοιπόν, όμως θέλει center forward απαραίτητα. Δεν μπορεί να πάει ούτε με το Μύθου που τον αγαπάμε, το σεβόμαστε, ούτε με τον Γερεμέγεφ. Στην άμυνα ο Μιχαηλίδης δεν μου θύμισε τον περσινό του εαυτό. Κένι μου άρεσε πάρα πολύ το Σάντσεθ. Ο Ζαφίρης εντάξει φίλη μαύρο. Θέλει 2-3 παίκτες ακόμα. Του Σάντα Μαρία εντάξει έβαλε τον γκολ εκείνο. Άρχισε να πέσει ο τερματοφύλακας και εκεί φάση του Κωνσταντέλια. Αλλά θα τον περιμένουμε να τον δούμε. Πάντως νομίζω ότι θα περάσει ο ΠΑΟΚ. Θέλει προσοχή βέβαια. Θα μπορούσε εκεί να κάνει το 1-4 είτε με τον Τάισον που κάνει μαγική προσπάθεια είτε με τον Κωνσταντέλια. Δεν μπόρεσε. Θέλει προσοχή η ρεβάνς. Πιστεύω ότι εύκολα δύσκολα θα προκριθεί ο ΠΑΟΚ. Θέλει προσοχή. Και θέλει οπωσδήποτε 2-3 μεταγραφές. Θέλει σεντερφόρ μεγάλο. Ένα σεντερφόρ πώς ήταν της Δυναμό. Σεντερφόρ
0: άραφε. Πονομαρέγκο, 20 χρονών.
1: Ναι.
0: Πεχτάρα.
1: Φαίνεται το παιδί ότι θα πάρει μεγάλη μεταγραφή. Φαίνεται. Ξεχωρίζει.
0: Έκανε μία κίνηση εκεί, άδειασε τον Μιχαηλίδη και τον Χατζηδιάκο σαν αόρατους. Πάει απέναντι στον Παυλένκα, βγαίνει ο Παυλένκα, δηλαδή στο παρατρίχα γλιτώνει τον γκολ, αποκρούει στο τέταρτο. Μετά γυρίζει, όχι αμέσως μετά, αποκρούει το τέταρτο του Παυλένκα, γυρίζει, ξαναπαίνει την μπάλα. Ο Πονομαρέγκο βγαίνει έξω από την περιοχή, παίζει το 1-2 με συμπαίκτου, ξαναβγαίνει τετατέτ, δοκάρι. Δηλαδή αυτό είναι δείγμα
1: πολύ
0: κλάσης.
1: Μεγάλο σεντερφόρ.
0: Ναι, ότι πολύ αυτό το παιδί έχει πολύ μεγάλες προοπτικές. 20 χρονών δεν είναι.
1: Θα φύγει, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα τον πάρουν. Δεν θα μείνουν. Μεγάλες ομάδες σε αρπάζουν. Αυτό νομίζω είναι το πιο βασικό. Ότι πρέπει οπωσδήποτε, αν θέλει να έχει τύχη και στη διοργάνωση και στου ομίλου, θέλει τουλάχιστον 3 μεταγραφές πρώτης γραμμής, Σάκη. Παίκτες δηλαδή έτοιμους και πολύ έμπειρους, μεγάλους παίκτες. Δηλαδή θέλει center forward, πώς θα γίνει, φαίνεται. Πάλεψε ο Μύθου, προσπάθησε, αλλά δεν μπορεί παραπάνω. Δεν μπορεί. Η ομάδα θα ρολάρει βέβαια. Οι Ουκρανοί ήταν και πιο έτοιμοι, να το πούμε αυτό. 3 μάτς είχαν νομίζω. 2 μάτς μάλλον, συγγνώμη για την πρόκριση. Πάκ δεν είχε κανένα παιχνίδι. Αλλά πρέπει να ενισχυθεί και στην άμυνα πρέπει να ενισχυθεί. Και
0: ναι, στην άμυνα. Εγώ είδα, Γιάννη, είδα δύο εικόνες μεσοεπιθετικά από το περίπου για 60 λεπτά, δηλαδή αν εξαιρέσει το πρώτο δεκάλεπτο και το τελευταίο 20 λεπτό.
1: Ναι, αυτά που λέω και εγώ, ναι.
0: Είδαμε τον καλό παλιό ΠΑΟΚ με τους αυτοματισμούς στην μεσοεπιθετική. Εξάλλου έπαιζαν και οι γνωστοί, οι ίδιοι παίκτες περίπου πάνω κάτω. Αυτή ήταν η μία εικόνα μεσοεπιθετικά, μία ομάδα με αυτοματισμούς, τους έχουμε συνηθίσει από το παρελθόν που μπορούν να διασπάσουν οποιαδήποτε άμυνα. Και η άλλη εικόνα μεσοαμυντικά υπήρχαν κενά αρκετά, γι' αυτό το λόγο κιόλας έβαλαν και 2 γκολ οι Ουκρανοί και παραλίγο αν δεν υπήρχε το δοκάρι εκεί να γινόταν το 3-3 και ποιος ξέρει τι μπορούσε να συμβεί από εκεί και
1: θα
0: πέρα.
1: Θα τελείωνε εκεί νομίζω, δεν είχε γιο χρόνο. Ντά. Αλλά άλλο 3-3.
0: Όχι, δεν ήταν, ήταν νωρίς. Ήθελε κανένα τέταρτο ακόμα. Ναι. Και ξέρεις, επειδή εγώ έχω ζήσει εκτός έδρας αγώνες, όταν γυρίζει τούμπαλιν η ψυχολογία και γίνεται από το 1-3 γίνεται 3-3, μετά δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι από τη στιγμή που δεν έγινε εκεί το 3-3, για να αλλάξουν τα πράγματα στο παιχνίδι και ενδεχομένως να πάνε και για τέταρτο οι Ουκρανοί, ο ΠΑΟΚ θα περάσει στην ρεβάνς. Δηλαδή,
1: θα περάσει εύκολα, και, δύσκολα, απλά θέλει προσοχή σαν και θέλει μεταγραφές, πρέπει να το καταλάβουν. Θέλει center for μεγάλο. Να πατάει, δηλαδή να τον νιώθει ρε παιδί μου η άμυνα όπως ένιωθε ο ΠΑΟΚ τον Ουκρανό.
0: Ναι, εννοείται.
1: Πολύ καλό ο μύθο, αλλά δεν ξέρω πού μπορεί να φτάσει μαζί.
0: Και δηλαδή, επίσης πράγματα... λείπει και ο, το είπε και ο Νίκος Καραγεωργίου με τον οποίο μιλήσαμε προηγουμένως. Λείπει ο ΜΕΙΤΕ, φαίνεται εκεί ότι λείπει η παρουσία του, είναι ηγετική, για να δούμε τι πρόκειται να γίνει. Πάντως, τα πρώτα συμπεράσματα από το πρώτο παιχνίδι είναι θετικά στη μεσοεπιθετική γραμμή. Χρειάζονται βελτιώσεις μεσοαμυντικά. Αυτό είναι το...
1: Και μεταγραφές.
0: Η περίληψη. Και μεταγραφές, βέβαια. Κάποιες μεταγραφές, όπως σε αυτή την θέση που είπες, που είναι πολύ κομβική. Center for, οπωσδήποτε.
1: Επίσης να πω, στις διοργανώσεις θα πρέπει η UEFA και θα μου πεις τώρα είναι το conference, δεν είχε VAR για το δεύτερο γκολ του Παναθηναϊκού.
0: Είχε VAR.
1: Δεν είχε στο conference. Στον ΠΑΟΚ είχε στο Europa.
0: Στο conference δεν είχε. Έχει VAR. Ναι.
1: Ναι, δεν έχει VAR. Και ευτυχώς ο διαιτητής. Σου μιλάω τώρα για εξόφθαλμη φάση. Δηλαδή, ο Αντίν, όπως λέγεται αυτός, παίρνει την μπάλα από αντίπαλο. Εμφανέστατα. Γιατί και τη στιγμή δεν παίζει ο ΠΑΟΚ και έχουμε γυρίσει στο Sky και βλέπουμε. Και βάζει τον γκολ. Και ο Πόπτης λέει offside. Λέω τι offside, από αντίπαλο η μπάλα. Και ευτυχώς ο διαιτητής, μπράβο του, πήρε τη φάση πάνω του και έδειξε σέντρα του. Αναφέρω απλά ότι καμιά φορά λέμε κρίνουμε το VAR. Αλλά χθες δηλαδή, αν ο διαιτητής δεν είχε προσωπική άποψη. Μπορεί το μάτς να τελειώνει 1-1, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι παντού να υπάρχει VAR.
0: Εννοείται. Ο Παναθηναϊκός νομίζω χθες, Γιάννη, ότι θα έπρεπε να τελειώσει το μάτς 1-6. Ήταν πολύ αδύναμη αυτή η ομάδα.
1: Λέω για τη φάση. Ναι, είναι πολύ αδύναμη. Η Ούγγρια, απλά λέω για τη φάση ότι μπορεί ο διαιτητής, βλέπεις, δεν υπάρχει VAR. Το κρίνουμε το VAR πολλές φορές, λέμε. Και στον γκολ του Κωνσταντέλια, οι 9 στους 10 φοβήθηκαν ότι είναι offside.
0: Ήμουνα στους 9 στους 10.
1: Μπράβο, αλλά, και εγώ. Αλλά πρέπει να ξέρουν ότι μετράει το στο replay, στο VAR. Είδες για το VAR. Αν δεν υπήρχε VAR, μπορεί να έλεγε ο υπόπτης offside. Ενώ υπήρχε VAR, χθες το είδε το VAR, τα πόδια μετράνε. Δεν μετράνε τα χέρια, το λέγανε τους ακροατές. Δηλαδή, το χέρι του Κωνσταντέλια είναι πιο μπροστά από το χέρι του αμυντικού. Τα πόδια του όμως είναι πίσω από τα πόδια του αμυντικού και μετράει τον γκολ.
0: Μάλιστα. Άλλαξε ο κανονισμός ή ο ίδιος ήταν και πέρυσι.
1: Άλλαξε γιατί έγινε χαμός. Θυμάμαι ένα γκολ του Ρονάλντο όταν ξαναπήγε στη United, που ξέρεις δεν είμαι Manchester. Ρε Σισάκη, συγγνώμη για το ρε, για τους φίλους ακροατές. Βάζει γκολ ο Ρονάλντο και το VAR δίνει offside τη φανέλα του.
0: Ναι. Χρήσιμη διευκρίνηση αυτή που κάνεις τώρα, Γιάννη. Δεν ισχύει αυτό το...
1: Τα χέρια του Κωνσταντέλια αντί στον γκολ είναι πιο μπροστά.
0: Είναι πιο μπροστά, εγώ αυτό φοβήθηκα. Δεν ισχύει, πρέπει
1: μετράει
0: να είναι το
1: σώμα. Μετράει το πόδι όμως.
0: Μετράει το πόδι όσον
1: πόδι,
0: αφορά
1: το... Αν δηλαδή εγώ έχω γυρμένο το σώμα, έτσι, και ακόμα και το στήθος μου είναι πιο μπροστά από το δικό σου, αν τα πόδια μου είναι πίσω από σένα, το πόδι που σουτάει, που παίρνει την μπάλα, δεν είμαι offside.
0: Μάλιστα. Είναι αλλαγή προς την θετική κατεύθυνση αυτή που έκανε η UEFA.
1: Και εγώ έτσι πιστεύω.
0: Γιάννη, θα τα...
1: Ναι, περιμένουμε τώρα να δούμε και την επόμενη εβδομάδα τη ρεβάνς. Στο διεθνή χώρο, να σου πω, έχουμε την προσφυγή της Νορβηγίας. Θα κάνει προσφυγή κατά της FIFA.
0: Για ποιο λόγο?
1: Για το σκάνδαλο Μπάλοκ, πώς λέγεται. Ο ποδοσφαιριστής ο Αμερικανός που δέχτηκε...
0: Μπαλογκάν,
1: μπράβο, ναι. Δεν έχει κάτι άλλο και η αγαπημένη σου εθνική Ιταλίας πλησίασε εκ νέου τον Κάρλος Αντσελότη και τον Πέπε Γκουαρδιόλα για την τεχνική ηγεσία, μάλλον και πρόεδρος πάει ο Παόλο Μαλντίνι.
0: Εγώ πιστεύω ότι στη Σκουάντρα Τζούρα ταιριάζει ο Αντσελότη περισσότερο από τον Γκουαρδιόλα, που είναι μια μεγάλη μορφή, αλλά είναι άλλη ιδιοσυγκρασία. Και ο Αντσελότη ως Ιταλός ξέρει περισσότερο το Ιταλικό ποδόσφαιρο. Γιάννη, θα τα πούμε. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης, καλημέρα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με προβλήματα η κίνηση στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στο ύψος του κόμβου της Τριανδρίας. Πολλή κίνηση έχει και η Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Όπως αρχίζει σιγά σιγά η κίνηση στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Αυτή τη στιγμή υπάρχει αρκετή κίνηση από το ύψος του Ρησίου μέχρι και τον κόμβο του αεροδρομίου με κατεύθυνση προς τη Θεσσαλονίκη. Καθαρό μήνυμα ότι οι εκλογές δεν πρόκειται να γίνουν το φθινόπωρο έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας το πρωί στον τηλεοπτικό σταθμό Open, επιμένοντας ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να υλοποιεί το πρόγραμμά της μέχρι την εξάντληση της τετραετίας. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι σε μια χώρα που έχει πληρώσει ακριβά τις δημοσιονομικές υπερβάσεις και τα μεγάλα χρέη, οι προεκλογικές δεσμεύσεις οφείλουν να είναι κοστολογημένες και εφαρμόσιμες. Σήμερα εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων και των φυσικών προσώπων, με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να υπάρξει νέα παράταση. Συμπληρωματική πληρωμή της έκτακτης ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί αναμένεται να πραγματοποιηθεί ως τις 31 Αυγούστου. Η καταβολή αφορά οικογένειες με παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2025 έως και τις 31 Ιουλίου 2026. Τα πρώτα μαύρα πυκνά σύννεφα σχηματίστηκαν πάνω από τη Χαλκιδική, η οποία αναμένεται να πληγεί από την κακοκαιρία εξπρές, με πιθανές μάλιστα χαλαζοπτώσεις. Ήδη το πρωί στα ανοιχτά της Ιθονίας, μεταξύ του δεύτερου και του τρίτου ποδιού, καταγράφηκε ένας μικρός υδροστρόβιλος. Έως τις 5 Αυγούστου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση για τη χορήγηση βάουτσερ για βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, καθώς και για ΓΔΑΠ, ΓΔΑΠ ΑΜΕΑ για την περίοδο 2026-2027. Κλειστός θα είναι και απόψε ο περιφερειακός στη Θεσσαλονίκη λόγω εργασιών για το flyover. Από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Η κυβέρνηση της Ιαπωνίας τόνισε ότι λυπάται για τους τελωνιακούς δασμούς που επέβαλε η κυβέρνηση Τραμπ. Το αρχιπέλαγο συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο κάπου 60 εμπορικών εταίρων της Ουάσιγκτον, εξαγόμενα προϊόντα των οποίων θα επιβαρύνονται σε λίγες ώρες με νέο δασμό 10-12,5%. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα με το ενημερωτικό μαγκαζίνο. Ακολουθεί ο Πόλης Μαυρόπουλος.
2: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant & Bar.
3: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant & Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
2: Ο Κήπος Restaurant Bar, στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται άνευ φορείου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
4: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο.
5: Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
6: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
7: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
8: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
9: Δευτέρα 27, Τρίτη 28 και Τετάρτη 29 Ιουλίου. Θεσσαλονίκη. Θέατρο Κήπο.
10: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
11: Οδηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
12: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
13: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
14: Μεσημέρι στην πόλη.
15: Λα, λα, λα.
14: ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
15: Λαλά.
14: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
15: Πω, πω, πω.
14: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
15: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
14: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.

0: Πολύ καλό σας μεσημέρι, 8 λεπτά μετά τη μία. Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100. Καλώς ήρθατε στην τελευταία μας εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Παρασκευούλα ζάχαρη.
1: Παρασκευούλα μέλι.
0: Μεσημέρι στην πόλη, στο μικρόφωνο Πόλης Μαυρόπουλος, μαζί μου ο Γιώργος Μάγκος.
1: Καλησπέρα σε όλους.
0: Και τα μηνύματά σας στο Πόλης Μαυρόπουλος, στα λατινικά, στο Messenger και στο Instagram. Ένα μεσημέρι με πάρα πολύ κίνηση στην περιφερειακή, κυρίως στο ρεύμα προς δυτικά, όπου έχουμε αρκετά σοβαρά προβλήματα, δηλαδή παίρνοντας από τη Μουδανίων στον ΚΑΠΑ 12, έχουμε τα πρώτα αποδιαιρίσματα, τις πρώτες καθυστερήσεις, και μετά ξεκινάει η κίνηση από το ύψος του Γένεσης, εκεί πριν τα Κωνσταντινοπολίτικα δηλαδή, και μέχρι και τον κόμβο του Επταπηριού, μετά ανοίγει ο δρόμος. Το άλλο ρεύμα, δεν ξέρω, φαίνεται, δεν έχει πολύ κίνηση, φαίνεται ότι ο κόσμος έχει επηρεαστεί από τις προβλέψεις καιρικές και μετεωρολογικές προβλέψεις για σήμερα, και ακόμα δεν άρχισε να φεύγει από νωρίς, μπορεί να φύγουν πιο αργά. Το πρωί είχαμε πάρα πολύ κίνηση εκεί στη Μοναστηρίου προς την ΕΚΟ, όπου είχαμε ασφαλτοστρώσεις και είχαμε τεράστιες καθυστερήσεις. Είχαμε
1: 3 χιλιόμετρα.
0: Αυτοκίνητο περίπου 3 χιλιόμετρων. Αυτή τη στιγμή είναι καλά τα πράγματα. Ενώ αυτή τη στιγμή επίσης έχει κίνηση στο ρεύμα της Μουδανίων από την Καρδία στο κατέβασμα προς το Νέο Ρήσιο. Και πάντα παρατηρείτε, όταν οι τουρίστες έχουν προβλέψεις και τους λένε ότι θα βρέχει ή μπορεί να βρέχει και τώρα στη Χαλκιδική, παίρνουν το αυτοκίνητό τους και γυρνάνε και έρχονται για ψώνια, είτε στο κέντρο είτε στο εμπορικό κέντρο εκεί στα έξω, τέλος πάντων. Είναι ένα σύνηθες φαινόμενο.

0: και πολύ άμεσος πάντα και πολύ γρήγορος ο Βουτυράκης. Μου έστειλε τώρα το δημοσίευμα από το τύπο Στες που λέει ότι οι δροστρόβιλοι χτυπούν στη Χαλκιδική. Και μάλιστα τρεις υδροστρόβιλοι σε λίγη ώρα. Πριν από αυτό όμως ο Δημήτρης μου έστειλε και τα του ΠΑΟΚ, γιατί αναμφίβολα οι φίλοι του ΠΑΟΚ χάρηκαν με την χθεσινή εμφάνιση του ΠΑΟΚ, γιατί ο ΠΑΟΚ πρέπει να πούμε ότι ήταν καλός, κέρδισε 3-2 και μου βγάζει και μια σιγουριά, θα περάσει ο ΠΑΟΚ. Άρα Δημήτρη μου, θα περάσει ο ΠΑΟΚ και εμείς το πιστεύουμε και για μία ακόμα φορά θαυμάσαμε έναν μαγικό Κωνσταντέλια. Γιώργο, τι είπαμε χθες για τις προβλέψεις για το μετρό? Απομακρύνεται οριστικά το σενάριο της παράδοσης της επέκτασης για τις 28 Ιουλίου. Αυτή η ημερομηνία είχε τεθεί σαν στόχος από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, αλλά πάει πιο μακριά. Ας το δούμε τέλη Αυγούστου τουλάχιστον, ε? Λέω εγώ.
1: Εγώ έπεσα έξω.
0: Just work hard.

μιας και πιάσαμε τα ποδοσφαιρικά και τα του ΠΑΟΚ, να αναφερθούμε σε αυτόν τον εκπληκτικό παίκτη, τον Χρήστο Τζόλι, γιατί συνδέεται με τον ΠΑΟΚ, πέρασε από τον ΠΑΟΚ και ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του στην Arsenal, μια κορυφαία μεταγραφή από τον Έλληνα διεθνή επιθετικό, μετά από την τρομερή διετία που έκανε στην Club Breeze. Έκανε το άλμα τώρα προς την Arsenal, την πρωταθλήτρια Αγγλίας, η οποία δαπάνησε πάνω από 40 εκατομμύρια ευρώ για να πάρει τον Έλληνα επιθετικό από τους Βέλγους. Και μάλιστα η λεζάντα που ανακοίνωσε η Arsenal μέσω του βίντεο έγραφε ενέργεια, ένστικτο, τελικό προϊόν. Ο Χρήστο Τζόλης είναι κανονιέρης. Μπράβο στον Χρήστο Τζόλη, τον παιχταρά μας.

0: Η είδηση πραγματικά με έκανε χαρό, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να μπει ένα φρένο σε όλους αυτούς που έτσι ανεξέλεγκτα μπαίνουν και κάνουν εκεί σμαδιά μια περιοχή και κάτι τους δρόμους όλους, πραγματικά σκάβουν ανεξέλεγκτα. Και πρόστιμα επέβαλε ο Δήμος Θεσσαλονίκης ύψους 10.720 ευρώ σε οργανισμό κοινής ωφέλειας για παραβάσεις που διαπιστώθηκαν κατά την εκτέλεση εργασιών στη Τζιμισκή, μάλιστα. Στη Τζιμισκή.
1: Όχι σε κάποιο παράδρομο.
0: Όχι σε κάποιο παράδρομο, κέντρο. Στη Τζιμισκή, καρακέντρο. Δεν έχουν το Θεό τους, πραγματικά. Δεν έχουν το Θεό τους. 10.720 ευρώ.

Και όπως σωστά μου στέλνει ο Βουτυράκης, είναι η ακριβότερη μεταγραφή Έλληνα παίκτη. Αυτή του Τζόλι, με πάνω από 40 εκατομμύρια που συμβόλησε προγράμμα το παιχταρά μας.

0: Εγώ πάντως έχω να πω ότι ο καιρός είναι περίεργος. Λίγο πριν κατέβηκα κάτω.
1: Ναι, ναι.
0: Βγήκα έξω εδώ στην μοναστηρίου να ρεμβάσω. Πρέπει να αλλάξουμε και τον αέρα μας. Και ξαφνικά έπιασε ένας αέρας. Λέω προμηνύεται βροχή, γιατί απέναντι είναι θολή, πολύ θολή η κατάσταση απέναντι βλέποντας τα βουνά. Και λέω προς τα εκεί θα βρέχει. Και προς το Χορτιάτι και πίσω από το Χορτιάτι. Τώρα αυτή τη στιγμή πάει να βγάλει ήλιο. Τι γίνεται, μας έχει τρελάνει ο καιρός. Εσύ που είσαι ο επίσημος μετεωρολόγος της εκπομπής, για δες τι γίνεται.
1: Εγώ δεν ξέρω.
0: Τι λέει, το έξυπνο κινητό σου, τι λέει.
1: Το έξυπνο κινητό μου λέει νεφώδης.
0: Νεφώδης. Νεφελώδης.
1: Νεφελώδης.
0: Ναι. Νεφελώδης.
1: Νεφελώδης.
0: Βροχή δεν δίνει.
1: Δίνει 3 η ώρα.
0: 3 η ώρα δίνει.
1: Αλλά δίνει 35%. Μετά τις 5.
0: Άρα λοιπόν 35% δεν θα βρέξει, ε. Με 35% δύσκολα.
1: Εν τω μεταξύ δίνει και μέχρι τις 7. Μετά τις 7
0: ναι.
1: Δεν δίνει κάτι, δίνει μόνο νεφώσεις.
0: Για να δούμε, γιατί πολλά ακούσαμε για σήμερα. Περιμένουμε να τα δούμε. Να δούμε τι θα δούμε δηλαδή.

0: εντωμεταξύ σήμερα οδηγήθηκε και στον εισαγγελέα 51χρονος που συνελήφθη για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στην αγροδασική έκταση του Δερβαίνη στη Θεσσαλονίκη και ταλαιπωρήθηκε τόσο κόσμος για μία ακόμα φορά και πραγματικά τρόμαξε πάρα πολλοί κόσμος. Συνελήφθη για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια και φέρεται να την προκάλεσε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης γεωργικών εργασιών με τη χρήση καταστροφέα. Πρέπει να είσαι ανόητος, έτσι, τελείως ανόητος όταν έχουμε και ζούμε όλες αυτές τις καταστάσεις με τις πυρκαγιές, όταν βγαίνει συνεχώς ως και alert και συνεχώς ενημερώσεις ότι η κατάσταση είναι άκρως επικίνδυνη με τον αέρα και βγαίνεις και κάνεις αυτές τις εργασίες, είσαι πώς το λέω εγώ Γιώργο, για πες το σύνατο.
1: Σερσερής.
0: Μπράβο Γιώργο, το έχεις εμπεδώσει.

στιγμές και σκηνές αγωνίας στη Χαλκιδική χθες, όπου ένας 27χρονος είχε λιποθυμήσει και έμεινε ανέστητος για 25 λεπτά. Άμεσα επενέβη το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και παρέλαβε τον 27χρονο, το μετέφερε στο κέντρο υγείας της Κασανδρίας και ο εθελοντής διασώστης, ο Ιάννης Κολοκυθάς, ανέφερε, διάβασα την ανακοίνωση του παιδιού. 25 λεπτά ήταν ανέστητος ο 27χρονος, ενώ οι ζωτικές του μετρήσεις ήταν αρκετά καλές. Μετά από τις κατάλληλες ενέργειες επαναφέραμε τον νεαρό, ο οποίος δεν θυμόταν απολύτως τίποτα, και μετεφέρει στο κέντρο υγείας. Πιθανόν η αίτια κάποιο καρδιολογικό επεισόδιο. Και χθες έκανα αναφορά σε αυτούς τους σύγχρονες ήρωες. Αυτοί είναι, όχι σύγχρονοι, οι πραγματικοί ήρωες της καθημερινότητάς μας. Και αυτοί όλοι που δουλεύουν στα ΕΚΑΒ. Και προσέξτε, αυτός ήταν εθελοντής διασώστης του ΕΚΑΒ, το παιδί αυτό. Χθες αναφέρθηκα όμως, επειδή μου έστειλε αμέσως μήνυμα ο Δημήτρης Βλιάτουρας από την Πάτρα και μου έγραφε ότι οι ήρωες είναι και οι ναυαγοσώστες και είχαν σώσει και τη μητέρα του πριν από μερικές μέρες εκεί στην Πάτρα. Τι να πούμε, και γιατί ο ναυαγοσώστης χθες έσωσε ένα κοριτσάκι 2,5 ετών που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στη περιοχή του Πολυχρόνου στην Χαλκιδική, και το κοριτσάκι ευτυχώς ανέκτησε άμεσα τις αισθήσεις του. Και λέω, αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι ήρωες, πόσο θα ήθελα έτσι να τους γνωρίσω, να τους σφίξω, να τους αγκαλιάσω πραγματικά. Ενώ μεταξύ σήμερα διάβασα ότι συνελήφθη η μητέρα του κοριτσικού αυτού, 2,5 χρονών, επαναλαμβάνω, και πήγε στον εισαγγελέα.

0: κάτι είδηση τώρα. Τώρα ανέβηκε Γιώργο. Αυτό που λέγαμε, αυτό που έλεγα και το σχολιάζουμε πάντα. Μαζική φυγή.
1: Έτσι φαίνεται.
0: Πού το διαβάζεις αυτό?
1: Στο Ράδιο Θεσσαλονίκη.
0: Μαζική φυγή γράφει, γιατί είναι εκεί μπροστά αυτοί και βλέπουν την κατεβασιά από τη Χαλκιδική. Από τη Χαλκιδική, ίσως επηρεάστηκαν να γράφουν από τον καιρό. Έτσι ακριβώς γίνεται πάντα, να ξέρετε. Όταν έχουν πρόγνωση ή όταν χαλάει ο καιρός και βρέχει στη Χαλκιδική, επιστρέφουν μαζικά. Και οι ξένοι κυρίως, όπου κατακλείζουν και το κέντρο. Καλό είναι αυτό. Καλό είναι, καλό, γιατί τονώνει τη αγορά. Και έρχονται και ψωνίζουν. Και βλέπεις, όλοι είναι με μπόλικες σακούλες, Γιώργο, μπόλικες.
1: Δύο τουλάχιστον.
0: Τους πέτυχα εγώ σε μαγαζιά, έξω από μαγαζιά. Τι δύο, φορτωμένοι σου λέω.
1: Στο κάθε χέρι.
0: Βέβαια.

0: τώρα να πούμε, επειδή έχουν ξεκινήσει κάποιες άδειες και επειδή κορυφώνεται από εδώ και πέρα το κύμα αυτό των αδειών και θα πάει πάρα πολλοί κόσμος έτσι, όσοι μπορούν και όσοι θα μπορέσουν να πάρουν μια ανάσα, να ξεκουραστούν, να αλλάξουν το περιβάλλον τους, να δροσιστούν. Ζήτε το. Απολαύστε την κάθε στιγμή. Εκεί που θα πάτε, διασκεδάστε, γιατί παντού δεν υπάρχει περίπτωση. Παντού θα συναντήσετε και κάποιο πανηγύρι. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Λέων.
0: Βέβαια και στα νησιά γίνεται ο κακός χαμός. Και πραγματικά το σχολίασα και πέρυσι πάρα πολύ, όταν είχα έρθει από τη Ρόδο. Μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση η μαζική συμμετοχή. Η μαζική συμμετοχή και κυρίως της νεολαίας. Όπου η νεολαία έχει κάνει μια στροφή, Γιώργο.
1: Στο πανηγύριο.
0: Βέβαια.
1: Βέβαια.
0: Και πάει. Κάθε πόλη, κάθε χωριό γνωρίζει και μια εντυπωσιακή αναγέννηση με αυτά τα πανηγύρια, με τα παραδοσιακά γλέντια και τους χορούς. Και θα το ξαναπώ, υπάρχει τρομερή απήχηση από τις μικρότερες ηλικίες, από την νεολαία μας. Μπράβο τους.

είναι. Καλησπέρα μου και στον καλύτερο DJ της πόλης, τον Κώστα Γεωργιάδη. Την άλλη εβδομάδα, την άλλη εβδομάδα από Δευτέρα, θα σας έχω μια κομματάρα. Θα το βάζω και θα το χαιρόμαστε όλοι μαζί. Α, έτσι.

0: Γιώργο, ανησυχούλης είσαι, τι μπαίνεις, θέλεις εσύ, ψάχνεσαι για τη φορολοταρία. Μου δείχνει, ακούστε τώρα
1: την είδηση. Είδηση.
0: Α, για τη φορολοταρία του, ποιανού μήνα.
1: Της ΑΔΕ.
0: Ναι, ποιανού μήνα είναι.
1: Τώρα, του Ιουνίου.
0: Του Ιουνίου.
1: Από 1.050.000.
0: Μπείτε να δείτε, το κορίτσι μας κάνει διακοπές.
1: Για απόδοση.
0: Εικόνη. Κάνει διακοπές, γιατί μου έκανε εντύπωση, αύριο ο Μπάκας της Ολεπά έρχεται, είναι εδώ στο Gold Club στην Κατερίνη, είναι. Έχει εμφάνιση guest, είναι, θα γίνει χαμός εκεί στην Κατερίνη, γιατί ό,τι και να, όπως και να το κάνουμε, Λεπά ένας είναι. Και δεν είναι η Εικόνη μαζί, η Εικόνη κάνει διακοπές και τα έβαλε με τους DJs που παίζουν τραγούδια που δημιουργούνται με τεχνητή νοημοσύνη. Δηλώνοντας πως ξεκινά ένα κίνημα για να σταματήσει αυτή η τακτική. Έχει τα δίκια του όμως, ε. Γιώργο.
1: Τα έχει.
0: Γιατί τώρα εδώ με το AI δεν ξέρουμε ποιο τραγούδι είναι πραγματικό, ποιο είναι AI. Θα τρελαθούμε δηλαδή τελείως. Εξέφρασε δημόσια την έντονη δυσαρέσκειά της για τη μουσική που παράγεται με τη βοήθεια του AI, ανεβάζοντας ένα βίντεο στα social media. Και μάλιστα σε αυτό το βίντεο είπε ότι ενώ βρισκόταν σε παραλία,

Βέβαια. Και η Κόνη Μεταξά ζήτησε από τους DJs να στηρίζουν τους καλλιτέχνες και τη μουσική τους. Και επαναλαμβάνω, ξεκινάει κίνημα για να σταματήσει αυτή η τακτική με τα AI.

0: αυτό. Εμείς πάμε στα σίγουρα, Γιώργο. Στο παρελθόν τότε με τις κομματάρες αυτές.
1: Αυτά είναι διαχρονικά, δε.
0: Τι μουσική έχει βγει τις προηγούμενες δεκαετίες, κυρίως το 80 βέβαια.

0: από τα συγκροτήματα που κάνανε πάταγο τη δεκαετία του 80. Βέβαια τότε μέσα τη δεκαετία του 80, χειμώνα του 86, Love Album, Πολύκαρπος DJ, Γιώργο, και κυκλοφορεί του Western Girls. Στην αρχή συγκλάκι, μετά Maxi Single, το υπόγειο της Love Album. Στην πλατεία στο τέλος, με ουρές μέχρι πάνω.
1: Φαντάζομαι
0: τι γινότανε. Όχι, δεν θα πάμε ακόμα στο πακετάκι μας, γιατί ήρθε το τεμέτερο των κορτσόπων που μου ζήτησε μία εκτέλεση από ένα πολύ πετυχημένο κομμάτι της δεκαετίας του 80 που όλοι αγαπάμε, στα Ποντιακά. Έρχεται. Στα Ποντιακά τώρα, γιατί γέλασε κι εγώ. Οι Αχαΐδες. Στα Ποντιακά, οι Αχά. Βγάλω το πουλί, πώς θα τους κάνουμε πόντιους, τους Αχά.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Αν η Κρήτη είχε ήχο, θα ήταν Λύρα. Αν είχε γεύση, θα ήταν Αντικριστό. Και αν είχε τον δικό της κήπο, θα λεγόταν ο Κήπος Restaurant and Bar. 5η 6 Αυγούστου, οι φωτιές ανάβουν, οι λύρες κουρδίζονται και η παράδοση ζωντανεύει σε μια ξέχαστη μουσικογαστρονομική εμπειρία. Ανακαλύψτε την αυθεντική τέχνη του Αντικριστού μέσα από ένα σύγχρονο κριτικό μενού εμπνευσμένο από τη γη και τις γεύσεις της Κρήτης. Στη σκηνή, η μοναδική Γεωργία Νταγάκη live με τη μοναδική λύρα και τη μαγευτική φωνή της. Η Κρήτη όπως αξίζει να τη ζήσεις. 5η 6 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ο Κήπος Restaurant and Bar δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Περιορισμένες θέσεις. Κρατήσεις στο more.com.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: Φεστιβάλ Ολύμπου, Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
6: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και Παύλα.
7: Λυσιστράτη είσαι.
6: Μην το πεις.
8: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
9: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
10: 25 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Δίου.
11: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
12: Με την υποστήριξη FM 100, TV 100.
13: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. Δίπλα στο ποτάμι, εναλλακτικές διακοπές με δωρεάν camping. Εμπειρία ζωής. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
14: Όταν υπάρχει πολύ ανεβασμένη διάθεση,
15: πολύ ευχάριστη ραδιοφωνική συντροφιά,
14: πολύ ενδιαφέρουσες κουβέντες,
15: πολύ καλή μουσική,
14: τότε το πολύ γίνεται πόλη.
15: Μεσημέρι στην πόλη με τον πόλη.
14: Καθημερινά στη μία στον FM 100.

0: Από τα παλιά που αγαπήσαμε τόσο μα τόσο πολύ. Το Everything is Coming Up Roses από τον Black. Και λίγο πειραγμένο. Τα κομμάτια που είναι ελαφρώς, έστω και πολύ πειραγμένα είναι, αλλά είναι ωραία, ρε παιδί μου, μας αρέσουν και εμάς και τα μεταδίδουμε. Είμαστε στα 42 λεπτά μετά τη μία, στο μεσημέρι της Παρασκευής. Ακούτε πάντα Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100. Η κίνηση λίγο πολύ όπως σας την είχαμε περιγράψει περίπου στο ξεκίνημα. Η κατάσταση στην περιφερειακή, όπως ακριβώς σας τα είχαμε πει, το ρεύμα από ανατολικά προς δυτικά έχει τα μεγαλύτερα θέματα αυτή τη στιγμή. Και μάλιστα μπαίνοντας από τη Μουδανίου στον ΚΑΠΑ 12, όπου έχουμε πολύ χαμηλές ταχύτητες, και στο ύψος του Γένεσης έχουμε κάποιο ποτηλιάρισμα, και αμέσως μετά από τα Κωνσταντινοπολίτικα μέχρι επάνω και τον κόβο του Επταπυργίου. Αντιθέτως, το άλλο ρεύμα δεν έχει σχεδόν καθόλου, μα καθόλου πρόβλημα, έτσι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Γιώργο, τελευταία το ξεχάσαμε αυτό.
1: Το ξεχάσαμε.
0: Το ξεχάσαμε.
1: Τι ξεχάσαμε.
0: Και ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα του, γιατί ήρθε η ώρα να πούμε πως, να σας το θυμίσουμε ότι το πρωτοακούσατε από εδώ και από πολύ πολύ πολύ καιρό. Ξεραργιζόμασταν τότε, να σας το προτείνουμε και να σας το περάσουμε. Και τι έγινε μετά, 2,5 χρόνια χαμός. Ισοπεδωμένη δίσκο.

0: παπά που θα βρίσκεται και στο Δεστόριο, στο τριήμερο φεστιβάλ, τη δεύτερη μέρα. Ο Γιώργος μου δείχνει πάλι την κίνηση και το τι γίνεται στη Χαλκιδική. Και βέβαια έχει άμεση συνάρτηση με αυτό που λέγαμε λίγο πριν.
1: Έχει, έχει. Γιατί από την κρυοπηγή που βλέπω εδώ στο Φεύγα, για να τα λέμε και όπως είναι.
0: Στο Φεύγα, δηλαδή στον κυρισμό προς τη Θεσσαλονίκη.
1: Από την κρυοπηγή μέχρι την Καλυθέα είναι βαθύ κόκκινο.
0: Σημειωτών τα αυτοκίνητα. Επιστρέφουν, προφανώς θα γίνει το κακό σαμό όσον αφορά το καιρικό στη Χαλκιδική. Επιστρέφουν όλοι, επιστρέφουν οι περισσότεροι, γιατί τι να κάνουμε σου λέει, αφού είναι έτσι ο καιρός, ας το εκμεταλλευτούμε, ας πάμε την διαβόλτα στο Σαλόνικα, να δούμε και το Σαλονίκ. Και εκτός από τους Βαλκάνιους, να τονίσουμε ότι φέτος έχουμε πάρα πολύ τουρισμό από Τουρκία. Έχουμε πάρα πολλούς Τούρκους τουρίστες που έχουν κατακλείσει τη Χαλκιδική. Και είναι καλό γιατί έχουμε δώσει μια πολύ βαθιά ανάσα στον τουρισμό μας και στη κίνηση των καταστημάτων. Γιατί ψωνίζουν, αυτή είναι η αλήθεια. Ενώ όπως πληροφορήθηκα, έχουμε πτώσει από Βούλγαρους, Γιώργο. Αυτό έχω πληροφορηθεί.
1: Ναι,

Χρήστος Στίβεος τα βάλε με την Μαρία Καρισιανού και έκανε μια δημόσια τοποθέτηση διαψεύδοντας κατηγορηματικά οποιαδήποτε μπλοκή με τη Μαρία Καρισιανού και το πολιτικό κίνημα Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Και αφορμή στάθηκε η επίσημη ανακοίνωση του προγράμματος επίσκεψης της κυρίας Καρισιανού στη Θεσσαλία την Τετάρτη. Και στο σχετικό πρόγραμμα που δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο του κινήματός της, η προγραμματισμένη συναυλία του Χρήστου Διβαίου στην Πινακοθήκη Λάρωσας παρουσιαζόταν ως το κλείσιμο των πολιτικών δράσεων της Προέδρου της Ελπίδας της Δημοκρατίας. Τώρα πώς γίνεται αυτό και πώς μπορεί να καπηλευτεί αυτήν την εκδήλωση, γιατί βγήκε επισήμως ο Χρήστος Διβαίος και τη διέψευσε κατηγορηματικά και είπε ότι δεν έχει καμία μα καμία σχέση η συναυλία της κυρίας Καρισιανού με τη συναυλία του Χρήστου Θηβαίου. Και πώς το βάλαν κάτω από αυτή την ομπρέλα, κανείς δεν ξέρει.

0: Έβλεπα ένα ρεπορτάζ, Γιώργο, σε ένα site. Δεν θυμάμαι τώρα σε ποιο μου. Πώς θα το σημείωσε κακώς, γιατί πρέπει πάντα να αναφέρουμε και πού. Από πού τα αντλούμε, από πού αντλούμε αυτές οι ειδήσεις. Έκανε ένα ρεπορτάζ όπου σε μια καφετέρια σε ελληνική πλατεία έγραφα μεσημέρι καθημερινής τέσσερις άνθρωποι σε ένα τραπέζι με το κινητά στο χέρι όλοι. Και είναι ένα πολύ συνήθες φαινόμενο, το έχουμε συνηθίσει όλοι, μόνο εκεί να είναι πάντου και μέσα στο μετρό όλοι με, με ένα κινητό στο χέρι και παίζουν παιχνίδια, κάνουν. Ενώ παλιά ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Και τώρα υπάρχουν, διαβάζω εδώ, οι εφαρμογές τζόγου. Άλλος κακός χαμός. Παίζουν όλοι με τζόγο και διαδικτυακό τζόγο. Και διάβαζα ότι έχουμε και αιτήσια έκθεση από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων για το 2025 και προκύπτει ότι οι Έλληνες ποντάρουν κατά μέσο όρο, ακούστε, περίπου 44 εκατομμύρια ευρώ τη μέρα. Το ακούσατε. Κάπου 1,8 εκατομμύρια την ώρα νυχθημερών. Δεν ξέρω τι γίνεται, είμαστε σε απόγνωση και το έχουμε ρίξει στον τζόγο ευελπιστώντας τι. Το μόνο που μπορεί να ευελπιστείς παίζοντας τζόγο είναι ότι θα τα χάσεις όλα κάποια στιγμή. Ή μέρος, αν μπορείς να βάλεις ένα φρένο, ή μέρος από αυτά που είχες. Οδεύοντας προς το φινάλε, καλοκαίρι είναι, δεν μας πτωεί τίποτα. Αχ, το κορίτσι μου, άρχισε που σουλάει και με κοιτάει εδώ. Γεγονέ μου, Ρόδος. Και με ακούει, ακούει τον παππού. Άρα, Γιώργο, τι ζούμε.
1: Δεν έχω λόγια.
0: Μην πεις τίποτα.

0: Γιώργο, και στη Γερμανία. Διαβάζω εδώ. Διαβάζω και όχι διαβάζω, γουρλώνω τα μάτια. Γίνεται κάτι. Τα μάτια κάτι σαν ροφό σε ένα πράγμα. Ρεκόρ πτωχεύσεων. Και χιλιάδες χαμένες θέσεις εργασίες που προκαλούν τεράστια ανησυχία για το μέλλον της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης. Και αναφέρεται από την Deutsche Welle ότι τον Ιούνιο το ποσοστό των πτωχεύσεων για τις προσωπικές εταιρείες και τις ανώνυμες εταιρείες ήταν κατά 80% υψηλότερο σε σύγκριση με τον Ιούνιο των ετών από 16 έως 19. Και μόνο αυτά διάβαζα γιατί μετά platforms Facebook, Instagram, TikTok κλπ. Που σχεδιάζει να μειώσει και αυτή το προσωπικό της κατά 10%, δηλαδή περίπου κατά 8.000 εργαζόμενους. Η Meta. Στο πλαίσιο προσπάθειας, σας λέει, η προσπάθεια ενίσχυσης της αποδοτικότητας και αντισταθμίσης των υψηλών δαπανών της για την τεχνητή νοημοσύνη. Να. Τι γίνεται,
1: και τι θα γίνει,
0: και τι έχει να γίνει. Και εφόσον ενισχύουν όλη αυτή την ιστορία με την εικονική πραγματικότητα και τα AI και τα ChatGPT και πάει λέγοντας, θα χαθούν, να είστε σίγουροι γι' αυτό, πάρα πολλές χιλιάδες θέσεις εργασίας. Δυστυχώς. Πάμε να κλείσουμε για τους ζωηρούλιδες, τους χαρεφταράδες. Και Κώστα Μπίγαλη, τον Big Alice της δεκαετίας του 80 και το Emission.
1: Ένα όμορφο Σαββατοκύριακο σε όλους.
0: Καλή συνέχεια να έχετε. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Θα τα ξαναπούμε από Δευτέρα. Πρώτα Θεός, λίγο μετά τη μία. Να χαμογελάτε, να αισιοδοξείτε και να θυμάστε ότι όλα μα όλα περνούν για χαρά.

0: μια αλυσίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αλυσίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 27 και 28 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
2: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.

0: Κοιτάμε ψηλά. Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Ενημερωτικό μαγαζίνο στον FM 100. Επικαιρότητα, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Σοφία Ξανθοπούλου.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ενημερωτικό μαγκαζίνο στις 2, Παρασκευή 24 Ιουλίου του 2026. Στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου, στη ραδιοφωνική παραγωγή η Σοφία Κανάκη. Στο ρεπορτάζ ο Σάκης Γκίνας, στο μοντάζ ο Αντώνης Παπαδόπουλος. Αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για την κυβερνητική πρόταση σχετικά με τη συνταγματική αναθεώρηση, με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να βρίσκεται στο βήμα και να παρουσιάζει τις θέσεις της κυβέρνησης. Μετά την ολοκλήρωση της τοποθέτησής του, αναμένεται να ακολουθήσουν οι παρεμβάσεις των πολιτικών αρχηγών. Ο κύριος Μητσοτάκης αρχικά στην ομιλία του έκανε λόγο για ανάγκη για ένα σύνταγμα που θα συμβαδίζει με την εποχή μας. Πρόκειται για μια συμβολική συγκυρία. Η συζήτηση αυτή συμπίπτει με την 52η επέτειο της επιστροφής της δημοκρατίας στη γενέτειρά της. Να δώσουμε μια νέα πνοή στη δημόσια ζωή, είπε. Αμέσως μετά απευθύνθηκε στη Ρένα Δούρου, αφού τη συνεχάρηκε την εκλογή της στην Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, τόνισε πως κάνει λάθος που δεν θα προσέλθει στην απόψινή εκδήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Όταν συγκυβερνούσατε με τον κύριο Καμένο, συμμετείχατε κανονικά. Τώρα ανακαλύψατε ότι παρισέφρισαν ακροδεξιά στοιχεία. Θεωρώ ότι κάνετε λάθος, τόνισε ο κύριος Μητσοτάκης.

Αυτή την ώρα στο βήμα της Βουλής βρίσκεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης. Καθαρό μήνυμα ότι οι εκλογές δεν πρόκειται να γίνουν το φθινόπωρο, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το πρωί, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Open. Επέμενε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να υλοποιεί το πρόγραμμά της μέχρι την εξάντληση της τετραετίας. Εμφανίστηκε αιχμηρός απέναντι στην αντιπολίτευση για τις εξαγγελίες νέων παροχών, βάζοντας στο στόχαστρο τον Αλέξη Τσίπρα και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Τόνισε ότι σε μια χώρα που έχει πληρώσει ακριβά τις δημοσιονομικές υπερβάσεις και τα μεγάλα χρέη, οι προεκλογικές δεσμεύσεις οφείλουν να είναι κοστολογημένες και εφαρμόσιμες. Με αφορμή τη συζήτηση για τη 13η σύνταξη, χαρακτήρισε αστείο να αμφισβητείται το κόστος της, καλώντας τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να απευθυνθεί στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

0: Εκ νέου σήμερα η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων των φυσικών προσώπων, με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να υπάρξει νέα παράταση. Διαθέσιμη είναι η νέα εφαρμογή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για έξυπνες συσκευές, Εργάνη App, για εργοδότες, η οποία παρέχει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις να προχωρούν εύκολα και γρήγορα σε αναγγελία πρόσληψης για την κάλυψη επιγουσών αναγκών. Το Σύστημα Αυτόματης Προστασίας Σειρμών ETCS δεν λειτουργεί σήμερα στον Ελληνικό Σιδηρόδρομο, παρότι είναι εγκατεστημένο, δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος των Σιδηροδρόμων Ελλάδας Χρήστος Παλιός, μιλώντας στην ακρόαση των υποψηφίων για πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας στην Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής. Απαντώντας σε ερώτηση της βουλευτού του ΠΑΣΟΚ Μιλένας Αποστολάκη, ο κ. Παλιός είπε ότι το ETCS, το αυτόματο σύστημα πέτησης δηλαδή, είναι εγκατεστημένο, λειτουργικό και αδειοδοτημένο στα περισσότερα τμήματα του δικτύου, ενώ στα υπόλοιπα βρίσκεται σε διαδικασία αδειοδότησης. Σε νέες δηλώσεις του, ο Χρήστος Παλιός τόνισε ότι ο βασικός σιδηροδρομικός άξονας Αθήνα-Θεσσαλονίκη θα διαθέτει 100% τηλεδιοίκηση, 100% σηματοδότηση και 100% εγκατεστημένο το αυτόματο σύστημα πέδησης. Σε σύντομο χρονικό διάστημα. Με την παράδοση της διαχείρισης της ίδρυυσης μεγάλου μέρους της χώρας σε δύο ανώνυμες εταιρείες, ΕΙΔΑΠ και ΙΑΘ, που προβλέπει το νομοσχέδιο της κυβέρνησης, γίνεται ένα ακόμη βήμα για τη μετατροπή του νερού σε ακριβό εμπόρευμα, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΚΚΕ. Αλλάζει ο καιρός από σήμερα. Μετά το μήνυ καύσωνα, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο, σύμφωνα με το οποίο η κακοκαιρία θα χτυπήσει τις περισσότερες περιοχές της χώρας ως το πρωί του Σαββάτου. Κύρια χαρακτηριστικά, οι ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από κατατόπους ισχυρούς ανέμους μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Για τους νομούς Θεσσαλονίκης, Σημαθίας, Πιερίας και Χαλκιδικής έχει εκδοθεί πορτοκαλί προειδοποίηση. Τα φαινόμενα αναμένεται να χτυπήσουν από σήμερα ως αργά το βράδυ. Εν τω μεταξύ, τα πρώτα μαύρα πυκνά σύννεφα σχηματίστηκαν πάνω από τη Χαλκιδική, η οποία αναμένεται να πληγεί από την κακοκαιρία Express, με πιθανές μάλιστα χαλαζοπτώσεις. Ήδη το πρωί στα νυχτά της Ιθονίας, μεταξύ δεύτερου και τρίτου ποδιού, καταγράφηκε ένας εντυπωσιακός υδροστρόβιλος. Κλειστός απόψε ο περιφερειακός στη Θεσσαλονίκη λόγω των εργασιών για το flyover. Από τις 11 το βράδυ ως τις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ενισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Τη γιορτή της Δημοκρατίας, μια ξεχωριστή μουσική εκδήλωση αφιερωμένη στη συμπλήρωση 52 ετών από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στην Ελλάδα στις 24 Ιουλίου 1974, διοργανώνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης απόψε στις 8 στο χώρο του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης. Κεντρική ερμηνεύτρια της βραδιάς θα είναι η σπουδαία τραγουδίστρια Μαρία Φαραντούρη και θα συμμετέχει επίσης ο Παναγιώτης Καραδημήτρης, ενώ τη μουσική εκτέλεση αναλαμβάνει Λαϊκή Ορχήστρα. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο Δήμος Θεσσαλονίκης θα απονείμει τιμητική διάκριση στη Μαρία Φαραντούρη, αναγνωρίζοντας την πολύτιμη προσφορά της στον αντιδικτατορικό αγώνα. Παράλληλα, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν σε έκθεση φωτογραφίας από το φωτογραφικό αρχείο του Βασίλη Μποζίκη, η οποία παρουσιάζει ιστορικά στιγμιότυπα και πρόσωπα της περίοδου. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε συναγερμό βρίσκεται η Γαλλία, καθώς περιοχές βρίσκονται στο έλεος πύρινης λέλαπας. Οι αρχές διέταξαν την εκένωση ολόκληρης της Χερσονήσου Καπ Φερέτ, με εκατοντάδες ανθρώπους να εγκαταλείπουν την περιοχή με σκάφη. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός δήλωσε σήμερα ότι η Ισπανία και οι γειτονικές χώρες βιώνουν δραματική κατάσταση εξαιτίας των σφοδρών πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν ταυτόχρονα, κυρίως αρκετές από αυτές κοντά στη Μαδρίτη, σε απόσταση περίπου 50 χιλιόμετρων από την πρωτεύουσα εν μέσω καύσωνα. Η Ισπανία ζήτησε σήμερα την αποστολή 4 αεροπορικών μέσων, ενεργοποιώντας το μηχανισμό πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτοιμο στο οποίο ανταποκρίθηκε η Ελλάδα, στέλνοντας 2 Καναντέρ. Περισσότεροι από 120 εκατομμυριούχοι στη Μεγάλη Βρετανία ζητούν να πληρώνουν περισσότερους φόρους, καλώντας τη νέα κυβέρνηση να επιβάλλει υψηλότερη φορολογία στους πολύ πλούσιους. Η κυβέρνηση της Ιαπωνίας τόνισε ότι λυπάται για τους τελωνιακούς δασμούς που επέβαλε η κυβέρνηση Τραμπ. Το αρχιπέλαγο συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο κάπου 60 εμπορικών εταίρων της Ουάσιγκτον, εξαγόμενα προϊόντα των οποίων θα επιβαρύνονται σε λίγες ώρες με νέο δασμό 10 έως 12,5%. Ρουμανικό μαχητικό αεροσκάφος F-16 κατέριψε μία παντρωμένο εναέριο όχημα που παραβίασε τον εναέριο χώρο της χώρας. Νωρίς σήμερα το πρωί δήλωσε ο Ρουμάνος πρόεδρος Νίκους Όρνταν στην πιο πρόσφατη από σειρές εισδύσεων στον εναέριο χώρο της χώρας μέλους του ΝΑΤΟ. Η συναυλία του Bon Jovi στο Madison Square Garden στη Νέα Υόρκη διακόπηκε νωρίτερα λόγω προβλημάτων στη φωνή του τραγουδιστή John Bon Jovi. Ο John Bon Jovi ζήτησε συγγνώμη από το κοινό και διαβεβαίωσε ότι η εμφάνιση θα προγραμματιστεί εκ νέου. Η διακοπή έγινε περίπου 90 λεπτά μετά την έναρξη της συναυλίας, όταν ο τραγουδιστής ανέφερε ότι δεν αισθανόταν καλά. Επιστρέφουμε στα θέματα της επικαιρότητας. Μία θύελλα αντιδράσεων επικρατεί στο χώρο των ιατρών. Η νομοθετική πρωτοβουλία που πέρασε στη Βουλή κάνει ακόμα και για γαλάζιους γιατρούς να ντρέπονται, όπως δήλωσαν ξεκάθαρα, με την τροπολογία πραξικόπημα, όπως τη χαρακτηρίζουν το Άδωνη Γεωργιάδη, καθώς η κυβέρνηση, όπως λένε, διορίζει διοίκηση στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Για το θέμα τοποθετήθηκε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, Νίκος Μπάτζιος.
1: Όλη αυτή η κατάσταση βέβαια υποδαβλίζεται από συγκεκριμένα κέντρα και κανείς δεν είναι άμυρος ευθυνών για αυτό που έχει δημιουργηθεί στο Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Τώρα επιχειρείται μία ομή παρέμβαση στον ιατρικό συνδικαλισμό για πρώτη φορά στα χρονικά. Αυτό πρακτικά σημαίνει, για να καταλάβουν και οι ακροατές σας, ότι όποτε θέλει κάποιος υπουργός θα επικυρώνει τα αποτελέσματα, αν οι συσχετισμοί αυτοί θα τολμούσα να πω το βολέμουν. Δεν λέω μόνο για τον κύριο Γεωργιάδη. Ας υποθέσουμε ότι αυτός δεν έχει αυτό το κίνητρο. Μπορεί ο επόμενος, ο μεθεπόμενος που θα έρθει, αν δεν του αρέσει το αποτέλεσμα το οποίο έχει προκύψει από αυτό που επιθυμούν οι γιατροί, από το Διοικητικό Συμβούλιο θα προκύψει το Πανελλήνιο, να μπορεί να βρει ενδεχομένως έναν πρόθυμο από κάποιον ιατρικό σύλλογο ο οποίος θα κάνει μια ένσταση. Η κατάσταση αυτή να πάει δικαστικά, οπότε σε αυτή την περίπτωση, επικαλούμενο στο ότι δεν υπάρχει διοίκηση στον Πανελλήνιο, να επιλέγει μια διοικούσα επιτροπή για 6 μήνες, όπως είπατε, αλλά με περιθώριο να δώσει και μια παράταση ακόμη 3 μηνών. Σε αυτό το χρονικό διάστημα που θα είναι μια αρεστή για το Υπουργείο Διοίκηση, διοικούσα επιτροπή, να μπορεί να περάσει ό,τι θέλει, να το πω λαϊκά, χωρίς να ανοίξει μύτη. Και σε αυτό το χρονικό διάστημα να προσπαθήσει να επηρεάσει και να αλλάξει κάποιους ιατρικούς και να επηρεάσει και να αλλάξει τους συσχετισμούς. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είναι κάτι για το οποίο όλοι οι γιατροί έχουν αντιδράσει, και όχι μόνο οι γιατροί, όλοι οι επιστημονικοί φορείς. Είδα τα ανακοινώσει και από τον Ιατρικό Σύλλογο και από το Δικηγορικό Σύλλογο. Και το χειρότερο όλων είναι ότι υπήρξαν και από τα συνδικαλιστικά όργανα της Ενώσης των Γιατρών, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια. Και ελοχεύει ο κίνδυνος να αποβληθούμε από αυτά τα όργανα. Δηλαδή από μια τέτοια απόφαση, η οποία, όπως είπατε πολύ σωστά, λήφθηκε, πέρασε αυτή η διάταξη, θα έλεγα εν κρυπτό, γιατί πέρασε σε άλλο άσχετο νομοσχέδιο. Και όταν έχουμε τέτοιες διατάξεις σε άσχετα νομοσχέδια, σημαίνει ότι μάλλον προσπαθούν να περάσουν εν κρυπτό αυτές τις διατάξεις. Βέβαια, εδώ πέρα δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο, γιατί όλοι γιατί παρακολουθούν το τι γίνεται, ειδικά στον Πανελληνιατρικό Σύλλογο αυτή την περίοδο. Και σας λέω ότι είναι πάρα πολύ πιθανό να μην είμαστε αύριο μεθαύριο μέλη του Παγκόσμιου Ιατρικού Συλλόγου.

0: Διεθνής Σύμβουλος των Ελληνικών Σιδηροδρόμων Χρήστος Παλιός, στο πλαίσιο ακρόασης στην Αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, ανέφερε ότι και παραδέχτηκε ότι δεν λειτουργεί το αυτόματο φρένο 3 χρόνια μετά τα Τέμπη. Σε νέα του δήλωση πάντως ανέφερε ότι στο τέλος Αυγούστου του 2026 ο βασικός σιδηροδρομικός άξονας Αθήνα-Θεσσαλονίκη θα διαθέτει 100% τηλεδιοίκηση, 100% σηματοδότηση και 100% εγκαταστημένο το αυτόματο σύστημα πέδησης. Να δούμε πώς σχολίασε την κατάσταση αυτή ο Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών, ο Αλέξανδρος Τζαμπασλής.
1: Καταρχήν, εμάς δεν μας εξέπληξε αυτό που είπε ο κύριος Παλιός. Εμείς γνωρίζουμε ότι δεν λειτουργεί ούτε σε ένα μέτρο σήμερα.
2: Μάλιστα. Άρα έχει εγκατασταθεί στις περισσότερες των περιπτώσεων και αδειοδοτείται στα υπόλοιπα. Αυτό εντάξει, το καταλαβαίνουμε, αλλά δεν λειτουργεί. Δεν λειτουργεί ακόμα και σήμερα που μιλάμε.
1: Όχι, δεν λειτουργεί. Και αν θυμάστε, πριν από 2-3 μήνες είχαμε ξαναμιλήσει, σας είχα πει και τότε ότι δεν λειτουργεί ούτε ένα μέτρο. Θα λειτουργήσει. Εμάς αυτά που μας μεταφέρουν είναι ότι ενώ σαν εργαζόμενους και αυτά που βλέπουμε εμείς, γιατί μην ξεχνάτε ότι δουλεύουν και οι δικοί μας τεχνίτες μέσα, οι συνάδελφοί μας, εμείς περιμένουμε τώρα να ολοκληρωθεί το έργο μέχρι τις 31 Αυγούστου μας είπανε, όπου και αυτό το θεωρώ ότι είναι λίγο δύσκολο, το Δομοκός Λάρισα, οπότε μετά θα αρχίσει να λειτουργεί και το ATCS, το δίκτυο, στον άξονα κατά βάση Αθήνα Θεσσαλονίκη. Τώρα, το αν θα προλάβει να γίνει ολοκληρωμένα, εγώ θα τολμήσω να πω ακόμη και μέσα στη χρονιά, για κατά τη δική μου άποψη είναι λίγο δύσκολο.
2: Ο αρχικός σχεδιασμός της κυβέρνησης για τι μιλούσε, για πότε μιλούσε ότι θα λειτουργούσε αυτό το σύστημα?
1: Φέτος το έργο δηλαδή θεωρούσαν ότι θα τελειώσει τον Αύγουστο και θα τεθεί σε λειτουργία. Το πρόβλημα όμως δεν είναι, κοιτάξτε λίγο, το πρόβλημα δεν είναι η ράγα, δεν είναι δηλαδή η σταθερή μορφή, η σταθερή βάση. Δηλαδή αυτά έχουν τοποθετηθεί. Το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να γίνει είναι μια σχέση μεταξύ πομπού και δέκτη. Πρέπει να τοποθετηθεί και πάνω στις μηχανές, πάνω στα τρένα δηλαδή. Όπου εκεί μπλέκεται τώρα η Hellenic Train. Σε αυτή λοιπόν τη λειτουργία είναι ένα δύσκολο στοίχημα. Μην ξεχνάτε τώρα ότι έχουμε Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2 τρένα. Είναι παλιά. Προφανώς έχετε ακούσει ότι έχουν παραγγελθεί, θα έρθουν καινούργια τρένα. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι περιμένουν να έρθουν τα καινούργια τρένα για να τοποθετηθεί και εκεί, για να μπορεί να έχει συμβατότητα και να αδειοδοτηθεί σωστά για να μπορέσει να λειτουργήσει μετά.
0: Καθώς η ένταση ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δεν αποκλιμακώνεται, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν απειλές και στρατιωτικά πλήγματα, αναλυτές εκτιμούν ότι η Τεχεράνη βρίσκεται αντιμέτωπη με ολοένα και πιο περιορισμένες επιλογές. Τις εξελίξεις αυτές σχολίασε ο διεθνολόγος Θρασίβουλος Ευτυχίδης, μιλώντας στον FM 100.
3: Δεν περίμενα ότι θα τηρηθεί η συμφωνία ανακοχής. Περίμενα όμως ότι θα υπάρξει μια προσπάθεια μιας εκεχηρίας με μπρος και πίσω, που ίσως σε βάθος χρόνου έδινε κάποιο αποτέλεσμα. Πρακτικά η εκεχηρία που υπόγραψαν οι δύο χώρες, οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράν, δεν μπορούσε να εφαρμοστεί και αυτό φάνηκε από την πρώτη μέρα που άρχισε να παραβιάζονται ένας προς ένας όλοι οι όρετες. Ήταν μια συμφωνία που άφηνε κενά τόσο όσο αφορά τη διαχείριση και τον έλεγχο των στενών, όσο και μια σειρά άλλα ζητήματα. Βλέπουμε όμως ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια σαφής προσπάθεια διάχυσης της σύγκρουσης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, επιδιώκοντας πλέον καθαρά και μόνο να ανοίξουν τα στενά του ορμούς, χτυπάνε το Ιράν. Το Ιράν απαντάει ασύμμετρα, ανταποδίδοντας τα πυρά σε χώρες του κόλπου, αλλά και με τους πρόξεις συμμάχους που έχει, όπως είναι η Χούθη, οι οποίοι ενισχύονται και χρηματοδοτούνται από το Ιράν, οι οποίοι προσπαθούν να επεκρίνουν ακόμη περισσότερο τον πόλεμο, κρατώντας κλειστά ίσως και τα στενά και το στενό του Μπαμπ Αλ-Μαντέν στην Ερυθρά Θάλασσα. Αυτό οδηγάει πρακτικά σε ένα τεράστιο οικονομικό σοκ, που δεν αφορά φυσικά μόνο την ενέργεια, αλλά αφορά μεταφορές, μια σειρά άλλα ζητήματα, αλλά και την επισητιστική ασφάλεια χωρών που εξαρτούνται σε μεγάλο βαθμό από τα λοιπάσματα των χωρών του κόλπου. Είναι μια τεράστια, θα έλεγα, βόμβα η οποία έχει αρχίσει και κρίνεται, προκαλώντας αλυσιδωτές αντιδράσεις σε όλους τους τομείς της οικονομίας και όχι μόνο.
0: Για την αθλητική επικαιρότητα μας ενημερώνει ο Σάκης Γκίνας. Σάκη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Σοφία. Με το δεξί ξεκίνησαν ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός, την ελληνική εκπροσώπηση σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε εκτός έδρας στην Πολωνία, στο δεύτερο Λούμπλιν της Πολωνίας, την Δυναμό Κιέβου με 3-2, με πρωταγωνιστή τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Στο πρώτο του παιχνίδι, στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, έκανε ένα πολύ σημαντικό βήμα πρόκρισης εν ώψη της Ρεβάν στην Τούμπα την ερχόμενη Πέμπτη. Ενώ ο Παναθηναϊκός πήρε επίσης σπουδέ εκτός έδρας νίκη στην Ουγγαρία επί της Πάξη με 2-1. Με ντεμπούτο και εκεί με νέο προπονητή τον Νίστρουπ. Έτσι και ο Παναθηναϊκός έχει πλέον σαφές προβάδισμα για να περάσει τον επόμενο γύρο. Ήταν το πρώτο παιχνίδι στην Ουγγαρία στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Και αυτός είναι το φαβορί να περάσει πλέον μετά την νίκη του στην Ουγγαρία στην ρεβάνς που θα γίνει στο ΟΑΚΑ. Σε μεταγραφικό επίπεδο, στη Θεσσαλονίκη αναμένεται εντός της ημέρας να έρθει ο Παλάσιος, ο Αργεντινός, ο 34χρονος εξτρέμ, μέχρι πρότινος του Λεβαδιακού, από τους καλύτερους παίκτες του Λεβαδιακού πέρυσι, και επί αρκετά χρόνια ήταν παίκτης του Παναθηναϊκού, για να ενταχθεί στον Άρη υπογράφοντας διετές συμβόλαιο. Σοφία.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σάκη Γκίνα. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το ενημερωτικό μαγκαζίνο από τον FM 100. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, καθώς αμέσως μετά έρχεται η Βιταμίνη P με την Παλμύρα Αρσλάνογλου.
5: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
6: Ευρωπαϊκός συμβιβασμός για το ρωσικό LNG. Συντονισμός Αθήνας-Λευκωσίας εν ώψη της άφιξης Γκουτέρες στην Κύπρο. Συνάντηση Λαυρόφ-Ρούμπιο στη Μανίλα με θέμα την Ουκρανία. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε από τη Βόνη, στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργυρός. Σε συμβιβασμό για το θέμα της προμήθειας της Ευρώπης με ρωσικό υγροποιημένο φυσικό αέριο, LNG, κατέληξαν τελικά οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια εξέλιξη που μπορεί να θεωρείται ικανοποιητική για την Ελλάδα. Η συμφωνία προβλέπει εξαίρεση για συμβάσεις που είχαν υπογραφεί πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία το 2022, κάτι που επεδίωκε η Αθήνα με το βλέμμα στην ελληνική ναυτιλία και διατηρεί σε χαμηλά επίπεδα το πλαφόν στην τιμή του ρωσικού πετρελαίου με στόχο να συνεχιστεί η οικονομική πίεση προς τη Μόσχα, όπως θα μας εξηγήσει τώρα από τις Βρυξέλλες η ανταποκρίτριά μας Αλεξάνδρα Βουδούρη.
7: Σε πολιτική συμφωνία για το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας κατέληξαν σήμερα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έπειτα από πολυήμερες διαπραγματεύσεις. Σύμφωνα με Ευρωπαίο διπλωμάτη, βρέθηκε τελικά συμβιβασμός στο τελευταίο εκρεμέ ζήτημα που αφορά συγκεκριμένα τις μεταφορές ρωσικού LNG προς τρίτες χώρες από ευρωπαϊκές ναυτιλιακές εταιρείες. Η συμφωνία προβλέπει περιορισμένη εξαίρεση μόνο για συμβάσεις που είχαν υπογραφεί πριν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, ενώ η εξαίρεση θα επανεξετάζεται από τα κράτη-μέλη κάθε χρόνο. Το θέμα είχε προκαλέσει έντονες διαβουλεύσεις, καθώς η Ελλάδα ως η μεγαλύτερη ναυτιλιακή δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ζητούσε εξαίρεση από την πλήρη απαγόρευση, υποστηρίζοντας ότι αυτή θα επηρέαζε δυσανάλογα τις ευρωπαϊκές ναυτιλιακές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη μεταφορά LNG. Το νέο πακέτο κυρώσεων περιλαμβάνει ακόμα την παράταση για ένα χρόνο του πλαφών στην τιμή του ρωσικού πετρελαίου, διατηρώντας το στα 44,10 δολάρια ανά βαρέλι, καθώς στόχος είναι να συνεχιστεί η πίεση στα έσοδα της Μόσχας από τις εξαγωγές ορυκτών καυσίμων, παρά τη μεταβλητότητα που καταγράφεται στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Συμφωνήθηκαν επίσης νέες κυρώσεις σε τράπεζες, δίκτυα κρυπτονομισμάτων, πλοία του λεγόμενου σκιώδου στόλου και εταιρείες που στηρίζουν τη ρωσική πολεμική βιομηχανία. Όπως επισημαίνουν ευρωπαϊκές διπλωματικές πηγές, στόχος είναι να περιοριστεί περαιτέρω η δυνατότητα της Μόσχας να χρηματοδοτεί τον πόλεμο στην Ουκρανία, διατηρώντας παράλληλα την ενότητα των 27 απέναντι στη Ρωσία. Αλεξάνδρα Βουδούρη από τις Βρυξέλλες για την Deutsche Welle.
6: Εντείνονται οι διαβουλεύσεις με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων μερών για το Κυπριακό εν ώψη του ταξιδιού του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στη Λευκοσία τη Δευτέρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα υποδεχτεί το Σάββατο στο Μέγαρο Μαξίμου τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη για να συντονίσουν τη στάση Αθήνας και Λευκοσίας, καθώς αναμένονται σημαντικές εξελίξεις, όπως θα μας πει τώρα από τη Λευκοσία ο Λουκιάνος Λυρίτσας.
8: Εντείνονται οι πολιτικές διεργασίες εν ώψη της άφιξης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες στην Κύπρο στις 27 Ιουλίου με την Λευκοσία και την Αθήνα να συντονίζουν τις επόμενες κινήσεις τους εν ώψη σοβαρών εξελίξεων στο Κυπριακό. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης μεταβαίνει το πρωί του Σαββάτου στην Αθήνα, όπου θα έχει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο επίκεντρο των συνομιλιών θα βρεθούν οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, καθώς και ο συντονισμός Λευκοσίας και Αθήνας εν ώψη της επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα στην Κύπρο και της πιθανής ανακοίνωσης πενταμερούς διάσκεψης μεταξύ Κύπρου, Ελλάδας, Τουρκίας και Μεγάλης Βρετανίας. Παράλληλα, πυκνώνουν και οι επαφές της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τον Κυπριακό, Μαρία Άγγελα Ολκίν, εν ώψη της επίσκεψης του Αντώνιο Γκουτέρε στην Κύπρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κ. Ολκίν θα μεταβεί τις επόμενες ημέρες στις Βρυξέλλες και την Άγκυρα, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της άτυπης πενταμερούς διάσκεψης για τον Κυπριακό. Σε ό,τι αφορά την επίσκεψή της στην Τουρκία, το πρακτορείο ΑΝΚΑ μεταδίδει ότι στις 26 Ιουλίου η κυρία Ολκίν θα συναντηθεί με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Στο επίκεντρο της συνάντησης αναμένεται να βρεθούν οι εξελίξεις στο Κυπριακό, οι θέσεις των εμπλεκόμενων πλευρών καθώς και η προετοιμασία της επίσκεψης του Αντώνιο Γκουτέρε στην Κύπρο. Από την Λευκοσία, Λουκιανός Λυρίτσας για την Deutsche Welle.
6: Οι Υπουργοί Εξωτερικών Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας, Μάρκο Ρούμπιο και Σεργέι Λαυρόφ, συναντήθηκαν στη Μανίλα στο περιθώριο της διάσκεψης των χωρών της ομάδας του ΑΣΕΑΝ στην Νοτιοανατολική Ασία. Η συνάντηση διήρκησε περίπου 30 λεπτά και ήταν η πρώτη ουσιαστικά επίσημη επαφή των δύο αξιωματούχων μετά το Σεπτέμβριο του 2025. Ο Σεργέι Λαυρόφ έκανε λόγο για την ανάγκη της Ρωσίας να συμφωνήσει και την ετοιμότητά της να συμφωνήσει σε μία λύση με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ κατηγόρησε τους Ευρωπαίους για τις παραδόσεις όπλων στον Κίεβο, έκανε λόγο για απαράδεκτες πρακτικές οι οποίες επιδιώκουν τη στρατηγική ήττα της Ρωσίας. Επίσης, οι δύο πολιτικοί αντάλλαξαν απόψεις και για τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σαουδική Αραβία συμφώνησαν να συνεργαστούν στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας, όπως ανακοίνωσε το Αμερικανικό Υπουργείο Ενέργειας, μιλώντας για μια ιστορική συμφωνία. Ωστόσο, πολλοί είναι αυτοί που φοβούνται ότι θα μπορούσε πλέον να ανοίξει ένας επικίνδυνος κύκλος πυρηνικού ανταγωνισμού στη Μέση Ανατολή. Περαιτέρω περικοπές θέσεων εργασίας διαφαίνεται ότι αναμένονται στην Πόρσε. Όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος της εταιρείας, έχουν ξεκινήσει σχετικές διαπραγματεύσεις. Δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης κάνουν λόγο για περιορισμό 5 έως και 6.000 θέσεων εργασίας μέχρι το 2035. Τέλος, πρόστιμο 890 εκατομμυρίων επέβαλε η Κομισιόν στην Google, κατηγορώντας τη για μια ακόμα φορά για αθέμητες πρακτικές. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι σημερινές μας ειδήσεις από τη Βόλη. Πολλούς χαιρετισμούς για σας.
5: Το θέμα της ημέρας.
9: Το συνέδριο τεχνολογίας και νεοφυών επιχειρήσεων Latitude 59 στην πρωτεύουσα της Εστονίας, στο Ταλίν. Ακόμη και ο πρόεδρος της χώρας δίνει το παρόν, καλωσορίζοντας εκατοντάδες νέους επιχειρηματίες και ταλέντα από όλο τον κόσμο. Και η Εστονία θέλει να προσελκύσει ακόμη περισσότερους, επενδύοντας στην ιδέα της ηλεκτρονικής διαμονής, ενός ψηφιακού διαβατηρίου που επιτρέπει την ίδρυση εταιριών διαδικτυακά στη χώρα, χωρίς οι ιδρυτές να έχουν τη μόνιμη κατοικία τους εκεί. Θέλουμε περισσότερες εταιρείες στην Εστονία και καλωσορίζουμε και ξένους επιχειρηματίες επειδή αλλάζουν το οικοσύστημά μας. Θεωρούμε πολύ ενδιαφέρον να μαθαίνουμε από τους ηλεκτρονικούς κατοίκους μας που είναι ξένοι επειδή φέρνουν διαφορετικές εμπειρίες και δεξιότητες. Όπως ο Μάικλ Οπόντο από την Κένια. Έγινε ηλεκτρονικός κάτοικος τον Ιανουάριο του 2024. Έλαβε βίζα για νεοφυείς επιχειρήσεις 2 εβδομάδες αργότερα και μετέφερε την εταιρεία πληροφορικής του στην Εστονία. Η βίζα χορηγείται σε νέες εταιρείες τεχνολογίας με παγκόσμιες προοπτικές. Ο Μάικλ ήθελε αρχικά να πάει στον Καναδά, αλλά αυτό αποδείχθηκε πιο περίπλοκο. Η παρουσία του στην Εστονία τον βοήθησε να έρθει σε επαφή με πελάτες από τη Βόρεια Ευρώπη. Οι περισσότεροι εργαζόμενοι του στο μεταξύ, κυρίως προγραμματιστές, ζουν και εργάζονται στην Κένια. Διατηρούμε το μεγαλύτερο μέρος της μισθοδοσίας μας στην Κένια, επειδή αυτό κρατά το κόστος μας πολύ χαμηλό και μας επιτρέπει να συνεχίζουμε χωρίς την πίεση να πρέπει να έχουμε μεγάλο κεφάλαιο. Η βίζα για νεοφυείς επιχειρήσεις καλύπτει επίσης τη σύζυγο και το γιο του από την Κένια, οι οποίοι ζουν επίσης εκεί. Και οι τακτικές εκδηλώσεις για νεοφυείς επιχειρήσεις, ηλεκτρονικούς κατοίκους και επενδυτές, όπως το συνέδριο Latitude 59, έχουν αποδειχθεί ανεκτίμητες για την ανάπτυξη της επιχείρησής του. Κανείς δεν πρόκειται να συνεργαστεί μαζί σου αν δεν σε έχει συναντήσει, αν δεν έχει συζητήσει μαζί του. Δεν ξέρουν ποιος είσαι και τι εκπροσωπείς. Πρέπει να χτίσεις αυτές τις σχέσεις και αυτό ακριβώς κάνουμε σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις. 40.000 ηλεκτρονικοί κάτοικοι έχουν ιδρύσει εταιρείες στην Εστονία. Προέρχονται από κάθε γωνιά του κόσμου. Η Vicky Brock από το Ηνωμένο Βασίλειο επιδίωξε να αποκτήσει καλύτερη πρόσβαση στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδρύοντας μια εταιρεία εγγεγραμμένη στην Εστονία.

0: σημαντικό.
1: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
3: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
2: Ο Κήπος Restaurant and Bar στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται ανεφορείου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
4: Το άκουσες, το είπες.
5: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
4: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
5: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
4: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
6: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
7: Σε φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
8: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
7: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
8: στο παρκέ,
7: στην πόλη,
8: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
7: σχόλια,
8: αναλύσεις,
7: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
8: Με τον Σάκη Γκίνα.
9: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
10: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
11: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

Προετοιμασμένοι είμαστε, η θερμοκρασία είναι αρκετά καλή έτσι ώστε δεν θα έχω γκρίνιες για αυτούς που ζεσταίνονται ιδιαίτερα και δεν μπορούν τις υψηλές θερμοκρασίες. Οπότε νομίζω ότι είμαστε στα καλύτερά μας για να ξεκινήσουμε και τη σημερινή μας συνάντηση. Ουλετέ και μαλαχέρε, καλώς ανταμώνουμε και σήμερα στη βιταμίνη μας. Εδώ θα είμαστε για τα επόμενα, είναι τα δικά μας 90 λεπτά και θα τα εκμεταλλευτούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εάν είστε έτοιμοι, εγώ είμαι πανέτοιμη να ρίξουμε μία ματιά στους δρόμους της πόλης μας, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί για να δω και σε τι κατάσταση μου είστε. Πάω στην περιφερειακή, όπου βλέπω αρκετή κίνηση και χαμηλές ταχύτητες από την είσοδο περίπου του K12 μέχρι και την ανηφόρα του Σέιξου. Θα είστε αρκετά ζορισμένοι από το τούνελ μέχρι και την έξοδο της Τριανδρίας. Στο αντίθετο ρεύμα από την Ευκαρπία στην είσοδο έχουμε κάποιες καθυστερήσεις μέχρι την Πολύχνη.

Είμαι ο Χάρτης λοιπόν και τι άλλο έχω να σου πω. Έχω να σου πω ότι η Τσιμισκή έχει αρκετά μεγάλο όγκο οχημάτων καθόλου το μήκος της, όπως και η Εγνατία και στα δύο ρεύματα, κυρίως το ρεύμα που έχει μέτωπο προς το Βαρδάριο μεγαλύτερος όγκος οχημάτων. Λεωφόρος Νίκης, Κουκλάρα, Άνω Πόλη και αυτή στα καλά της είναι. Κούκλα και αυτή, κούκλα.

Τι βλέπω, βλέπω την Όλγα με κίνηση και χαμηλές ταχύτητες από την Ανάληψη μέχρι και τη Φλέμινγκ, ενώ η Κωνσταντίνου Καραμαλή έχει σημειώνει αρκετή κίνηση από τη Μιχαήλ Ψελού μέχρι και την Μπότσαρη. Στο ρεύμα που έχει μέτωπο προς τα ανατολικά, προς τη Χαλκιδική δηλαδή, θα συναντήσουμε καθυστερήσεις λίγο πριν τα φανάρια της Μαρτίου, μέχρι και τα φανάρια της Βούλγαρη. Δεν έχουμε κάτι πολύ έτσι ιδιαίτερο και ανησυχητικό, οπότε νομίζω ότι όλα καλά. Έτσι, η Βασιλίση Σόλγα συνεχίζει και στη Βασιλείο Γεωργίου με χαμηλές ταχύτητες και όπως μπαίνετε στην Τζιμισκή, στη Μανώλη Ανδρόνικου, βλέπουμε αρκετές καθυστερήσεις. Θα μου είστε υπομονετική έτσι κι αλλιώς. Δεν έχουμε και πάρα πολλά να κάνουμε. Λεωφόρο Στρατού και αυτή από τη Στρατού, ακόμα από την ΕΡΤΑ, ξεκινάει το μποτιλιάρισμα για την Τσιμισκή. Τσιμισκή έχει πολύ μεγάλο όγκο οχημάτων και Παύλου Μελά βλέπω καθυστερήσεις. Έτσι μπαίνω λίγο στα ιδιαίτερα. Καλά, Παλαιό Πατρού Γερμανού πάντα έχει το ρεύμα ανόδου προς την Εγνατία. Αρκετή κίνηση. Ερμού Βασιλέως Ηρακλείου επίσης με μποτιλιάρισμα. Μάλιστα, υπάρχει κινητικότητα στο κέντρο. Διανύουμε και περίοδο εκπτώσεων, μην ξεχνιόμαστε γι' αυτό. Όσοι έχετε σκοπό να ψωνίσετε πράγματα, μπορείτε να το κάνετε με την περίοδο αυτή, που θεωρείται μία από τις καλές περιόδους. Τις κλέψαμε τις πρώτες νότες, τις ακούσατε, οπότε δεν θα σας στερήσω τον Michael Jackson. Αντιθέτως, σας καλώ να περάσετε τον τοίχο μας στο Facebook Παλμύρα Αρσλάνογλου με ελληνικούς χαρακτήρες και αμέσως μετά τις 3 θα έρθω και εγώ εκεί να πούμε τις καλημέρες μας, να δω που είστε και τι κάνετε. Προς το παρόν ανεβάζουμε εντάσεις. Άντε, ανεβάστε.

Έτσι λίγο να ανεβάσουμε τις ζωνήσεις μας από νωρίς και να τις κρατήσουμε και ψηλά μέχρι και τις 4 που θα είμαστε παρεούλα. Ακούστε τώρα τι διαβάζω έτσι σε έναν τοίχο κάποιου γνωστού, αγνώστου, στο Facebook βεβαίως, σε αυτή την πλατφόρμα, όπου τι λέει, το μυστικό για να μην έχουν ζωήφη και να μην χρειάζεται να ψεκάζεις χημικά στα λαχανικά σου και κυρίως για τις ντομάτες που έλεγε, ανακατεύει λέει ο άνθρωπος μαζί με το χώμα τον δουλεμένο καφέ από τους εσπρέσο και καπουτσίνο που κάνει, τον γνωστό εσπρέσο, και δεν πλησιάζουν ανεπιθύμητα έντομα και μας δείχνει και τις ντομάτες του, οι οποίες δείχνουν ωραιότατες. Έτσι λοιπόν το μοιράζομαι μαζί σας σε περίπτωση που όλοι έχετε τα δικά σας κυπευτικά και τα έχετε και τα φροντίζετε και δεν ξέρετε τι να κάνετε με τα έντομα και τα ζωήφια. Ορίστε λοιπόν, καφεδάκι, χωματάκι και βουρ στα φυτά σας. Δεν μπορώ να περιγράψω το τι διαβάζω και το τι βλέπω για τις δηλώσεις Σάκαρη καθημερινά. Ακόμη δεν έχει ησυχάσει κανένας με αυτό το θέμα. Και δικαιολογημένα. Πάμε να ακούσουμε ένα από τα πολύ αγαπημένα της δεκαετίας του 80. Έτσι που θα θυμηθούμε και άλλα σήμερα και έχουμε και καιρό να τα ακούσουμε. Οπότε ναι. Αφήστε και τις παραγγελίες σας εκεί στον τοίχο, να δω τι θέλετε, τι όρεξη έχετε σήμερα.

μπορείτε να φάτε πάντως με την ησυχία σας και να κοιμηθείτε με την ησυχία σας, γιατί δεν θα έχουμε εκλογές το Σεπτέμβριο, τουλάχιστον το φθινόπωρο. Έτσι έπαιζε πάρα πολύ το σενάριο με το Σεπτέμβριο, τέλη Σεπτεμβρίου, ότι θα περάσουμε σε εκλογές. Το συζητούσαμε από εδώ, το συζητούσαμε από εκεί, πηγαδάκι από εδώ, πηγαδάκι από εκεί. Σας τη χάλασε τώρα, μας τη χάλασε όλων την διάθεση. Όλοι περιμέναμε, ρε παιδί μου, πώς και πώς αυτές τις εκλογές. Να λοιπόν, πάτε για μπάνια, δεν θα γίνει τίποτα. Μην ανησυχείτε και μην χάνετε τις ώρες σας εκεί πέρα. Ωχ, τι βλέπω. Έφυγε από τη ζωή ο Ελληνοαυστραλός τραγουδιστής ο Τζον Τίκης. Για πολλές δεκαετίες υπηρέτησε έτσι το ελληνικό τραγούδι. Όπω. Μορφή. Καλό πέρασμα να έχει και αυτός. Έτσι λοιπόν, μην μου στεναχωριέστε, μην κάνετε σενάρια, να είστε χαλαροί, να πάτε να κάνετε τα μπανάκια σας, όσοι μπορείτε βεβαίως και όσοι έχετε τη δυνατότητα, γιατί δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι τη δυνατότητα να πάνε για μπάνια. Βλέπουμε και τι γίνεται και στη Μεγάλη Βρετανία με τις αλλαγές και ο κόσμος έχει... αλλάζει ο κόσμος και εκεί στη Βρετανία αρχίζουν και αισθάνονται άνθρωποι και πάλι. Μιας και μου έλεγε η Σοφία Κεσαδοπούλου νωρίτερα έξω όταν καθόμασταν ότι οι πολύ πλούσιοι Βρετανοί ζήτησαν να φορολογηθούν επιπλέον για να βοηθήσουν έτσι το έργο της κυβέρνησης και του κράτους γενικότερα. Είναι οι προσκλήσεις για τη δεξίωση Τασούλα, για την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Είναι η τρίτη φορά που εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο εσωτερικό του Μεγάρου λόγω των καιρικών προβλέψεων. Οι προετοιμασίες καταλαβαίνετε τώρα πως τρέχουν. Βλέπουμε εδώ πως ετοιμάζονται τα γεύματα και το τι θα γίνει εκεί. Σίγουρα από αύριο θα γνωρίζουμε και το πόσο στήχησε αυτό το γεύμα, αυτή η πρόσκληση και να τα βάλουμε κάποια στιγμή κάτω. Πάμε γρήγορα σε αγαπημένους Fleetwood Mac

Μα μην επιμένετε, κυρία μου. Σας είπα ότι έγκυρα, μα είναι έγκυρη η πληροφόρηση. Ο κυρίακος ο Μητσοτάκης το είπε ότι δεν θα έχουμε εκλογές. Σας παρακαλώ, μην επιμένετε. Το πιο έγκυρη πηγή μπορούμε να έχουμε από αυτήν. Να εξηγώ τώρα σε μια φίλη Κροάτρια εδώ πέρα ότι όχι, λέει, θα έχουμε εκλογές. Λέω, μα ο ίδιος και το είπε τώρα. Πιο έγκυρη πηγή που να βρεις. Η αλήθεια είναι ότι αν έγινε εκλογές το φθινόπωρο, που πολλοί το ισχυρίζονται αυτό και το περιμένουν. Δεν ξέρω πόσο έγκυρο θα είναι μετά όλο αυτό. Πάντως εμείς λέμε αυτά που υπόθηκαν από επίσημα χείλη. Έτσι λοιπόν, μη μου στεναχωριέστε, κάντε τα μπάνια σας, να φάτε και το φαγάκι στο μεσημέρι. Τι ρόρι ρορέ, εμείς ανεβάζουμε και άλλο τις δονήσεις μας. Και σε ρεμίξ, παρακαλώ. Τον τοίχο μην ξεχνάτε, περνάτε από εκεί, αφήνετε τα αποτυπώματά σας.

Όχι, με τι πάθαμε. Τι πάθαμε, θα μου πείτε. Θα σας πω εγώ τι πάθαμε, γιατί βλέπω ότι μετά από την κακοκαιρία που πέρασε από την Χαλκιδική, και έτσι ήταν έντονο το πέρασμα με ανεμοστρόβιλους και διάφορα άλλα που είδαμε, διπλό γιόλας ανεμοστρόβιλο. Έτσι κάτι, κάποια φαινόμενα που δεν τα συναντάμε συχνά στην Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά το είδαμε και αυτό. Άρον-άρον τα μάζεψαν οι τουρίστες, οπότε ήρθαν εδώ προς τα εμπορικά. Γιατί γι' αυτό έχουμε τόση κίνηση και στο κέντρο και, και λίγο έξω και στο μεγάλο εμπορικό κέντρο της πόλης. Γιατί ήρθαν οι τουρίστες και δεν είναι τίποτα. Είναι, θα μας τα πάρουν και όλα τώρα με τις εκδόσεις. Αυτοί έρχονται εδώ πέρα. Δεν είχαν τι να κάνουν, τώρα την πέσανε στα ψώνια. Καταλαβαίνετε τι θα γίνει μέχρι το απόγευμα σήμερα. Οπότε αν θέλετε να κάνετε τα ψώνια σας, να τα κάνετε από εβδομάδα με την ησυχία σας. Τώρα αν έχετε κανονίσει κάποια πράγματα, όμως δεν αναχωριέστε, αύριο θα φύγουν πάλι, γιατί θα έχει καλό καιρό στη Χαλκιδική, οπότε δεν θα έχουμε προβλήματα. Εμείς σε λίγο θα φτάσουμε στο δελτίο ειδήσεων, με το επόμενο τραγούδι δηλαδή, και εκεί θα συναντήσουμε τη Σοφία Ξανθοπούλου, η οποία θα μας δώσει όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και εκεί θα σας πάω επίσης με τραγουδάρα, έτσι για να σας φτιάξω λίγο τη διάθεση, ειδικά τους οδηγούς, να δώσω λίγο παραπάνω κουράγιο. Για αυτούς που είναι στην περιφερειακή από την είσοδο του K12 έχουμε χαμηλές ταχύτητες, όπως και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, για όσους έχουν μέτωπο προς το κέντρο, Εγνατία προς την... Εδώ από τη Μοναστηρίου προς το Βαρδάρι έχουμε πολύ πολύ κίνηση. Τσιμισκή μποτιλιαρισμένη. Λεωφόρος Νίκης το κουτσοπαλεύει. Εντάξει, λίγο έτσι, λίγο αλλιώς πάει. Πάντα ανεβάζετε λίγο δονήσεις. Κουνιόμαστε και λίγο στο ρυθμό. Δεν έχει και πολύ ζέστη σήμερα. Δεν θέλω δικαιολογίες. Δεν υπάρχει για κανέναν. Ούτε θα κουβαλάτε air condition, ούτε τίποτα σήμερα. Τα air condition στην άκρη.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ωραία είναι 3 στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Την ανάγκη η χώρα να αποκτήσει ένα νέο συνταγματικό πλαίσιο που να συμβαδίζει με την εποχή μας, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στη Βουλή στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Δεν δεχόμαστε μαθήματα θεσμικότητας από μια κυβέρνηση που δεν σέβεται τους θεσμούς, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στη Βουλή. Η συνταγματική αναθεώρηση θωρακίζει το αστικό κράτος και τις αντιλαϊκές πολιτικές, τόνισε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας. Ο κύριος Μητσοτάκης θέλησε στη σημερινή του συνέντευξη να πείσει τους πολίτες ότι όλα βαίνουν καλώς, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, σχολιάζοντας τη σημερινή συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη και προσθέτει: Το μόνο που δεν κατάφερε ήταν να απαντήσει στα πραγματικά προβλήματα που δημιούργησε η κυβέρνησή του. Καθαρό μήνυμα ότι οι εκλογές δεν πρόκειται να γίνουν το φθινόπωρο, έστειλε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας το πρωί στο τηλεοπτικό σταθμό Open, επιμένοντας ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να υλοποιεί το πρόγραμμά της μέχρι την εξάντληση της τετραετίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσπάθησε σήμερα να φανεί ως αξιόπιστος, ενώ έχει κρυθεί ως βαθιά αναξιόπιστος, δήλωσε εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Εγκάλεσε τάχα το ΠΑΣΟΚ ότι όταν είναι σε αντιπολίτευση μπορείς να πεις τα πάντα, ενώ εμείς έχουμε κοστολογήσει το πρόγραμμά μας, διευκρίνησε ο κύριος Τσουκαλάς. Το σύστημα αυτόματης προστασίας ηρμών ETCS δεν λειτουργεί σήμερα στον ελληνικό σιδηρόδρομο, παρότι είναι εγκατεστημένο, δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος των Σιδηροδρόμων Ελλάδας, Χρήστος Παλιός, μιλώντας στην ακρόαση των υποψηφίων για πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας στην Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής, απαντώντας σε ερώτηση της βουλευτού του ΠΑΣΟΚ Μιλένας Αποστολάκη. Ο κύριος Παλιός είπε ότι το αυτόματο σύστημα πέδησης είναι εγκατεστημένο και αδειοδοτημένο στα περισσότερα τμήματα του δικτύου, αλλά δεν λειτουργεί. Ο βασικός σιδηροδρομικός άξονας Αθήνα-Θεσσαλονίκη θα διαθέτει 100% τηλεδιοίκηση, 100% σηματοδότηση και 100% εγκατεστημένο το αυτόματο σύστημα πέδησης ως το τέλος Αυγούστου, δήλωσε εκ νέου ο Διευθύνων Σύμβουλος των Ελληνικών Σιδηροδρόμων, Χρήστος Παλιός. Αλλαγή στο σκηνικό του καιρού αναμένεται σήμερα, με την κακοκαιρία να διαδέχεται τον μίνι καύσωνα. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο, σύμφωνα με το οποίο η κακοκαιρία θα χτυπήσει τις περισσότερες περιοχές της χώρας ως το πρωί του Σαββάτου. Τα πρώτα μαύρα πυκνά σύννεφα σχηματίστηκαν πάνω από τη Χαλκιδική, η οποία αναμένεται να πληγεί από την κακοκαιρία εξπρές με πιθανές χαλαζοπτώσεις. Το πρωί, στα ανοιχτά της Ιθονίας, μεταξύ δεύτερου και τρίτου ποδιού, καταγράφηκε ένας μικρός υδροστρόβιλος. Κλειστός ο περιφερειακός στη Θεσσαλονίκη εξαιτίας των εργασιών του flyover. Από τις 11 το βράδυ ως τις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Με 1.700 προσκεκλημένους η απόψινή δεξίωση στον Προεδρικό Μέγαρο για την 52η επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας. Στη Θεσσαλονίκη θα γίνει μια ξεχωριστή μουσική εκδήλωση αφιερωμένη στη συμπλήρωση 52 ετών από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στις 8 το βράδυ στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης. Κεντρική ερμηνεύτρια θα είναι η σπουδαία τραγουδίστρια Μαρία Φαραντούρη και θα συμμετέχει επίσης ο Παναγιώτης Καραδημήτρης. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης θα απονείμει τιμητική διάκριση στη Μαρία Φαραντούρη, αναγνωρίζοντας την πολύτιμη προσφορά της στον αντιδικτατορικό αγώνα. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν σε έκθεση φωτογραφίας από το φωτογραφικό αρχείο του Βασίλη Μποζίκη, η οποία παρουσιάζει ιστορικά στιγμιότυπα και πρόσωπα της περίοδου. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Σε συναγερμό βρίσκεται η Γαλλία, καθώς περιοχές βρίσκονται στο έλεος πύρινης λέλαπας. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός δήλωσε σήμερα ότι η Ισπανία και οι γειτονικές χώρες βιώνουν δραματική κατάσταση εξαιτίας των σφοδρών πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν ταυτόχρονα, κυρίως αρκετές από αυτές κοντά στη Μαδρίτη. Η Ισπανία ζήτησε την αποστολή 4 αεροπορικών μέσων, ενεργοποιώντας το Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αίτημα στο οποίο ανταποκρίθηκε η χώρα μας, στέλνοντας 2 Καναντέρ. Περισσότεροι από 120 εκατομμυριούχοι στη Βρετανία ζητούν να πληρώνουν περισσότερους φόρους και καλούν τη νέα κυβέρνηση να επιβάλλει υψηλότερη φορολογία στους πολύ πλούσιους. Επόμενη ενημέρωσή σας με ειδήσεις στις 4.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Αν η Κρήτη είχε ήχο, θα ήταν Λύρα. Αν είχε γεύση, θα ήταν Αντικριστό. Και αν είχε τον δικό της κήπο, θα λεγόταν ο Κήπος Restaurant and Bar. 5η 6 Αυγούστου, οι φωτιές ανάβουν, οι λύρες κουρδίζονται και η παράδοση ζωντανεύει σε μια ξέχαστη μουσικογαστρονομική εμπειρία. Ανακαλύψτε την αυθεντική τέχνη του Αντικριστού μέσα από ένα σύγχρονο κριτικό μενού εμπνευσμένο από τη γη και τις γεύσεις της Κρήτης. Στη σκηνή, η μοναδική Γεωργία Νταγάκη live με τη μοναδική λύρα και τη μαγευτική φωνή της. Η Κρήτη όπως αξίζει να τη ζήσεις. 5η 6 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ο Κήπος Restaurant and Bar δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Περιορισμένες θέσεις. Κρατήσεις στο more.com.
3: Νίκος Ξυλούρης, ο αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Τετάρτη 29 Ιουλίου, Θέατρο Δάσους, Θεσσαλονίκη. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά, στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
4: Φεστιβάλ Ολύμπου, Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
5: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
6: Λυσιστράτη είσαι!
5: Μην το πεις.
7: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
5: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
4: 25 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Δίου.
8: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
9: Με την υποστήριξη FM 100, TV 100.
2: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
10: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.
1: Εξακολουθούμε να έχουμε πάρα πολύ κίνηση στο κέντρο της πόλης αυτή τη στιγμή και στην περιφερειακή μας, το ρεύμα που έχει μέτωπο προς τα δυτικά από το ύψος της Πηλαίας μέχρι και την ανηφόρα του Σέιξου είναι το μποτιλιάρισμα. Κωνσταντίνου Καραμαλή διατηρεί μια σχετικά καλή εικόνα, ομαλήνη κυκλοφορία. Υπάρχει όγκος οχημάτων δηλαδή, αλλά είναι μικροκαθυστερήσεις αυτές που έχουμε. Η Εγνατία είναι αρκετά φορτωμένη, κυρίως το ρεύμα που έχει μέτωπο προς το Βαρδάρι. Τσιμισκή επίσης φορτωμένη, Λεωφόρος Νίκης και αυτή από την Αριστοτέλους και μετά. Πράγμα που σημαίνει ότι ό,τι και να κάνετε, θα το κάνετε παρέα με τη Βιταμίνη έως και τις 4 που θα είμαστε παρεούλα. Το γνωστό μποτιλιάρισμα φυσικά στην Ευκαρπία, από το γνωστό σούπερ μάρκετ μέχρι και την έξοδο της Πολύχνης. Βλέπω κίνηση και στο Φίνικα, εκεί στα φανάρια της Εθνικής Αντιστάσεως, τα γνωστά φανάρια, το μεγάλο φανάρι. Βασιλίση Όλγα και αυτή έτσι με κάποιες καθυστερήσεις. Μανώλη Ανδρώνικου μποτιλιαρισμένη. Θα μου κάνετε λίγη υπομονή παραπάνω. Τι δεν υπάρχει κάτι άλλο να κάνουμε. Είπαμε, θα ανεβάσουμε λίγο την ένταση από το ραδιόφωνο και όλα καλά. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στον τοίχο μας, γιατί έχετε ήδη ξεκινήσει να περνάτε. Να αφήνετε τα υπέροχα αποτυπώματά σας. Νάτι και η Έλενα με τον Μπάμπη μας. Να στείλουμε πολλά πολλά φιλιά, όπως και στην Τασούλα με τον Δημήτρη στην Τούμπα. Στο Γιώργο Φεστερή θα στείλουμε την αγάπη μας, στο Γιάννη και την Ελένη της καρδιάς μας. Ο Γιώργος μας είναι εδώ, να στείλουμε και εκεί φιλιά, όπως και στην Ξάνθη. Θα στείλουμε, όχι θα στείλουμε στην Ξάνθη, θα στείλουμε στην Ορεστιάδα και θα στείλουμε και στη Θεσσαλονίκη, στο μαράκι μας και στον Πάπη μας στην Ξάνθη, στην Ορεστιάδα. Η Σοφία μας είναι από τη Βέρεια εδώ, πολλά πολλά φιλιά και στην Ευγενία στη Βέρεια, στην Ευγενία στο κέντρο. Στον αγαπημένο μου Παντελή, ο οποίος έχει κάνει μια υπέροχη ανάρτηση έτσι να μας δείξει αρχαία ευρήματα με θέμα την Οδύσσια που είναι και στα πάνω της αυτή την περίοδο. Αν και η Οδύσσια θα πρέπει να είναι πάντα στην επικαιρότητα και πάντα όλοι... Να επιθυμίσω, θα το πω ότι πολύ μεγάλοι ηγέτες και μεγάλοι άνθρωποι αυτού του πλανήτη κοιμόντουσαν ή κοιμούνται ακόμη με την Οδύσσια και την Ιουλιάδα στο κατά το κεφάλι τους. Βλέπω τον Ιδροστόφυλλο τώρα που πέρασε από τον κόλπο του Αγίου Όρους και λέω τι συγκλονιστική που είναι η φύση και πραγματικά φαινόμενα που δεν τα έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα. Η Άννα και η Φανή είναι εδώ, θα στείλουμε πολλά πολλά φιλιά. Η Ελένη μας είναι εδώ, πολλά φιλιά. Η Μαρία και ο Γιάννης από το Γαλάτσι. Η Σύση μας είναι εδώ. Η υπεραγάπη μας είναι πάντα εδώ και νομίζω ότι και εμείς μπορούμε να ξεκινήσουμε μουσικά πλέον αυτή την ώρα. Έλεγα κάτι ογκώδη που τα παρατήσανε από το Δήμο Σιθωνίας, από μια κάμερα που τους έπιασε σε χωματερή παράνομη. Μια κάμερα είδα, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει όλο αυτό που είδα, αλλά η κάμερα αποτυπώνει αυτά που γίνονται. Περιμένω να το δω και επίσημα σε θέμα για να το συζητήσουμε.
6: Βάλτε τις μπότες σας, μας προετοιμάσανε για αυτές.

Είναι η ώρα που τις φοράς και τρέχεις. Μπαίνεις στο ρυθμό και... Λοιπόν, καταληκτική ημερομηνία σήμερα για τις φορολογικές δηλώσεις. Τα πρόστιμα μας έχουν πει ότι θα είναι τσούχτερα για όσους δεν κάνουν. Αλλά κάτι άλλο νομίζω και ίσως περισσότερο τους περισσότερους από εμάς. Επιστροφή ενοικίου. Υπάρχουν 6 σως, λέει, στο ε1 για να μην χαθούν τα χρήματα. Γιατί υπάρχει ένας κίνδυνος να χάσουν επιστροφή ενοικίου, την αντιμετωπίζουν αυτόν τον κίνδυνο χιλιάδες φορολογούμενοι λόγω λαθών στο έντυπο ε1. Λοιπόν, τι μας λένε λοιπόν οι ειδικοί? Αναγραφή ετήσιας δαπάνης στους κωδικούς 811 και 816 αλλά και 817 με 822 αν είναι φοιτητική η στέγη. Επιμερισμός σε συνενοικιαστές σε συμβόλαια με περισσότερους του ενός μισθωτές ή ιδιοκτήτες. Πρέπει να επιμερίζονται αυστηρά αναλόγα στους αντιστοίχους κωδικούς. Ορθός υπολογισμός, οικονομική ενίσχυση αντιστοιχή στο 1/12 της συνολικής ετήσιας δαπάνης ενοικίου. Σε περίπτωση αλλαγής κύριας κατοικίας εντός του έτους, τα καταβληθέντα ποσά δηλώνονται και χωρισμένα για κάθε ακίνητο. Είναι υποχρεωτική συμπλήρωση του αριθμού της δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης στους κωδικούς 081-086 και φυσικά η δήλωση ενεργού τραπεζικού λογαριασμού στην πλατφόρμα της ΑΔΕ. Αυτά για όσους παίρνουν και δικαιούνται επιστροφή ενοικίου. Από ό,τι θυμάμαι είναι πολύ πολύ χαμηλό το... Μικρό το ποσό το οποίο μπορείς να... Δηλαδή για αυτοί που το δικαιούνται είναι νομίζω ελάχιστη. Νομίζω ελάχιστη. Ή μπορεί να είναι και πάρα πολύ για να μην το ξέρουμε, γιατί με τους μισθούς που κυκλοφορούν αυτή την ώρα πολύ πιθανόν είναι και πάρα πολύ. Υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια. Ένα από αυτό είναι το... το σύνολο των αποδοχών που έχει κατά τη διάρκεια ενός έτους. Και νομίζω ότι αυτό είναι στο όριο των 7.000, εάν θυμάμαι καλά, αν δεν έχει αλλάξει κάτι. Μετά την έφοδο λοιπόν της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στα γραφεία της εταιρείας που είχαμε αναφερθεί χθες για τα 200 σπιτάκια ανακύκλωσης, διαβάζω ότι η εταιρεία ανακοίνωσε την πάυση της λειτουργίας της. Μάλιστα. Σαν να τους χτύπησε ένα ρεύμα ξαφνικά δηλαδή. Έτσι, μπαμπαμ γίνονται αυτά. Όχι, για να μην λέτε. Ότι δεν είμαστε γρήγοροι στην Ελλάδα.

Κυκλοφορεί μια φήμη τελευταία που διαβάζω έτσι σε διάφορα site ότι ο Elon Musk θέλει να χρηματοδοτήσει, έχει σαν ιδέα δηλαδή, να χρηματοδοτήσει την Οδύσσεια στα αρχαία ελληνικά σε σκηνοθεσία του Mel Gibson. Έτσι δηλαδή λένε ότι αποδέχτηκε την πρόταση για τη χρηματοδότηση αυτής της μεταφοράς με 100 εκατομμύρια δολάρια τη σκηνοθεσία της υπερπαραγωγής να αναλάβει ο Mel Gibson και να γυριστεί εξ ολοκλήρου στην αρχαία ομυρική διάλεκτο. Και βέβαια παράλληλα θα επιδιωχθεί απόλυτη ιστορική ακρίβεια στα πλοία, τα όπλα και τους διαλόγους. Αναφέρονται στο Mel Gibson και θέλει να συνεργαστεί μαζί του γιατί έχει εμπειρία σε ταινίες με αρχαίες γλώσσες. Ο Elon Musk είναι... θαυμάζει τον ελληνικό πολιτισμό. Ο Elon Musk είναι ένας από αυτούς που διαβάζουν Όμηρο. Πολλές φορές τον έχουμε δει να δημοσιεύει ελληνικά γράμματα, λέξεις, αρχαία αποφθέγματα στο λογαριασμό του στο Twitter. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να ισχύσει για να γίνεται κάτι τέτοιο. Ντόρος, δεν νομίζω ότι θα προχωρήσουν σε κάτι τέτοιο. Απλά γίνεται ντόρος αυτή την περίοδο και ακούγονται όλα. Ό,τι ακούγεται, εμείς εδώ είμαστε για να το συζητήσουμε και να τοποθετηθούμε αν χρειαστεί. Προς το παρόν τοποθετούμαστε στην μία μεριά, εκεί που οι δονήσεις είναι πολύ πολύ υψηλές και οι ρυθμοί το ίδιο, ανεβασμένοι.

Έχουμε πυρκαγιά στην περιοχή Παράδεισος, εκεί στο Νέο Μαρμαρά, όπου ξέσπασε πριν από λίγη ώρα πυρκαγιά, την οποία το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε περίπου πριν από μισή ώρα. Κινητοποιήθηκε άμεσα με επίγειες δυνάμεις. Ήδη στο μέρος, στο σημείο, βρίσκονται 18 πυροσβέστες, μία ομάδα πυροσβεστών της 5ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα. Υπάρχει και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Θα γίνει φυσικά και έλεγχος από τον ακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Χαλκιδικής για τα αίτια της πυρκαγιάς. Προς το παρόν είμαστε στην κατάσβεση. Ευτυχώς έχουμε και τους Μολδαβούς πυροσβέστες στην διάθεσή μας, που βοηθούν πάρα πολύ.

το σχέδιο για την ανάπλωση της ΔΕΘ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στέλιος Αγγελούδης δήλωσε ότι νικήσαμε με τον πιο ουσιαστικό τρόπο, βεβαίως περισσότερο πράσινο, ζήτησε και ο Δήμαρχος. Δεκατρία στρέμματα έχει ο Δήμος στην κυριότητά του εντός της ΔΕΘ. Και προκειμένου να παραχωρήσει τη χρήση του χώρου αυτού, έθεσε και συγκεκριμένους όρους και πολύ σωστά έκανε. Νομίζω ότι όλα θα γίνουν όπως πρέπει για την ΔΕΘ. Θα γίνει ένα ωραίο μητροπολιτικό πάρκο, έτσι όπως το αξίζει η Θεσσαλονίκη και το ζητάει. Εν τω μεταξύ περνάει πάρα πολύ γρήγορα η ώρα, οπότε νομίζω ότι μπορούμε να πάμε και στο επόμενο τραγούδι που θα μας οδηγήσει στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε για την τελική ευθείωση για τις 4. Σας θέλω εδώ. Μείνετε στην παρέα να ανεβάσουμε δονήσεις όσο γίνεται.

0: ακούγεται δυνατά.
1: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
0: Αν η Κρήτη είχε ήχο, θα ήταν λύρα. Αν είχε γεύση, θα ήταν Αντικριστό. Και αν είχε τον δικό της κήπο, θα λεγόταν ο Κήπος Restaurant and Bar. 5η 6 Αυγούστου, οι φωτιές ανάβουν, οι λύρες κουρδίζονται και η παράδοση ζωντανεύει σε μια ξέχαστη μουσικογαστρονομική εμπειρία. Ανακαλύψτε την αυθεντική τέχνη του Αντικριστού μέσα από ένα σύγχρονο κριτικό μενού εμπνευσμένο από τη γη και τις γεύσεις της Κρήτης. Στη σκηνή, η μοναδική Γεωργία Νταγάκη live με τη μοναδική λύρα και τη μαγευτική φωνή της. Η Κρήτη όπως αξίζει να τη ζήσεις. 5η 6 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ο Κήπος Restaurant and Bar δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: Έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
1: Μίδια.
0: 30 και 31 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσος.
1: Προπόληση ticketservices.gr.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
3: Νίκος Ξυλούρης, ο αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Τετάρτη 29 Ιουλίου, Θέατρο Δάσους, Θεσσαλονίκη. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
4: Φεστιβάλ Ολύμπου, Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
5: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
6: Λυσιστράτη είσαι!
5: Μην το πεις.
7: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
5: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
4: 25 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Δίου.
8: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
9: Με την υποστήριξη FM 100, TV 100.
10: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
11: Βιταμίνη P.
12: Μόνο.

0: Βλέπουμε και τον κόσμο που ανησυχεί τώρα και στέλνουν διάφοροι και στο Facebook αν υπάρχει κάποια φωτιά. Λοιπόν, ναι, έχει χύσει και 112 στην περιοχή. Είπαμε, στον Παράδεισο του Μαρμαρά είναι η φωτιά αυτή την ώρα. Υπάρχει και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Και είναι λογικό να υπάρχει ανησυχία. Υπάρχουν βέβαια οι πυροσβέστες, είναι εκεί, οι πυροσβεστικοί είναι εκεί. 18 άντρες της πυροσβεστικής βρίσκονται ήδη στο σημείο. 18 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα. Τα έχουμε δώσει από την ώρα που ήρθε η πρώτη πληροφορία.
1: Ποτέ δεν πρόκειται να γίνω του χεριού σας. Μη σας ξοδεύω.
0: Ευτυχώς έχουμε καλά νέα για το κοριτσάκι που βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Πολύχρονο. Ανέκτησε τις αισθήσεις της στην Τρίτη Κάρπα. Βοήθησε πάρα πολύ και ο ναυαγωσός της που βρισκόταν στην περιοχή. Η ναυαγωσόστρια. Πολύ πολύ σημαντικό να υπάρχουν λοιπόν ναυαγωσώστες στις παραλίες. Δεν είναι η πρώτη φορά φέτος που ναυαγωσώστες ή ναυαγωσώστρια σώζουν τη ζωή ανθρώπων και μάλιστα τώρα μιλάμε για ένα μωράκι 2,5 ετών, ένα παιδάκι. Με αυτή τη διαδικασία μπήκαμε, αυτά τα νέα μπήκαμε στην τελική μας ευθεία και με την υπέροχη Κρινιό Νικολάου, το σωστό και το λάθος. Πάρα πολύ κίνηση βλέπουμε στην πόλη μας και στις κεντρικές οδικές αρτηρίες. Εγνατία, Τσιμισκή, Λεωφόρος Νίκης με αρκετά μεγάλο όγκο οχημάτων, ακόμη και η Ολύμπου από ό,τι βλέπω. Έχει αρκετή κίνηση, όχι όμως αποτρεπτική, έτσι, μπορείτε να περάσετε, να τα διασχίσετε. Για την Αγία Σοφία και μετά τα πράγματα είναι πολύ πολύ καλά. Για όσους έρχονται προς τον Βαρδάρη από την Εγνατία, έχουμε μποτιλιάρισμα καθ' όλο το μήκος, όπως και στην Τσιμισκή έχουμε ένα τεράστιο μποτιλιάρισμα, 3 Σεπτεμβρίου μποτιλιαρισμένοι. Δεν ξέρω, λες και βρισκόμαστε το Σεπτέμβριο που έχουν επιστρέψει όλοι, είναι η κίνηση που βλέπω αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης μας. Μανώλη Ανδρώνικου και αυτή μποτιλιαρισμένη για να βγείτε στην Τσιμισκή, Αγγελάκη μποτιλιαρισμένη. Γενικώς υπάρχει πολύ πολύ μεγάλος όγκος οχημάτων, κυρίως στο κέντρο και για όσους έρχονται προς το κέντρο. Είπαμε, μέχρι και το Βαρδάρι Εγνατία είναι μποτιλιαρισμένη. Βλέπω και την Κωνσταντίνου Καραμαλή μποτιλιαρισμένη από τη Μιχαήλ Ψελού, από το Αλατίνι μέχρι και την Μπότσαρη. Αντί να φεύγουν προς Χαλκιδική, επιστρέφουν αρκετοί. Ο περιφερειακός από τον ΚΑΠΑ 12 έχει το πρώτο μποτιλιάρισμα και αυτό δημιουργεί το μεγάλο όγκο οχημάτων να μετακινείται προς την Κωνσταντίνου Καραμαλή. Ενώ το μποτιλιάρισμα ουσιαστικά είναι από τα Κωνσταντινοπολίτικα μέχρι την ανηφόρα του Σέιξου. Θα πάω γρήγορα στα δικά μας τα μουσικά, να φύγουμε, να πάμε στα άλλα τα ξένα που αγαπάτε και θέλετε κι εσείς και θα το στείλω και στον Παντελή μου στο κέντρο αυτό, γιατί αγαπάει ιδιαίτερα τους Cure.

Παρακολουθώ πως κάποιες σελίδες, κάποιες σελίδες ενημέρωσης δηλαδή, που παρακολουθούμε τα δημοσιογραφικά, τα ενημερωτικά, έτσι όπως τα παρακολουθώ μέσω διαδικτύου, πως παρουσιάζουν το ίδιο θέμα διαφορετικά ανάλογα με το τι θέλει κάποιος να κρύψει ή όχι. Είχαμε 8 συλλήψεις και βρήματα μαμούθ σε αστυνομική επιχείρηση εχθές στην περιοχή του Δεδροποτάμου. Συνελήφθησαν συνολικά 8 άνδρες από 24 έως 54 ετών, 24 έως 54. Εντοπίστηκαν αρχικά 5 άτομα που να εξέρχονται από 3 διαφορετικές κατοικίες, έχοντας στην κατοχή τους μικροποσότητες ναρκωτικών ουσιών που μόλις είχαν προμηθευτεί. Οι άνδρες της δίωξης, επέμβαση ναρκωτικών, της διέθεσης δίωξης και ξιχνίασης εγκλημάτων, ακολούθησαν στοχευμένους εφόδους στα εν λόγω σπίτια. Θα σας πω ότι κατασχέθηκαν σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών, περίπου 1,5 κιλό κατέργασης κάναβης, ποσότητα κοκαίνης, MDMA, κατεργασμένη κάναβη, 2 σύριγγες με υγρή ναρκωτική ουσία που δεν γνωρίζουν ακριβώς τι ουσία είναι αυτή. Εντοπίστηκαν 1.905 ευρώ σε μετρητά, κινητά τηλέφωνα, ζυγαριές ακριβίες, ένα πλήρες σύστημα παρακολούθησης με 5 κάμερες. Έτσι λοιπόν, αν δείτε κάπου μία είδηση που να λέει ότι να, ήταν σε ένα χώρο, είχαν 5 κάμερες και παρακολουθούσαν τον δρόμο και από εκεί γινόταν η διακίνηση και όλα τα σχετικά, αλλά δεν λέει λεπτομέρειες. Σας λέω εγώ λοιπόν ότι όλη αυτή η επιχείρηση έλαβε χώρα στον Δεδροπόταμο.

Και αφού ανακοινώθηκαν οι βάσεις, άρχισαν οι γονείς ήδη να πηγαίνουν στις πόλεις που πέρασαν τα παιδιά τους και να ψάχνουν να δουν τι θα κάνουν με τις φοιτητικές στέγες, με τη φοιτητική στέγη. Έχουμε σημαντική αύξηση στις τιμές των ενοικίων, τουλάχιστον στη Θεσσαλονίκη. Στις περιοχές γύρω από τα Απιθύτα και το Παμάκ, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Μεγαλύτερες αυξήσεις, πολύ υψηλές οι τιμές. Και να δω πραγματικά πώς θα τα καταφέρουν για άλλη μια φορά οι Έλληνες γονείς να στηρίξουν τα παιδιά τους. Να στείλω την αγάπη μου στη Μαρθούλα, δίπλα τη γειτόνισσα, στη Μαρία μας που είναι λίγο παρακάτω και στην Αντιγόνη μας που είναι λίγο ακόμη παρακάτω και λίγο πιο κάτω δηλαδή. Γιατί η περιοχή στηρίζει, βιταμίνη B. Οι γείτονες στηρίζουν. Και αυτό είναι υπέροχο. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα στη γειτονιά, είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα και στον αέρα.

τραγούδι για την πυροσβεστική είναι αυτό. Φωτιά, ανοίξε το δρόμο γιατί βιάζομαι. Αυτό λέει το τραγούδι. Φωτιά στο ανθόφυτο Ετωλοκαρνανίας. Εκεί κηρύττει δασική έκταση. Σηκώθηκαν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Μαζί φυσικά με 40 πυροσβέστες, πεζοπόρα τμήματα της 6ης ΕΜΟΔΕ, 13 πυροσβεστικά. Όλοι μαζί, εκεί δυνατά.

Και τώρα που είπα να ανοίξω το δρόμο, γιατί κάποιοι βιάζονται και σίγουρα ένα τραγούδι της πυροσβεστικής, δεν είναι μόνο της πυροσβεστικής, είναι και των ασθενοφόρων και της αστυνομίας. Και γενικώς μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Προχθές το πρωί έτσι περνούσε ένα ασθενοφόρο, είχε ανάψει τις σιρήνες του, τους φάρους του και προσπαθούσε να περάσει εδώ από τα φανάρια της μοναστηρίου. Και πολλοί οδηγοί ήταν πραγματικά απαθείς και δεν μπορούσα να καταλάβω πραγματικά τι συνέβαινε εκείνη την ώρα. Είναι δυνατόν να ακούς τη σιρήνα? Όλοι ξέρουμε ότι όταν ακούμε μία σιρήνα, κάνουμε στην άκρη, κοιτώντας από τον καθρέφτη μας πάντα, διακριτικά να ανοίξουμε την λωρίδα στην οποία διευκολύνεται το όχημα, το οποίο πρέπει κάπου να πάει να δώσει, να προσφέρουν βοήθεια οι άνθρωποι που βρίσκονται μέσα σε αυτό. Και εμείς καθόμαστε και μπορεί να ακούμε τα τραγούδια μας, να μιλάμε στο τηλέφωνο, να μαλώνουμε. Το νου μας στο δρόμο, στο τιμόνι, και πάντα να βοηθάμε και να δίνουμε διάδρομο, να ανοίγουμε το διάδρομο, το δρόμο όλο, για οχήματα τα οποία είναι σε έκτακτη ανάγκη και σε έκτακτες κλίσεις.

Να τα λέω για το δρόμο. Είχαμε και ένα ακόμη ατύχημα στο δρόμο της Χαλκιδικής. Στο πρώτο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Παλαιοχώρας Ιερισσού, δύο υιοταχοί συγκρούστηκαν με τοπικά. Ευτυχώς έχουμε μόνο τραυματίες από εκεί. Προσοχή, προσοχή, προσοχή. Εν τω μεταξύ, ξανανέβηκε η τιμή της βενζίνης. Σας είχα πει που είχα βάλει 1,85. Πρέπει να μπερδεύτηκα σε εκείνο το βενζινάδικο και δεν έβαλα εγώ. Τόσο είχα δει όμως ότι ήταν η τιμή της βενζίνης. Και έλεγα, μα πώς έγινε αυτό, πήγανε κατευθείαν οι εκπτώσεις, ακόμα δεν το είπε ο πρωθυπουργός μας. Πρέπει να μπερδεύτηκαν για μια μέρα, γιατί επέστρεψε στην κανονική της τιμή η βενζίνη στα 95-96. Και σήμερα έβλεπα σε βενζινάδικα 2,01. Τι έγινε ρε παιδιά πάλι για τη βενζίνη? Προσεκτική να μου είστε στο δρόμο, πραγματικά, δηλαδή μην αφήνετε ούτε τον ενθουσιασμό σας, ούτε τα νεύρα σας να σας παρασύρουν την ώρα που οδηγείτε και να μην προσέχετε το δρόμο. Οτιδήποτε έχετε να κάνετε, κάντε το μετά που θα κατεβείτε και θα αφήσετε το τιμόνι από τα χέρια σας.

Ακυρώνεται και η παράσταση «Ο Σόζον Εαυτόν Σωθήτο» που επρόκειτο να λάβει χώρα στην Κασάνδρα Χαλκιδικής. Με γνώμονα την ασφάλεια των θεατών, των συντελεστών και του προσωπικού ανακοινώνει το θέατρο και είναι λογικό. Το κακό με αυτές τις παραστάσεις είναι ότι επειδή είναι κλεισμένα τα προγράμματα των ηθοποιών, δεν έχεις δυνατότητα να τα δεις την επόμενη μέρα, ας πούμε. Γιατί το πρόγραμμά τους είναι κλεισμένο. Τα ευχάριστα νέα είναι ότι ξυπνάει σταδιακά η 7χρονη από τη Μολδαβία που είχε τραυματιστεί στο τροχαίο το άλλο τροχαίο μεγάλο της Χαλκιδικής.

Έτσι και σήμερα, και σήμερα τα πήγαμε πολύ καλά και πολύ χαίρομαι γι' αυτό που είμαστε όλοι καλά. Violent Femmes, Blister in the Sun, για λίγα δευτερόλεπτα ακόμη. Εκεί που χαμηλώνει λες τώρα τι θα γίνει.

0: Και στη Θάλια μου να στείλω πολλά φιλιά και πολλές αγκαλιές με τις ωραίες φωτογραφίες που ανεβάζει εκεί στον τοίχο της. Φυσικά μου, καλό μεσημέρι και σε σένα. Καλό, ας το πω, μεσήμερο φτάσαμε πλέον, πάει και το μεσημέρι. Και κάπου εδώ πραγματικά έχουμε φτάσει σε ακόμη μια άλλη μια φορά στο σημείο που σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για την υπέροχη παρέα που κάναμε και σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στις 2:30. Εδώ θα είναι η βιταμίνη για τα δικά μας 90 λεπτά. Εύχομαι πραγματικά όσοι ξεκινάτε άδειες να περάσετε καταπληκτικά, να το απολαύσετε, να ξεκουραστείτε, να κάνετε πράγματα διαφορετικά. Να διακόψετε από την καθημερινότητά σας και να επιστρέψετε ανανεωμένοι. Φρούτα και λαχανικά, μην ξεχνάτε να ενισχύουν τον οργανισμό σας και τον οργανισμό μας. Καταναλώνουμε νερά και να μένουμε πάντα ενυδατωμένοι. Κάνουμε και τις καλές μας πράξεις, γινόμαστε και καλύτεροι άνθρωποι, έτσι να ανταμώσουμε ακόμη καλύτεροι ως καλύτεροι άνθρωποι τη Δευτέρα εδώ στις 2:30. Έως τότε να ευχηθώ τα καλύτερα σε όλους. Να μην προσέχετε πάρα πολύ τον εαυτό σας, δεν έχετε άλλον και δεν έχουμε άλλον. Ένας είναι να τον προσέχουμε. Μέχρι τη Δευτέρα. Παραμένετε συντονισμένοι στον FM 100 στις 4 ακριβώς. Η Σοφία Ξαδοπούλου με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο και αμέσως μετά στην παρέα σας η Δέσποινα Αυγερίδου με το αφιερωμένο της για εσάς για τις επόμενες 2 ώρες. Έως τη Δευτέρα στις 2:30. Έρως τη γυρίση, κύριε.
1: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή Παράδεισο στο Μαρμαρά Χαλκιδικής. Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες δυνάμεις με 18 πυροσβέστες για την κατάσβεση της φωτιάς. Στην περιοχή υπάρχει έντονη δραστηριότητα κεραυνών. Την ανάγκη η χώρα να αποκτήσει ένα νέο συνταγματικό πλαίσιο που να συμβαδίζει με την εποχή μας, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στη Βουλή κατά τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Με ευθεία και έντονη επίθεση στον Πρωθυπουργό για τον τρόπο διακυβέρνησής του, ξεκίνησε ο Νίκος Ανδρουλάκης την ομιλία του για τη συνταγματική αναθεώρηση. Τον κατηγόρησε για συστηματική ασέβεια του συντάγματος και για επιθέσεις στις ανεξάρτητες αρχές, παρασκηνιακές παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη, καταστρατήγηση του κανονισμού της Βουλής και του συντάγματος. Καθαρό μήνυμα ότι οι εκλογές δεν πρόκειται να γίνουν το φθινόπωρο, έστειλε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας το πρωί στον τηλεοπτικό σταθμό Open, επιμένοντας ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να υλοποιεί το πρόγραμμά της μέχρι την εξάντληση της τετραετίας. Ο κύριος Μητσοτάκης θέλησε στη σημερινή του συνέντευξη να πείσει τους πολίτες ότι όλα βαίνουν καλώς, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας τη σημερινή συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το μόνο που δεν κατάφερε ήταν να απαντήσει στα πραγματικά προβλήματα που δημιούργησε η κυβέρνησή του, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσπάθησε σήμερα να φανεί ως αξιόπιστος, ενώ έχει κριθεί ως βαθιά αναξιόπιστος, δηλώνει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Το σύστημα αυτόματης προστασίας ηρμών ETCS δεν λειτουργεί σήμερα στον ελληνικό σιδηρόδρομο, παρότι είναι εγκατεστημένο, δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος των Σιδηροδρόμων Ελλάδος, Χρήστος Παλιός. Όμως, μετά από λίγο τόνισε ότι ο βασικός σιδηροδρομικός άξονας Αθήνα-Θεσσαλονίκη θα διαθέτει 100% τηλεδιοίκηση, 100% σηματοδότηση και 100% εγκατεστημένο το ETCS ως το τέλος Αυγούστου. Αλλάζει ο καιρός σήμερα με την κακοκαιρία να διαδέχεται τον μήνυ καύσωνα. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο, σύμφωνα με το οποίο η κακοκαιρία θα χτυπήσει τις περισσότερες περιοχές της χώρας ως το πρωί του Σαββάτου. Η σύμβαση για την ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης θα έρθει προς συζήτηση στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης την Τετάρτη 29 του μηνός. Ήρθε η ώρα να επικυρωθεί μια προσπάθεια 2 ετών. Η σύμβαση παραχώρησης είναι ακριβώς όπως τη διεκδικούσαμε, αλλά με πολλές ασφαλιστικές νομικές δικλείδες, τονίζει ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης. Κλειστός θα είναι απόψε ο περιφερειακός λόγω των εργασιών για το flyover. Από τις 11 το βράδυ ως τα ξημερώματα του Σαββάτου θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό και στα διαρρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 και K6. Με 1.700 προσκεκλημένους η απόψινη δεξίωση στο περιοδικό Μέγαρο για την 52η επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας. Στη Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιηθεί μια ξεχωριστή μουσική εκδήλωση, η Γιορτή της Δημοκρατίας, αφιερωμένη στα 52 χρόνια από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στην Ελλάδα, από το Δήμο Θεσσαλονίκη στις 8 το βράδυ στο Δημαρχείο. Κεντρική ερμηνεύτρια, η σπουδαία τραγουδίστρια Μαρία Φαραντούρη. Στη διεθνή επικαιρότητα, φωτιές εκτός ελέγχου ξέσπασαν γύρω από τη Μαδρίτη. 19.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Οι αρχές προειδοποιούν ότι 2 από τα μεγαλύτερα μέτωπα δυτικά της Μαδρίτης κινδυνεύουν να ενωθούν, ενώ πάνω από 19.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στέλνει 4 πυροσβεστικά αεροσκάφη, 2 καναντέρ έστειλε η Ελλάδα. Τρομακτικές διαστάσεις έχει λάβει η φωτιά που κατακαίει τουριστική περιοχή στην νοτιοδυτική Γαλλία. Στο νομό της Ζηρών, στα νοτιοδυτικά της Γαλλίας, περίπου 800 πυροσβέστες συνεχίζουν να μάχονται με τη φωτιά που ξεκίνησε την Τρίτη και όπως φαίνεται στις εικόνες και η τεράστια έκταση. Υπολογίζεται ότι έχει ήδη καταστρέψει 100.000 στρέμματα. Περισσότεροι από 120 εκατομμυριούχοι στη Βρετανία ζητούν να πληρώνουν περισσότερους φόρους, καλώντας τη νέα κυβέρνηση να επιβάλλει υψηλότερη φορολογία στους πολύ πλούσιους. Επόμενη ενημέρωσή σας με το Δελτίο Ειδήσεων στις 5, ακολουθεί η εκπομπή αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
2: Μίδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12 μελή θίασο.
2: Μίδια.
3: 30 και 31 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσος.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Το άκουσες, το είπες.
6: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
5: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
6: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
5: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
7: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
8: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
7: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
8: στο παρκέ,
7: στην πόλη,
8: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
7: σχόλια,
8: αναλύσεις,
7: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
8: Με τον Σάκη Γκίνα.
7: Μεσημέρι στην πόλη.
9: Λα, λα, λα.
7: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
9: Λα, λα.
7: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
9: Πο, πο, πο.
7: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
9: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
7: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
5: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου.
10: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.

Λίγα λεπτάκια μετά τις 4. Καλησπέρα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Έλεγα χθες θα σας υποδεχθώ σήμερα με βροχές, με καταιγίδες, με έρηδες. Δεν έχουν έρθει ακόμη τα καιρικά φαινόμενα. Ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων από τη Σοφία Ξανθοπούλου ότι περιμένουμε τις επόμενες ώρες ισχυρές βροχοπτώσεις, ανέμους, καταιγίδες, βροχές, κεραυνούς. Όλα τα περιμένουμε. Ήδη σε κάποιες περιοχές έχουν αρχίσει. Στις Σποράδες, στη Χαλκιδική, σε Μαγνησία, ανεβαίνει και προς τα δω, προετοιμαστείτε. Λοιπόν, εμείς εδώ είμαστε να φτιάξουμε το δικό μας μικροκλίμα, όπως κάθε μέρα είναι το αφιερωμένο που μόλις ξεκίνησε εδώ στον FM 100, Δέσποινα Βγερίδου στο μικρόφωνο για τις επόμενες δύο ώρες, να προετοιμαστούμε και για το Μπουρίνι αλλά και για το Σαββατοκύριακο που έρχεται με φόρα.

Σήμερα συμπληρώνονται 52 χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα μας. Η γιορτή της δημοκρατίας παραδοσιακά γίνεται στην Αθήνα, στο Προεδρικό Μέγαρο, στους κήπους του Προεδρικού Μεγάρου, αλλά φέτος θα διεξαχθεί και εδώ, στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, με μια μουσική εκδήλωση αφιερωμένη στη συμπλήρωση των 52 ετών, όπως είπαμε, από την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Κεντρική ερμηνεύτρια της συναυλίας, η σπουδαία Μάρια Φαραντούρη, στην οποία μάλιστα θα απονεμηθεί και τιμητική διάκριση για τον αντιδικτατορικό της αγώνα. Έχοντας θέσει ως πρωταρχικό στόχο τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης ο Δήμος Θεσσαλονίκης, αλλά και την προάσπιση των δημοκρατικών αξιών, διοργανώνει αυτή την ιδιαίτερη εκδήλωση που αποτελεί έναν ελάχιστο φόρο τιμής σε όλους όσοι αγωνίστηκαν για την ελευθερία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την αποκατάσταση του δημοκρατικού πολιτεύματος, υπενθυμίζοντας τη διαχρονική αξία της δημοκρατίας ως θεμελίου της κοινωνικής συνοχής, της πολιτιστικής δημιουργίας, αλλά και της συλλογικής μνήμης. Σήμερα το βράδυ, λοιπόν, στις 8.30 στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, να σας πω ότι όλη η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά, για όσους δεν μπορέσετε να παρευρεθείτε, από τη Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκης στη V100. Με κεντρική ερμηνεύτρια, όπως είπαμε, τη σπουδαία Μαρία Φαραντούρη, μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του ελληνικού πολιτισμού, της οποίας η καλλιτεχνική διαδρομή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τους αγώνες για την ελευθερία και την δημοκρατία. Στη συναυλία συμμετέχει επίσης ο Παναγιώτης Καραδημήτρης και μία σπουδαία λαϊκή ορχήστρα.

αγαπημένα τραγούδια από την παγκόσμια jazz σκηνή, πρωτότυπες συνθέσεις και μια μουσική αφήγηση που ενώνει την μελωδική δύναμη της τρομπέτας με τη φωνή και το πιάνο. Όλα αυτά θα συμβούν σήμερα σε μια ατμοσφαιρική jazz βραδιά στο κτήμα Φλωριάν, εκεί στην Καμίλα στον Τρίλοφο. Το Invented Memories Trio του Γιώργου Αβραμίδη μας περιμένει σήμερα το βράδυ, μάλλον όχι το βράδυ, το απόγευμα στις 6, και ας ελπίσουμε ο καιρός να μην μας τα χαλάσει. Μια καλοκαιρινή jazz βραδιά λοιπόν με το τρίο Invented Memories του Γιώργου Αβραμίδη, αγαπημένα τραγούδια από την ιστορία της παγκόσμιας jazz σκηνής, ενορχιστρωμένα από τους χαρισματικούς μουσικούς του τρίο, μαζί με πρωτότυπες δημιουργίες του διεθνώς αναγνωρισμένου θεσσαλονικιού τρομπετίστα με την ιδιαίτερη καλλιτεχνική ταυτότητα. Μαζί με την Ατάσα Παυλίδου στη φωνή και τον Τάσο Κορκοβέλο στο πιάνο, μας περιμένουν σε μια μουσική αφήγηση που γεννά εικόνες, συναισθήματα, συνδέοντας τη μνήμη με το παρόν.

μουσικό φεστιβάλ, η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Πόρτο Βαλίτσα, στο Παλιούρι της Χαλκιδικής. Ξεκίνησε την προηγούμενη Παρασκευή με τους Salonic Brass Band και σήμερα τα 10 μπουζούκια, τι είπα, τα 10 μπουζούκια της Δόμνας μας περιμένουν μαζί με τον Ανδρέα Καρακώτα και την Σίση Ηλιάδου. Ενώ αύριο Παντελής Θαλασσινός και Πάνος Δημητρακόπουλος. Δίπλα στο Πέλαγος, λοιπόν, με ένα πρόγραμμα υψηλής αισθητικής που τα έχει όλα φέτος το καλοκαίρι, ενώνει τάγκο, ρεμπέτικο, λαϊκό, τραγούδι, τζαζ, μπάλκαν και έθνικ μουσικές, αλλά και αφηγήσεις για παιδιά και αφιερώματα σε σπουδαίους δημιουργούς. Στο Πόρτο Βαλίτσα, λοιπόν, για όσους έχουν κατοικοεδρεύσει στη Χαλκιδική, για όσους θα βρεθούν αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, δεν θα περάσουν καθόλου άσχημα.

0: Έχουμε και τις πρώτες ακυρώσεις λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων. Η προγραμματισμένη για σήμερα παράσταση «Ο σώζον εαυτόν σωθήτο» στο Αμφιθέατρο της Σίβηρης στην Κασάνδρα Χαλκιδικής ακυρώνεται λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων. Στη Χαλκιδική ήδη έχει και ανεμοστρόβιλους και βροχές και ο καιρός είναι χάλια. Θα την δούμε αυτή την παράσταση όμως από εβδομάδα, από Δευτέρα δηλαδή, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στο Θέατρο Κήπου. Είναι μια παράσταση σε σκηνοθεσία της Ταμίλας Ακουλιέβα, μια τρυφερή και γεμάτη ταμπεραμέντο θεατρική πρόταση που ζωντανεύει έναν κόσμο γεμάτο παρεξηγήσεις, πρόβες, έρωτες και ανατροπές, αποτείοντας παράλληλα φόρο τιμής στα ιστορικά μπουλούκια. Με φόντο λοιπόν έναν περιοδεύοντα θίασο, το έργο συνδυάζει χιούμορ, θεατρικές παρεξηγήσεις και ανθρώπινη ζεστασιά. Ο σώζον εαυτόν σωθήτο του Αντουάρντο Ντε Φίλιππο, με πολλά σαρδάμ σήμερα. Λοιπόν, στη σκηνή η σκηνοθέτηση Ταμίλα Κουλίεβα μαζί με Δημήτρη Παπα-Νικολάου, Θανάση Κουρλαμπά, Δανάη Παπά, Μιχάλη Πανάδη, Πάνο Κλάδη και Ιάσονα Βροχίδη. Από Δευτέρα μας περιμένει στο Θέατρο Κήπου.
1: Ευχαριστώ πολύ.

0: Ευχαριστούμε πολύ!
1: Αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Μια αλήθεια. Η μεγάλη επιτυχία του Θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αλήθεια του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 27 και 28 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια στο more.com.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
7: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος

Μια πολύ ιδιαίτερη βραδιά μας περιμένει και ελπίζω ο καιρός να μην τα χαλάσει εκεί στο σπίτι του φύλακα της Αλικής, που είναι υπέροχο στο Αγγελοχώρι. Αν δεν έχετε πάει, να πάτε φέτος το καλοκαίρι μια βόλτα. Η κινηματογραφική λέσχη Θεσσαλονίκης λοιπόν παρουσιάζει στο Αγγελοχώρι, στο σπίτι του φύλακα της Αλικής, ένα θερινό αφιέρωμα στο σύγχρονο ευρωπαϊκό κινούμενο σχέδιο με δύο ξεχωριστές ταινίες animation που συνδυάζουν ποιητική αφήγηση, ιδιαίτερη οικαστική ταυτότητα και ιστορίες γεμάτες φαντασία, μνήμη και συνέστημα. Σήμερα με ελεύθερη είσοδο, η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Σήμερα έχει το τρίο της Μπελβίλ. Εν τω μεταξύ, η δεύτερη ταινία, πριν σας πω τον τίτλο της, που θα παίξει τον Αύγουστο, είναι ακριβώς κάτω από εκεί που λέει η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Και λέει απαγορεύονται τα σκυλιά και οι Ιταλοί. Και νομίζω ότι λέει ότι απαγορεύεται είσοδος σε σκυλιά και Ιταλούς, για το υπόλοιπο κοινό η είσοδος είναι ελεύθερη. Αλλά είναι ο τίτλος της ταινίας, παιδιά, ναι. Δεν απαγορεύονται τα σκυλιά και οι Ιταλοί, όχι, μια χαρά επιτρέπονται όλα. Απλά είναι αυτός ο τίτλος της επόμενης ταινίας. Αν το διαβάζεις κάτι έτσι βιαστικά και αφηρημένα, μπορεί να μπερδευτείς, σαν και εμένα. Που δεν θέλω και πολύ να μπερδευτώ. Μου συμβαίνει συχνά τελευταία. Το τρίο της Μπελβίλ λοιπόν είναι που θα παίξει σήμερα, αν μπορέσει λόγω καιρικών συνθηκών. Ελπίζω αν δεν παίξει σήμερα να το κάνουν μια άλλη μέρα. Είναι ένα πολύ

βραβευμένο θρυλικό κινούμενο σχέδιο του Σιλβέν Σομέ. Ενώ το απαγορεύονται τα σκυλιά και οι Ιταλοί, είναι στατικής κίνησης προσωπικό κινούμενο σχέδιο του Αλέν Ουγκετό. Έτσι, για να σας δώσω και κάποιες πληροφορίες. Στο σπίτι λοιπόν του φύλακα της Αλικής, εκεί στην παραλία Άγγελο Χωρίου.

Η Αγία Τριάδα μας προσκαλεί στη γιορτή Τρίγου 2026, στην οποία τιμάται φυσικά η αμπελουργική παράδοση αλλά και οι πρώτοι κάτοικοι του χωριού. Τρίμερο πρόγραμμα λοιπόν εκεί στην παραλία της Αγίας Τριάδας του Δήμου Θερμαϊκού, με παραδοσιακούς χορούς, θεατρικά δρόμενα, συναυλία με τον Πασχάλη και παραδοσιακό γλέντι με τα Μπρατίμια. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Οι εκδηλώσεις ξεκινούν αύριο Σάββατο με ένα χορευτικό αντάμωμα. Την Κυριακή έχει τη συναυλία με τον Πασχάλη, ενώ τη Δευτέρα με την παραδοσιακή μπάντα τα Μπρατίμια. Ο Σύλλογος λοιπόν Προσφύγων Ανατολικής Θράκης Αγίας Τριάδας, με πάνω από 30 χρόνια παρουσίας και συνεχούς προσφοράς στα πολιτιστικά δρόμενα του τόπου, πραγματοποιεί αυτή την ετήσια εκδήλωσή του, τη γιορτή του Τρίγου 2026. Η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στους πρώτους κατοίκους του χωριού, οι οποίοι ήταν αμπελουργοί, και όπως είπαμε θα διεξαχθεί το τριήμερο ξεκινώντας από αύριο, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα, στην πλατεία Οικονομίου, στην παραλία της Αγίας Τριάδας.

Λοιπόν, έχουμε και street basketball τουρνουά, παρακαλώ. 3x3 Festival Θεσσαλονίκη στη Νέα Παραλία αυτό το Σαββατοκύριακο, μπροστά στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, με δωρεάν συμμετοχή για όλους. Είναι μια μεγάλη αθλητική και ψυχαγωγική διοργάνωση με επίσημη πιστοποίηση της FIBA. 3x3, δωρεάν συμμετοχή για όλες τις ομάδες, διαγωνισμούς, μουσική και παράλληλες δράσεις τόσο για τους συμμετέχοντες όσο και για τους θεατές. Η μεγάλη γιορτή λοιπόν θα πραγματοποιηθεί αυτή του μπάσκετ 3x3 στο χώρο της Νέας Παραλίας, δίπλα στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Πρόκειται για επίσημο τουρνουά FIBA 3x3, ενταγμένο μάλιστα στο διεθνές καλεντάρι της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης. Οι αθλητές και οι αθλήτριες που θα συμμετάσχουν θα έχουν την ευκαιρία να αγωνιστούν σε δύο επίσημα γήπεδα προδιαγραφών FIBA 3x3 σε μια διοργάνωση υψηλού επίπεδου.

Αύριο όμως έχουμε και το πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής στην Καλαμαριά, στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, που πραγματοποιείται στο Άλσος της Νέας Κρίνης, σε μια γιορτή που συνδέει την τοπική παράδοση με την προσφυγική μνήμη της περιοχής μέσα από παραδοσιακή μουσική, χορούς και μια έκθεση φωτογραφίας αφιερωμένη στην ιστορία της Καλαμαριάς. Αύριο λοιπόν στις 9.30 στο Άλσος της Νέας Κρίνης, στις πρώην καπναποθήκες όπως είπαμε, μια εκδήλωση που αποτελεί μια γιορτή με βαθιές ρίζες στην προσφυγική ιστορία της περιοχής και που φέρνει κάθε χρόνο κοντά την κοινότητα σε ένα ιδιαίτερα ζεστό και αυθεντικό περιβάλλον.

Ολοκληρώνουμε σιγά σιγά την πρώτη ώρα της εκπομπής. Ο καιρός αρχίζει έτσι σιγά σιγά να δείχνει το άγριο του πρόσωπο. Κλείστε έτσι πόρτες και παράθυρα αν φύγετε από το σπίτι, μην τα αφήσετε όλα ανοιχτά, όπως κάνω εγώ συνήθως. Σήμερα θυμήθηκα, τα έκλεισα. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων να ακούσουμε τα νεότερα από την Ελίνα Πέτκου και επιστρέφουμε με αφιερωμένο μέρος δεύτερο, πάντα εδώ στον FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Καλύτερη είναι η εικόνα στην πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι στο Νέο Μαρμάρα Χαλκιδική, στην περιοχή Παράδεισο. Στο σημείο παραμένουν και επιχειρούν 18 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 5 οχήματα. Η φωτιά εκδηλώθηκε εν μέσω έντονης κεραυνικής δραστηριότητας. Στο μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στη Λευκή Μισουφλίου στον Εύρο. Για την κατάσβεση επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και οχήματα του Δήμου, ενώ από αέρος συνδράμουν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Στο επίκεντρο του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης έρχεται την Τετάρτη η ιστορική ανάπλαση της ΔΕΘ. Για μια μεγάλη νίκη της πόλης κάνει λόγο ο Δήμαρχος Θεός Αγγελούδης, υπογραμμίζοντας ότι η συμφωνία εξασφαλίζει περισσότερο πράσινο και λιγότερη δόμηση. Το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία ενός ανοιχτού Μητροπολιτικού Πάρκου 120 στρεμάτων στα πρότυπα του Εθνικού Κήπου, δύο νέα βιοκλιματικά κτίρια αλλά και 1000 υπόγειες θέσεις στάθμευσης, με τη ΔΕΘ να αναλαμβάνει τη συντήρησή του. Με εχμές κατά της αντιπολίτευσης τοποθετήθηκε στη Βουλή ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Υποστήριξε ότι η χώρα χρειάζεται ένα νέο συνταγματικό πλαίσιο προσαρμοσμένο στις σύγχρονες ανάγκες, κάνοντας λόγο για αναθεώρηση 33 διατάξεων. Παράλληλα, επέκρινε τη στάση του ΠΑΣΟΚ και των υπόλοιπων κομμάτων της αντιπολίτευσης, κατηγορώντας τα ότι υπονομεύουν τη διαδικασία για μικροκομματικούς λόγους. Για τις 16 Φεβρουαρίου 2027 ορίστηκε η δίκη του Γιώργου Ξυλούρη, γνωστού και ως Φραπέ, στελέχους μεγάλου αγροτικού συνεταιρισμού της Κρήτης, με την κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης. Η υπόθεση αφορά την άρνησή του να καταθέσει στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, επικαλούμενο στο δικαίωμα της σιωπής, χωρίς να έχει την ιδιότητα του κατηγορούμενου. Σε βάρος του εκκρεμεί και δεύτερη δίκη τον προσεχή Οκτώβριο για το αδίκημα της απήθειας, καθώς αρχικά δεν είχε ανταποκριθεί στην κλήση της Επιτροπής. Στα διεθνή, νέες αμερικανικές προτάσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία αναμένει η Μόσχα, δηλώνοντας ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ρωσικές θέσεις. Το Κρέμλινο, μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών περί ανάγκης για νέες ιδέες, επανέλαβε ότι παραμένει ανοιχτό σε πολιτική και διπλωματική λύση, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα συνεχιστούν έως ότου υπάρξει συμφωνία. Φωτιές εκτός ελέγχου ξέσπασαν γύρω από τη Μαδρίτη. 19.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Οι αρχές προειδοποιούν ότι δύο από τα μεγαλύτερα μέτωπα δυτικά της Μαδρίτης κινδυνεύουν να ενωθούν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στέλνει 4 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 2 έστειλε η Ελλάδα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
2: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση. Δική σας ραδιοφωνική επιλογή. Με τη Δύση του Ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, η εκπομπή Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
3: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
4: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με τη Μέρη Λεριά.
5: Αφιερωμένο με τη Δέσποινα Βιερίδου.

Εδώ είμαστε λίγα λεπτάκια μετά τις 5, επιστρέψαμε, μάθαμε και τα νεότερα. Στο απογευματάκι της Παρασκευής προετοιμαζόμαστε για ακόμη ένα Σαββατοκύριακο. Τώρα για τον καιρό δεν μπορώ να σας πω πώς θα είναι ακριβώς όλο το Σαββατοκύριακο. Θα έχει διάφορες διακυμάνσεις. Μέχρι αύριο το μεσημέρι πάντως θα είναι ασταθής έως και λίγο έτσι θυμωμένος. Από εκεί και μετά βλέπουμε. Καλοκαιράκι είναι έτσι κι αλλιώς. Μείνετε εδώ μαζί μας έως τις 6. Έχουμε και άλλα πολλά ωραία να δούμε για το υπόλοιπο Σαββατοκύριακο.

Είπαμε, το Σαββατοκύριακο βγαίνουμε εκτός των τυχών. Στη Θεσσαλονίκη δεν έχει και πολλά πράγματα να κάνει κάποιος. Έτσι κι αλλιώς, από τώρα και μετά και τον Αύγουστο, τα Σαββατοκύριακα αδειάζει η πόλη και όχι μόνο τα Σαββατοκύριακα. Λοιπόν, αύριο φεστιβάλ Κασάνδρας στο Ανοιχτό Θέατρο Σίβηρης, κυρίες και κύριοι, φιλοξενεί δύο σπουδαίους ερμηνευτές, Κώστας Χατζής και Πασχάλης Αρβανιτίδης, δύο καλλιτέχνες με ξεχωριστή διαδρομή και ισχυρό αποτύπωμα στην ελληνική μουσική σκηνή, συναντιούνται σε μια βραδιά γεμάτη διαχρονικά τραγούδια, μνήμες και συγκίνηση. Από την κοινωνική ευαισθησία και την ερμηνευτική δύναμη του Κώστα Χατζή μέχρι την φωτεινή pop ταυτότητα και τις αγαπημένες επιτυχίες του Πασχάλη, η συναυλία ενώνει δύο διαφορετικούς μουσικούς κόσμους σε ένα καλοκαιρινό πρόγραμμα που απευθύνεται σε περισσότερες από μία, ή σας πω και δύο και τρεις γενιές ακροατών.

αύριο Σάββατο στο Sunny Festival και εκεί στο λόφο της Σάνης θα απολαύσουμε μια υπέροχη συναυλία. Δήμητρα Γαλάνη και Ελέντσα Λιγοπούλου συναντιούνται λοιπόν σε μια ξεχωριστή συναυλία που ενώνει το λαϊκό τραγούδι, την παράδοση και τη σύγχρονη ελληνική δημιουργία. Μαζί τους η εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας Βόλου υπό την διεύθυνση του Ανδρέα Κατσιγιάννη αλλά και ο Βασίλης Προδρόμου σε μια μουσική βραδιά εκεί επάνω στο λόφο με ερμηνευτική δύναμη και αξέχαστα τραγούδια του ελληνικού ρεπερτορίου.

Είναι ο Τάτσα Θεοδωρίδου, αύριο θα βρίσκεται στα Νέα Μουδανιά και στο Φεστιβάλ Θάλασσας 2026 με την παράσταση με τίτλο «Με ένα φορτηγό τραγούδια». Η αγαπημένη ερμηνεύτρια ανανεώνει το καθιερωμένο ραντεβού της πάντα και στη Χαλκιδική και εδώ στη Θεσσαλονίκη. Μαζί της θα βρίσκεται ο Χρήστος Τσιλόπουλος σε μια βραδιά που υπόσχεται να γεμίσει το ανοιχτό θέατρο με μουσικές αφιερωμένες στον έρωτα φυσικά, στο συνέστημα και στην ξεχωριστή ατμόσφαιρα του ελληνικού καλοκαιριού.

0: αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
1: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Νίκος Ξυλούρης, ο αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Τετάρτη 29 Ιουλίου, Θέατρο Δάσους, Θεσσαλονίκη. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά, στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Μια αλυσίδα. Η μεγάλη επιτυχία του Θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέα επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 27 και 28 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια στο more.com.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
7: Μια

Αλέξανδρος Τσουβέλλας φέρνει το εξωγήινο, όπως λέει ο ίδιος, stand-up comedy Τσουβέλλας 2 στη Χαλκιδική για δύο καλοκαιρινές παραστάσεις γεμάτες ατάκες, αυτοσχεδιασμούς και απρόβλεπτο γέλιο, όπως συνηθίζει άλλωστε. Το Σάββατο έπαιξε, το προηγούμενο Σάββατο έπαιξε στο Ανοιχτό Θέατρο Πολυγύρω, ενώ αυτή την Κυριακή, 26 Ιουλίου, προσγειώνεται στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών, καλώντας το κοινό να ανακαλύψει τον πλανήτη Τσούβι. Με γήινους λοιπόν και εξωγήινους χαρακτήρες, πρόζα, παρατηρήσεις της καθημερινότητας και ρυθμό που δεν αφήνει πολλά περιθώρια. Ανάσας, το Τσουβέλλας 2 υπόσχεται ένα stand-up comedy απρόβλεπτο και άκρος καλοκαιρινό.

Ο Παντελής Θαλασσινός και ο Μπάμπης Στόκας συναντιούνται στη σκηνή της κεντρικής πλατείας του Λαγκαδά σε μια ξεχωριστή συναυλία για τον εορτασμό της Πολιούχου Αγίας Παρασκευής, γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και διαχρονικές μελωδίες, αυτή την Κυριακή 26 Ιουλίου, ανήμερα της Αγίας Παρασκευής. Με στην Αγία Παρασκευή λοιπόν ο Παντελής Θαλασσινός και ο Μπάμπης Στόκας σε μια μοναδική συναυλία στο Λαγκαδά που γιορτάζει την Πολιούχο και προστάτηδά του Αγία Παρασκευή και θα γεμίσει με αγαπημένες μελωδίες και διαχρονικά τραγούδια καθώς δύο από τις σημαντικότερες φωνές του ελληνικού τραγουδιού ο Παντελής Θαλασσινός και ο Μπάμπης Στόκας ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια μοναδική συναυλία με τραγούδια που έχουν αγαπηθεί και ένα ρεπερτόριο πολύ ξεχωριστό και των δύο και δεν θα μπορούσε να πει κανείς ότι έχουν γράψει την δική τους έτσι ξεχωριστή ιστορία στα ελληνικά μουσικά δρόμενα. Αυτή την Κυριακή λοιπόν με ελεύθερη μάλιστα είσοδο στην κεντρική πλατεία του Λαγκαδά.

Βγαίνει ο ήλιος στην πλατεία, κίνηση και φασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Πάντο γνώστες που δεν ξέρουν

πεινάει. Η μάνα που βουρκώνει είναι η μάνα σου. Πονάς, ξεχάσες να αγαπάς.

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η βδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου,

Έρχονται και οι Λβόλο στο Θέατρο Γης αυτή την Δευτέρα. Θα είναι μια μαγική βραδιά, μια συναυλία με τους διεθνούς καταξιωμένους Λβόλο, που επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη για μια μοναδική μουσική βραδιά υψηλού επίπεδου. Το διάσημο ιταλικό τρίο λοιπόν του classical crossover, που έχει κατακτήσει το παγκόσμιο κοινό με τις εντυπωσιακές φωνές και την σκηνική του παρουσία, θα εμφανιστεί στην πόλη μας, συνοδευόμενο μάλιστα από τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης υπό τη μουσική διεύθυνση του Τάσου Σιμεωνίδη. Η συναυλία αυτή νομίζω ότι είναι από τις κορυφαίες καλοκαιρινές μουσικές εκδηλώσεις αυτή την Δευτέρα 27 Ιουλίου. Μετά την τελευταία τους εμφάνιση το 2023, το απόλυτο sold out ήτανε, που άφησε το κοινό της Θεσσαλονίκης κυριολεκτικά μαγεμένο, οι Λβόλο επιστρέφουν για μια ακόμη μοναδική μουσική εμπειρία. Το συγκρότημα λοιπόν είναι από τα πιο γνωστά, από τα πιο αναγνωρισμένα ονόματα στο είδος του classical crossover παγκοσμίως, με εμφανίσεις σε κορυφαίες σκηνές και ένα ιδιαίτερα πιστό κοινό και στην Ελλάδα.

Έτσι λοιπόν και ενώ άρχισαν τα μπαμπούμ, οι κεραυνοί και οι αστραπές και η βροχούλα και οι συναγερμοί επίσης περνάνε εδώ και μέσα στο στούντιο. Λοιπόν, θα την αντέξουμε και αυτή τη βροχούλα την καλοκαιρινή. Να σας ευχηθώ να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Εμείς θα τα πούμε και πάλι τη Δευτέρα. Να είμαστε καλά, εδώ θα είμαστε και την ερχόμενη εβδομάδα. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων από την Λίνα Πέτκου, από το αφιερωμένο και την Δέσποινα Βγερίδου. Ευχές για ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Να είμαστε όλοι καλά. Γεια και χαρά σας.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Καλύτερη είναι η εικόνα στην πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι στο Νέο Μαρμαρά Χαλκιδική, στην περιοχή Παράδεισος. Στο σημείο παραμένουν και επιχειρούν 18 πυροσβέστες και μια ομάδα πεζοπόρων με 5 οχήματα. Η φωτιά εκδηλώθηκε εν μέσω έντονης κεραυνικής δραστηριότητας. Στο μεταξύ, με σύμμαχο τον καιρό, συνεχίζεται η μάχη της κατάσβεσης και στη Λευκή Μισουφλίου. Το ψηλό βροχο και η άπνοια που επικρατούν στην περιοχή διευκολύνουν το έργο των 32 πυροσβεστών, ενώ 4 εναέρια μέσα πραγματοποιούν συνεχείς ρήψεις νερού, περιορίζοντας το μέτωπο. Στο επίκεντρο του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης έρχεται την Τετάρτη η ιστορική ανάπλαση της ΔΕΘ. Για μια μεγάλη νίκη της πόλης κάνει λόγο ο Δήμαρχος Τέος Αγγελούδης, υπογραμμίζοντας ότι η συμφωνία εξασφαλίζει περισσότερο πράσινο και λιγότερη δόμηση. Το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία ενός ανοιχτού Μητροπολιτικού Πάρκου 120 στρεμάτων στα πρότυπα του Εθνικού Κήπου, δύο νέα βιοκλιματικά κτίρια αλλά και 1.000 υπόγειες θέσεις στάθμευσης, με τη ΔΕΘ να αναλαμβάνει τη συντήρησή του. Με αιχμές κατά της αντιπολίτευσης τοποθετήθηκε στη Βουλή ο Πρωθυπουργός στη συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Υποστήριξε ότι η χώρα χρειάζεται ένα νέο συνταγματικό πλαίσιο προσαρμοσμένο στις σύγχρονες ανάγκες, κάνοντας λόγο για αναθεώρηση 33 διατάξεων. Παράλληλα, επέκρινε τη στάση του ΠΑΣΟΚ και των υπόλοιπων κομμάτων της αντιπολίτευσης, κατηγορώντας τα ότι υπονομεύουν τη διαδικασία για μικροκομματικούς λόγους, ενώ στη δευτερολογία του είχε έντονη αντιπαράθεση με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Σοκ προκαλεί υπόθεση άγριας ενδοοικογενειακής βίας στην Αττική, στην Καλυθέα, με θύμα μια 37χρονη γυναίκα που βρισκόταν στον 5ο μήνα της εγκυμοσύνης της. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο 28χρονος πρώην σύντροφός της την χτύπησε επανειλημμένα ακόμα και στην κοιλιά, με αποτέλεσμα να χάσει το έμβριο που κυοφορούσε. Η γυναίκα νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα, ενώ ο κατηγορούμενος συνελήφθη και αντιμετωπίζει μεταξύ άλλων κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας, διακοπή κοίησης και ενδοοικογενειακή σωματική βία. Έχει λάβει προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη. Νέα τροπή στην υπόθεση της δολοφονίας της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, καθώς δόθηκε εισαγγελική εντολή για τη σύλληψη και της 39χρονης συντρόφου του 41χρονου που κατηγορείται για την επίθεση. Οι έρευνες της ασφάλειας συνεχίζονται, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες βίντεο από κάμερες ασφαλείας καταγράφουν τη στιγμή που η 41χρονη φέρεται να εισέρχεται στο σπίτι του ζευγαριού με καλυμμένα χαρακτηριστικά και μαχαίρι. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία για να αποσαφηνίσουν πλήρως τις συνθήκες του θανάσιμου περιστατικού. Για τις 16 Φεβρουαρίου 2027 ορίστηκε η δίκη του Γιώργου Ξυλούρη, στελέχους μεγάλου αγροτικού συνεταιρισμού της Κρήτης, με την κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης. Η υπόθεση αφορά την άρνησή του να καταθέσει στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, επικαλούμενος το δικαίωμα σιωπής, χωρίς να έχει την ιδιότητα του κατηγορούμενου. Σε βάρος του εκκρεμεί και δεύτερη δίκη τον προσεχή Οκτώβριο για το αδίκημα της απίθειας. Τη γιορτή της Δημοκρατίας διοργανώνει απόψε στις 8 Δήμος Θεσσαλονίκης στο Δημαρχείο της Πόλης, με αφορμή τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Στη μουσική εκδήλωση θα συμμετάσχει η Μαρία Φαραντούρη, η οποία θα τιμηθεί για την προσφορά της στον αντιδικτακτορικό αγώνα, ενώ θα εμφανιστεί και ο Παναγιώτης Καραδημήτρης. Παράλληλα, θα λειτουργεί και έκθεση φωτογραφίες με ιστορικά στιγμιότυπα της περιόδου. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη, ενώ η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά από την TV 100. Στην Ουάσιγκτον αναμένεται να συναντηθούν την Τρίτη ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι με φόντο της προσπάθειας για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Το Κρεμλίνο δηλώνει ότι αναμένει νέες αμερικανικές προτάσεις, τις οποίες, όπως υποστηρίζει, θα πρέπει να είναι αποδεκτές από τη Ρωσία. Την ίδια ώρα, οι εχθροπαρξίες συνεχίζονται, με ρωσική επίθεση στο Κίεβο να προκαλεί 6 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
2: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
3: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665, στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731 και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
4: Το άκουσες, το είπες.
5: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
4: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
5: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
4: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
6: Οι πιο δροσερές νότες στον FM 100.

0: Οι πιο δροσερές νότες στον FM 100. Καλοκαίρινη δροσιά. Φεστιβάλ Ολύμπου. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
1: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
2: Λυσιστράτη είσαι.
1: Μην το πεις.
3: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
1: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
0: 25 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Δίου.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
5: Με την υποστήριξη FM 100 TV 100. Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
6: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
5: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
6: στο παρκέ,
5: στην πόλη,
6: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
5: σχόλια,
6: αναλύσεις,
5: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
6: Με τον Σάκη Γκίνα.
0: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις σε πολλές περιοχές. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός, ενώ μηνύματα του 112 έχουν σταλεί σε κατοίκους περιοχών που βρίσκονται στο επίκεντρο των φαινομένων. Προβλήματα καταγράφηκαν σε Ζάκυνθο, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Γρεβενά και Φθιώτιδα, όπου ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν ζημιές. Περισσότεροι από 100.000 κεραυνοί έχουν καταγραφεί, ενώ τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται έως αργά το βράδυ. Στη σύλληψη ενός 30χρονου προχώρησε το ανακριτικό κλιμάκιο Χαλκιδικής για τη χθεσινή φωτιά στη Γαλάτιστα, η οποία προκλήθηκε από αμέλεια κατά τη διάρκεια εργασιών με μηχάνημα θρηματιστή, από τη λειτουργία του οποίου προκλήθηκαν σπινθήρες. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, από την αρχή του έτους έχουν γίνει 219 συλλήψεις για εμπρησμό, με το 88% αυτών να οφείλεται σε αμέλεια. 5 τραυματίες, ανάμεσά τους και 3 παιδιά, είναι ο απολογισμός με τοπική σύγκρουση 2 αυτοκινήτων στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Πολυγύρου, στο ύψος της Παλαιόχωρας. 2 τραυματισμένες γυναίκες και τα παιδιά ηλικίας 6, 8 και 12 ετών διακομίστηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο Πολυγύρου, με την κατάσταση της υγείας τους να μην εμπνέει ανησυχία. Σε βράχο προσέκρουσε το πρωί επαγγελματικό τουριστικό σκάφος έξω από τον Αρσανά της Ιεράς Μονής Ξενοφόντος στο Άγιο Όρος. Από την πρόσκρουση τραυματίστηκε ελαφρά ο κυβερνήτης, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Καριών, ενώ από το συμβάν δεν προκλήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Στο επίκεντρο του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης έρχεται την Τετάρτη η ιστορική ανάπλαση της ΔΕΘ. Για μια μεγάλη νίκη της πόλης κάνει λόγο ο Δήμαρχος Τέιος Αγγελούδης, υπογραμμίζοντας ότι η συμφωνία εξασφαλίζει περισσότερο πράσινο και λιγότερη δόμηση. Το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία ενός ανοιχτού μητροπολιτικού πάρκου 120 στρεμμάτων στα πρότυπα του Εθνικού Κήπου, δύο νέα βιοκλιματικά κτίρια αλλά και χίλιες υπόγειες θέσεις στάθμευσης, με τη ΔΕΘ να αναλαμβάνει τη συντήρησή του. Σοκ προκαλεί υπόθεση άγριας ενδοοικογενειακής βίας στην Καλυθέα, με θύμα μια 37χρονη γυναίκα που βρισκόταν στον 5ο μήνα της εγκυμοσύνης της. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο 28χρονος πρώην σύντροφός της την χτύπησε επανειλημμένα, ακόμη και στην κοιλιά, με αποτέλεσμα να χάσει το έμβριο που κυοφορούσε. Η γυναίκα νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα, ενώ ο κατηγορούμενος συνελήφθη και αντιμετωπίζει μεταξύ άλλων κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας, διακοπή κοίησης και ενδοοικογενειακή σωματική βία. Έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη. Νέα τροπή στην υπόθεση της δολοφονίας της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, καθώς δόθηκε εισαγγελική εντολή για τη σύλληψη και της 39χρονη συντρόφου του 41χρονου που κατηγορείται για την επίθεση. Οι έρευνες της ασφάλειας συνεχίζονται, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, βίντεο από κάμερες ασφαλείας καταγράφουν τη στιγμή που η διασώστρια φέρεται να εισέρχεται στο σπίτι του ζευγαριού με καλυμμένα χαρακτηριστικά και μαχαίρι. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία για να αποσαφηνίσουν πλήρως τις συνθήκες του θανάσιμου περιστατικού. Στους Φιλαδέλφια 76ers θα συνεχίσει την καριέρα του ο LeBron James, ο βασιλιάς του NBA. Έλαβε την οριστική του απόφαση και συμφώνησε για διετές συμβόλαιο έναντι 8 εκατομμυρίων δολαρίων με δικαίωμα ανανέωσης, αφήνοντας τους Lakers μετά από 8 χρόνια. Οι Χούθοι δηλώνουν ότι δεν εμποδίζουν την αυσιπλοεία στο στρατηγικό πέρασμα Bab el-Mandeb προς την Ερυθρά Θάλασσα, παρά τον θαλάσσιο αποκλεισμό που ανακοίνωσαν νωρίτερα εναντίον της Σαουδικής Αραβίας. Εκπρόσωπος της οργάνωσης ανέφερε ότι τα μέτρα αφορούν μόνο τη σαουδαραβική πλευρά και όχι το σύνολο της θαλάσσιας κυκλοφορίας στην περιοχή. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού, με την καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
2: Μύδια.
3: 30 και 31 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσος.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: Το άκουσες, το είπες.
6: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
5: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
6: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
5: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
7: Με τη Δύση του Ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ η εκπομπή Βολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.
8: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

γλώσσα. Στο τέρας της πόλης, ή πια φόβο πολύ, ή πια μόλυνση, ή πια ψέματα. Κατά ποια λόγια λιπαρά, ξεγλίστρησα από το πόθο μου να

σκόνη στο παπί. Να ζεις την απουσία, να γίνεις εξουσία. Να μάθεις να γελάς και να παραφυλάς. Να παίρνεις αποφάσεις, να απαγορεύεται να χάσεις. Μεγάλωσε σημαίνει να ζεις με αυτό που σ' αρρωσταίνει. Να χτίζεις κι άλλα κεραμίδια. Να βγάζεις τόνο στα σκοπίδια. Να ρίχνεις άλλου

Τα μυαλά να σου γδέρνουν, να ζητάς να κουνιάσεις και να βρίσκεις οάσεις στις ψυχώσεις των άλλων που έχουν για περιβάλλον ίδιες φάτσες με σένα. Γόνατα λυγισμένα.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Φεστιβάλ Ολύμπου. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
2: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
3: Λυσιστράτη είσαι.
2: Μην το πεις.
0: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
2: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
1: 25 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Δίου.
0: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
4: Με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
5: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
6: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

Πόσοι έρωτες πεσμένοι, πόσα τ' άστρα του ουρανού, τόσες πτώσεις, τόσα αστέρια, και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή. Βλέπω τους ανθρώπους ξένους γύρω μου, τόσοι ωκεανοί. Στο μαζί, στο χώρια και στο ανάμεσα έχουν εμπλεχτεί. Να είχε η αγάπη οδηγίες χρήσεως, θα είχαμε σωθεί.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία που πλήττει μεγάλο μέρος της χώρας με ισχυρές καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός, ενώ μηνύματα του 112 έχουν σταλεί σε περιοχές που βρίσκονται στο επίκεντρο των φαινομένων. Σφοδρή καταιγίδα πλήττει αυτή την ώρα την Αττική, ενώ προβλήματα με πτώσεις δέντρων και ζημιές καταγράφηκαν κυρίως στη Φθιώτιδα και τη Μαγνησία. Χαλαζόπτωση σημειώθηκε και στα Γρεβενά. Περισσότεροι από 100.000 κεραυνοί έχουν καταγραφεί μέχρι τώρα, με τα φαινόμενα να αναμένεται να συνεχιστούν έως αργά το βράδυ. Στη σύλληψη ενός 30χρονου προχώρησε το ανακριτικό κλιμάκιο Χαλκιδικής για τη χθεσινή φωτιά στη Γαλάτιστα, η οποία προκλήθηκε από αμέλεια κατά τη διάρκεια εργασιών με μηχάνημα θρηματιστή. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, από την αρχή του έτους έχουν γίνει 219 συλλήψεις για εμπρισμό, με το 88% αυτών να οφείλεται σε αμέλεια. 5 τραυματίες, ανάμεσά τους και 3 παιδιά, είναι ο απολογισμός με τοπική σύγκρουση 2 αυτοκινήτων στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Πολυγύρου, στο ύψος της Παλαιόχωρας. Οι 2 τραυματισμένες γυναίκες και τα παιδιά ηλικίας 6, 8 και 12 ετών διακομίστηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο Πολυγύρου, με την κατάσταση της υγείας τους να μην εμπνέει ανησυχία. Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια ενός χειριστή σανίδας όρθιας κοπηλασίας στη Νέα Σκιώνη στη Χαλκιδική. Ο άνδρας βρέθηκε σε δυσχερή θέση στη θαλάσσια περιοχή της Σκιανής Ακτής και προς βοήθειά του έσπευσε κολυμπώντας ένας λουόμενος. Με τη συνδρομή του λιμενικού και σκάφους θαλασσίων μέσων αναψυχής, οι 2 άνδρες περισυλλέγησαν, είναι καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην Ακτή. Σε εξέλιξη βρίσκεται η δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο για την 52η επέτειο από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων, η εκδήλωση πραγματοποιείται φέτος στο εσωτερικό του Μεγάρου και όχι στους κήπους, για τρίτη φορά στην ιστορία του θεσμού. Στη δεξίωση έχουν προσκληθεί περίπου 1.700 άτομα, ενώ παρόντες είναι μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Στο επίκεντρο του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης έρχεται την Τετάρτη η ιστορική ανάπλαση της ΔΕΘ. Για μια μεγάλη νίκη της πόλης, κάνει λόγο ο Δήμαρχος Τέιος Αγγελούδης, υπογραμμίζοντας ότι η συμφωνία εξασφαλίζει περισσότερο πράσινο και λιγότερη δόμηση. Σοκ προκαλεί υπόθεση άγριας ενδοοικογενειακής βίας στην Καλλιθέα, με θύμα μία 37χρονη γυναίκα που βρισκόταν στον 5ο μήνα της εγκυμοσύνης της. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο πρώην σύντροφός της την χτύπησε επανειλημμένα ακόμη και στην κοιλιά, με αποτέλεσμα να χάσει το έμβριο που κυοφορούσε. Η γυναίκα νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα, ενώ ο κατηγορούμενος συνελήφθη και αντιμετωπίζει μεταξύ άλλων κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας, διακοπή κοίησης και ενδοοικογενειακή σωματική βία. Έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη. Νέα τροπή στην υπόθεση της δολοφονίας της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, καθώς δόθηκε εισαγγελική εντολή για τη σύλληψη και της 39χρονης συντρόφου του 41χρονου που κατηγορείται για την επίθεση. Οι έρευνες της ασφάλειας συνεχίζονται, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες βίντεο από κάμερες ασφαλείας καταγράφουν τη στιγμή που η διασώστρια φέρεται να εισέρχεται στο σπίτι του ζευγαριού με καλυμμένα χαρακτηριστικά και μαχαίρι. Στους Φιλαδέλφια 76ers θα συνεχίσει την καριέρα του ο LeBron James. Ο βασιλιάς του NBA έλαβε την οριστική του απόφαση και συμφώνησε για διετές συμβόλαιο έναντι 8 εκατομμυρίων δολαρίων με δικαίωμα ανανέωσης, αφήνοντας τους Lakers μετά από 8 χρόνια. Στην Ουάσιγκτον μεταβαίνει τη Δευτέρα ο Μπενιαμίν Νετανιάχου για να συναντηθεί την Τρίτη με τον Ντόναλντ Τραμπ. Η επίσκεψη πραγματοποιείται εν μέσω έντασης μετά τις δηλώσεις του Δημάρχου της Νέας Υόρκης για πιθανή σύλληψη του Ισραηλινού Πρωθυπουργού βάσει του εντάλματος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι ο Νετανιάχου δεν πρόκειται να συλληφθεί σε αμερικανικό έδαφος. Το Ισραήλ απορρίπτει τη δικαιοδοσία του δικαστηρίου και αρνείται τις κατηγορίες για εγκλήματα πολέμου στη Γάζα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Ακολουθεί τον Μπολερό με την Αριστεία Κοντόζογλου.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
3: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Με τη δύση του ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ η εκπομπή Βολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.
5: Δεν αποχαιρετιόμαστε απόψε στην τελευταία εκπομπή της σεζόν, απλώς δίνουμε ραντεβού με το χρόνο. Καλωσορίσατε μόλις ξεκίνησε το Μπολερό.

καλησπερίσω όλους εσάς. Μας ακούτε μέσα από τα RGNA, όσους μας ακούτε μέσω διαδικτύου εντός και εκτός Θεσσαλονίκης. Είχα κάποια μηνύματα που λόγω της βροχής λίγο το ίντερνετ έρχεται, λίγο πέφτει. Ελπίζω για αυτό το δίωρο που θα είμαστε μαζί. Τελευταία φορά για αυτή την σεζόν και θα δούμε στο Ιπανεδίν. Έχει λοιπόν ο Θεός να είμαστε καλά πάνω απ' όλα, γιατί δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Για δύο ώρες λοιπόν μαζί σας η Αριστεία Κοντόζογλου, τον Μπολερό που υποστηρίξατε, αγαπήσατε, δακρύσατε, στηρίξατε, εκμυστηρευτήκατε προσωπικές σας στιγμές καθημερινά σε μια δύσκολη ώρα για τον εργαζόμενο, αλλά για όλους εσάς μια ώρα αποφόρτισης, 10-12 καθημερινά λοιπόν για όλη την σεζόν του χειμώνα, και έτσι το ελαφρύναμε λίγο στο πρόγραμμα του καλοκαιριού που και εδώ φτάσαμε στο τέλος. Αποφάσισα εκεί που καθόμουν και έγραφα κάποιες σκέψεις, γιατί απόψε, στο απόψινό λοιπόν Μπολερό, δεν θα μιλήσουμε για μια παγκόσμια ημέρα, αν και σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα αυτοφροντίδας, πάρα πολύ σημαντικό. Ό,τι και να σας λένε, να αγαπάτε και να φροντίζετε τον εαυτό σας, γιατί μόνοι μας γεννιόμαστε και μόνοι μας πεθαίνουμε. Μην το ξεχνάμε αυτό ποτέ. Λοιπόν, απόψε δεν θα μιλήσουμε ούτε για μια είδηση. Θα μιλήσουμε για τις βραδιές που μοιραστήκαμε. 2310-285-106, όποιος θέλει να πάρει τηλέφωνο, on air. Όσες και όσοι έχετε Instagram και με ακολουθείτε, Αριστεία Κοντόζογλου, μένετε στα αγγλικά, στέλνετε το μήνυμά σας, γιατί τρέχει και ο διαγωνισμός. Τα δύο λοιπόν αστυνομικά μυθιστορήματα από τις εκδόσεις Πηγή, που θα τα παραλάβετε στο τέλος της άλλης εβδομάδας και έπειτα από τον Ιαννό στην Αριστοτέλους. Έχετε λοιπόν διπλό λόγο να στείλετε μήνυμα ή να πάρετε τηλέφωνο, γιατί κάθε εκπομπή είναι μια μικρή ιστορία και απόψε γράφουμε την τελευταία σελίδα αυτού του καλοκαιρινού κύκλου, εγώ θα έλεγα αυτής της σεζόν μαζί. Να σας θυμίσω για τους παλιούς ακροατές, ξεκινήσαμε λοιπόν το ταξίδι μας εδώ στην οικογένεια του FM 100 από τις 9 Σεπτεμβρίου του 2024. Έτσι λοιπόν σκέφτηκα να έρθουν αυτές οι νοσταλγικοί πρώτη μέρα που είχα πάρα πολύ τρακ, πώς θα τα καταφέρω, τι θα γίνει. Νομίζω κάποια στιγμή μπορεί να είχα βάλει και διπλό τραγούδι, αλλά τότε δεν το γνωρίζατε εσείς, είχα ένα τετράδιο και έφτιαχνα τη λίστα. Ήρθα λοιπόν, ας πούμε, με τα τραγούδια που σκεφτόμουν ότι είχα έμπνευση. Βέβαια με τον καιρό το τετράδιο, αφού γέμισε, απλά ήταν μέσα στην τσάντα. Και μετά διαμορφώναμε τα τραγούδια παρέα ή στιγμή. Είναι ότι όταν κάτι κάνεις καθημερινά και πάνω απ' όλα δεν το κάνεις ως δουλειά, θέλεις να βιοπορίζεσαι, αλλά όταν δίνεις καρδιά, όταν δίνεις ψυχή, φαίνεται. Και αυτό μου το ανταποδίδεται και σας ευχαριστώ. Έτσι λοιπόν, πριν περάσουμε στην επόμενη μουσική επιλογή, οι απόψινές, τα απόψινά τραγούδια που θα μοιραστώ μαζί σας εδώ στον Μπολερό, γιατί σας έχω πει, αγαπημένοι μου ακροατές, στον Μπολερό, αν δεν ήσασταν εσείς, δεν είχε λόγο να υπάρχει. Άρα είστε εσείς και εγώ μαζί. Και όποιος με ξέρει και προσωπικά μπορεί να καταλάβει όλα αυτά τα οποία λέω, και στη συνέχεια με κάποια σχόλια θα συγκινηθούμε και θα μοιραστούμε στιγμές που περιμένω. Ήδη βλέπω κάποια μηνύματα να έρχονται και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, το ρεπερτόριο να ανακεφαλαιώσω το απόψινό για το τελευταίο μας Μπολερό είναι ακριβώς το ίδιο. Όπως λοιπόν ξεκινήσαμε 9 Σεπτεμβρίου του 2024.

0: Τα μηνύματά σας έχουν, αρχίζουν και έρχονται και ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάποιοι ζητήσατε, όπως η Όλγα η Τζέτζη είναι στο δρόμο και μας ακούει ένα τραγούδι, αλλά θα το ξαναπώ φίλες και φίλοι, τα απόψινά τραγούδια είναι αυστηρός. Η λίστα, η πρώτη εκείνη εκπομπή που ξεκίνησα δειλά-δειλά και πήρα όμως τόσο αγάπη. Απόψε σαν να είχατε ένστικτο. Βλέπω και πολλούς ακροατές που τα λέγαμε και στις 10-12, που τα λέγαμε και στις παλιές εγκαταστάσεις του FM 100, και αυτό για μένα είναι πολύ συγκινητικό.
1: Μουσική.

Βέβαια, εδώ φίλες και φίλοι, να καλησπερίσω τον Κώστα, να καλησπερίσω τον Στέλιο, να καλησπερίσω την Λένια που με ρωτάει με αγωνία. Δεν θα τα ξαναπούμε με τη νέα σεζόν. Ευχόμαστε πάντα για όλους τα καλύτερα. Κύκλοι κλείνουν, κύκλοι ανοίγουν, Λένια μου. Καλή καρδιά. Πριν λοιπόν, γιατί θέλω έτσι να σας μιλήσω κάποια στιγμή και για τους ανθρώπους που όταν έρχεσαι βλέπεις, για τους ανθρώπους που μπορεί να χρειαστείς μια τεχνική υποστήριξη και εσείς δεν γνωρίζετε. Όμως δημόσια ένα μεγάλο ευχαριστώ στον πρόεδρο, τον κύριο Μιχάλη Αλεξανδρίδη, στον διευθυντή μας, τον κύριο Βασίλη Κοντογουλίδη και στον προϊστάμενο. Έναν άνθρωπο, τον κύριο Πούλη Μαυρόπουλο, έναν άνθρωπο που μέχρι και να σχολάσω στις 12 τα μεσάνυχτα πάντα κάτι μπορεί να συνέβαινε. Κάτι χρειαζόταν πάντα λοιπόν με το άγρυπνο μάτι να μιλήσει, να κάνει την επικοινωνία. Αυτοί λοιπόν οι τρεις άνθρωποι, τους ευχαριστώ και δημόσια, το έχω ξανακάνει. Καθώς περνώντας το βιογραφικό μου, περνώντας η συνέντευξη μου, ανοίξανε την πόρτα και έτσι λοιπόν βρέθηκα στην θέση του 10-12 εδώ και δύο σεζόν και για το καλοκαίρι. Έτσι λοιπόν τους ευχαριστώ και τους τρεις. Όμως δεν είναι μόνο οι άνθρωποι που μόλις σας ανέφερα. Άνθρωποι που στον προϊστάμενό μου για παράδειγμα, όπως είπα, ήταν πάντα δίπλα μου, στήριξε και με εμπιστεύτηκε. Και μιλάω για τον κύριο Μαυρόπουλο, γιατί από τη θέση του κύριου Αλεξανδρίδη και του διευθυντή, ο προϊστάμενος πάντα είναι πιο κοντά στους εργαζομένους. Θα μιλήσω όμως και για την Παλμύρα, την Ασλάνογλου, που κάθε φορά τη γνωρίζετε όλη την Παλμύρα. Βιταμίνη P, χρειαζόμουν οτιδήποτε για να περαστούν τα τραγούδια, ήταν πάντα πρόθυμη να βοηθήσει με χαμόγελο και καλή διάθεση. Δεν μπορώ να μην μιλήσω και για τον Νίκο τον Παπαϊωάννου από το τμήμα IT της εδώ, της δημόσιας ραδιοφωνίας, του δημοτικού ραδιοφώνου τηλεόρασης, υπεύθυνος υπολογιστικής υποδομής λοιπόν ο Νίκος, που θα ήταν 11.30 νύχτα, θα ήταν 12. Θα χρειαζόμασταν πάντα λοιπόν οτιδήποτε. Ο Νίκος ήταν και αυτός μέχρι να τελειώσω την βάρδιά μου δίπλα μου. Πρέπει λοιπόν πάντα να λέμε και τους ανθρώπους πώς υπάρχουν πίσω. Εσείς ακούτε μια φωνή, τι υπάρχει πίσω. Φυσικά δεν μπορώ να μην μιλήσω για τον Θοδωρή, τον Βαγγέλη, τους ανθρώπους στη ρεσεψιόν, πάντα με χαμόγελο στην υποδοχή. Ο Βαγγέλης έλεγε μπολερό, μπολερό, το ξέχασα τώρα αυτό το φοβερό. Ο κύριος Γιώργος, ο φύλακας, πάντα ο τελευταίος άνθρωπος που έλεγα εδώ την καληνύχτα, γιατί ξεκίναγε η βάρδιά του και παρέδιδε, έφευγε δηλαδή, ήταν ο φύλακας εδώ, ο νυχτοφύλακας θα λέγαμε. Αλλά θα κάνω, άφησα την Λίνα την Πέτκου για τελευταία. Ήθελα να κλείσω λοιπόν τη δημοσιογράφο Ροής εδώ, την φωνή λοιπόν των ειδήσεων, των απογευματινών και βραδινών δελτίων, που από τις αρχές Οκτωβρίου μέχρι και σήμερα μοιραστήκαμε αμέτρητες βραδιές, καλές πέρες, μικρές κουβέντες και την καθημερινότητα του ραδιοφώνου, καθώς ήταν ο άνθρωπος που έβλεπα πριν τελειώσει, πριν αλλάξουμε με τη Μέρη την Λεριά, η Μέρη η Λεριά πάντα πριν τον Πολερό. Οπότε λοιπόν λίγο έξω με την Λίνα θα μοιραζόμασταν αγωνίες, οτιδήποτε τέλος πάντων. Θεωρώ ότι πάντα κάτι μπορεί να χαθεί, κάτι θα κερδίσει, αλλά η Λίνα Πέτκου είναι ένας άνθρωπος που το λέω και δημόσια, αγαπώ. Γνωρίστηκα εδώ μαζί της και εύχομαι από καρδιάς κάθε καλό και στους υπόλοιπους βέβαια συναδέλφους. Όλοι να έχουμε έτσι ένα καλό καλοκαίρι. Ήθελα λοιπόν να μιλήσω ιδιαίτερα για όλους αυτούς τους ανθρώπους που μόλις ακούσατε, καθώς και είναι και οι άνθρωποι εκείνοι που δίνουν ψυχή σε έναν χώρο. Ανθρώπους που εσείς δεν γνωρίζατε, δεν βλέπατε, αλλά εγώ έβλεπα και επικοινωνούσα μαζί, όπως λοιπόν Λίνα Πέτκου, Νίκος Παπαϊωάννου, τα παιδιά στην υποδοχή, ο Γιώργος ο φύλακας. Όλοι λοιπόν, για αυτούς τους ανθρώπους νιώθω πραγματική ευγνωμοσύνη.
Πάντα καλή καρδιά σε όλα, γιατί σας έχω πει, το έλεγα και θα το ξαναπώ, όταν στην καρδιά μας έχουμε αγάπη, έχουμε καλοσύνη, όλα γίνονται, φίλες και φίλοι. Και αυτό που θέλω να θυμάστε από την τελευταία εκπομπή είναι ότι ακόμα και στα δύσκολα πρέπει να χαμογελάμε. Και εγώ είμαι εδώ για σας και για 2 ώρες, έτσι μέχρι και τις 10, δεν θα λείψει αυτό το χαμόγελο. Δεν διαβάζω μηνύματα, έχουν έρθει πολλά, γιατί ίσως θα με κάνετε να κλάψω και on air είναι σωστό. Όταν όμως κάτι είναι από καρδιάς, νομίζω είναι.

0: φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, πως οι περισσότερες παρεξηγήσεις δεν γεννιούνται από αυτά που λέμε, αλλά από αυτά που μεταφέρονται. Μια κουβέντα αλλάζει τόνο, χάνει τις λεπτομέρειές της, αποκτά άλλες προθέσεις και πριν το καταλάβουμε δημιουργούνται αποστάσεις εκεί που δεν υπήρχαν. Ίσως λοιπόν η καλύτερη λύση είναι να μιλάμε απευθείας με τους ανθρώπους που μας αφορούν, να ρωτάμε πριν βγάλουμε συμπεράσματα και να μην αφήνουμε τον μεταφορέα τον λόγο να γίνεται ο συγγραφέας της ιστορίας μας, καθώς οι πιο όμορφες σχέσεις χτίζονται στην ειλικρίνεια και οι περισσότερες μικροπαρεξηγήσεις λύνονται με μια απλή αληθινή συζήτηση. Συμφωνείτε? Λοιπόν, έφτασε η ώρα να περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, αλλά έχω ένα λεπτό ακόμα που θα καλησπερίσω τη φίλη μας, την δασκάλα της παρέας, τη Λίτσα από τη Σαμπελόκη, που χαίρομαι, Λίτσα, που είσαι απόψε στο τελευταίο μπολερό. Να καλησπερίσω και τη Λένια από τη Σβόλου, χαίρομαι και εσύ, Λένια, είναι ακροάτριες που είσαστε από κοντά μαζί, από την περσινή χρονιά, όχι δηλαδή 25-26. 24-25. Να καλησπερίσω την Ευγενία από τον Εύωσμο, να καλησπερίσω την Άννα, να καλησπερίσω τον Πασχάλη. Έρχονται σιγά σιγά τα μηνύματά σας. Φίλες και φίλοι, υπάρχουν κάποιες απορίες. Έρχεται καλοκαίρι, σήμερα είναι και η Παγκόσμια ημέρα, Διεθνής ημέρα αυτοφροντίδας, να φροντίσουμε τον εαυτό μας. Όταν σου δίνεται και η δυνατότητα να απολαύσεις κάποιες μέρες, λες τις απολαμβάνω μετά από ένα δύσκολο πρόγραμμα λοιπόν, γιατί ξέρετε, δημοσιογράφοι δεν είσαι μόνο 2 ώρες πίσω από ένα μικρόφωνο. Για να βγει αυτή η εκπομπή μπορεί να χρειάζονται άλλες 2 ώρες. Για να μπορείς να βιοποριστείς μπορεί να χρειάζεται να κάνεις και άλλα πράγματα. Βλέπετε ότι έχει ελευθερωθεί το επάγγελμα και πολλοί άνθρωποι δουλεύουν 13 ώρες για να μπορούν να τα βγάλουν εις πέρας. Τα ονόματα, όπως σας είπα, για τον Νίκο τον Παπαϊωάννου, ένας άνθρωπος λοιπόν που και στις 12 η ώρα να του έστελνε ένα μήνυμα ήταν δίπλα μου. Η Λίνα Ιπέτκο, για να ακούσετε το δελτίο ειδήσεων κάθε βράδυ, και βέβαια όλοι οι άλλοι συνάδελφοι, δεν είναι ξαφνικά 5 λεπτά. Για αυτά τα 3 λεπτά είναι ολόκληρη ώρα. Αυτοί οι άνθρωποι είναι πάνω σε έναν υπολογιστή. Δεν πρέπει να τους ξεφύγει τίποτα. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά. Ή μάλλον προσπαθώ να σας δείξω λίγο έτσι και ένας δημοσιογράφος πώς αγωνίζεται, πώς δουλεύει, ο χρόνος που χρειάζεται. Οπότε όταν κάποια στιγμή φτάνει και η ώρα και μπορείς να πάρεις άδεια, λες καλώς δεχούμενη και προχωράς. Το ξέρω, σας τα είχα πει αλλιώς, γιατί βλέπω τώρα εδώ και την Ελίτσα που περιμένατε ότι θα τα λέγαμε και τον Αύγουστο, αλλά κάποια πράγματα αλλάζουν και καλό είναι λοιπόν να συμβιβαζόμαστε και εμείς με κάποιες αλλαγές. Διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί έκανα κατάκριση του χρόνου και το ρολόι δείχνει 8:31 και επιστρέφουμε να καλωσορίσω όλους εσάς και φυσικά το δεύτερο ημίωρο για απόψη.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου, 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: Μια αληθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου, με διαρκή sold out για 4 σεζόν, τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 27 και 28 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια στο more.com.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
1: Θεσσαλονίκη, FM 100.

0: Έχουν ξεκινήσει τα τηλέφωνα να χτυπάνε, αλλά δυστυχώς ο ακροατής, η ακροάτρια που μας έπαιρνε, αν έχει την καλοσύνη να μας ξανακαλέσει, γιατί πάλι υπήρχε αυτό το θέμα που δεν μπορούσα να σας ακούσω. Ακούω βέβαια στα ακουστικά μου, κάτι θα γίνεται αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω τώρα, δεν μπορώ να ξεχωρίσω, είναι ασθενοφόρο, είναι πυροσβεστική. Θα δούμε λοιπόν στο Δελτίο 9 αν είναι κάτι σημαντικό όλο αυτό που ακούσατε κι εσείς και άκουσα κι εγώ στα ακουστικά μου. Όποιος ακροατής, όποια ακροάτρια θέλει, περιμένω να μας ξανακαλέσει. Πιστεύω να ευδοκιμήσει η επικοινωνία μας, φίλες και φίλοι. Αγαπητοί μου ακροατές, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα εγκάρδια μηνύματά σας. Και εδώ, αφού έτσι αισθάνθηκα όλα αυτά τα οποία είπα για τους ανθρώπους που είναι λοιπόν και πίσω από τα μικρόφωνα, θα ήθελα να σας θέσω το εξής ερώτημα. Έτσι λοιπόν απόψε, μισό λεπτό, μ' ακούτε, σας έβγαλε κατευθείαν στον αέρα.
1: Καλησπέρα, μας ακούω, Ιώκα, είμαι η Ντέβι, Όλγα... θα πω το κίνητο. Δεν μπορούσα να μην πάρω τηλέφωνο έτσι στην τελευταία εκπομπή τη σεζόν. Για μένα, αριστερά το Βολερό, έτσι το λέω και συγκινούμαι πραγματικά. Είναι μια εκπομπή που την αγάπησα από την καρδιά μου, γιατί έβλεπα και ένιωσα με το πώς φτιάχνεις τον Βολερό κάθε φορά και με τι αγάπη το επιμελείσαι, όλα τα τραγούδια, όλη τη θεματική. Το έχω νιώσει, το έχω ζήσει και θα ήθελα να πω ότι... ξέρω, εύχομαι να μην είναι η τελευταία εκπομπή, αλλά ακόμη και να είναι, αντιστέμου με τον τρόπο που κάνεις τη δουλειά σου, ό,τι και να προκύψει στην ζωή σου θα το κάνεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, γιατί αγαπάς τη δουλειά σου και αυτό φαίνεται σε κάθε στιγμή. Θα ήθελα να το πω δημοσίως και αυτό σε καλό.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, σε θεωρούμε ούτως ή άλλως και συνεργάτη. Πολλές φορές πάντα όσο δουλειά και να έχεις δεν θα μας αρνηθείς στο βωμό λοιπόν το να δώσεις τις

0: πληροφορίες σου ως γιατρός και άνθρωπος πάνω απ' όλα, ακόμα και μετά από μια δύσκολη καθημερινότητα στο ιατρείο σου, θα βρεις τρόπο να επικοινωνήσεις και να μιλήσεις σε όποιον συνάδελφό μου και φυσικά και στον Πολερό. Πολλές φορές θυμάμαι που λες με αποφόρτιζε και σε κοιμίζαμε κιόλα, σωστά? Λοιπόν.
1: Έτσι ακριβώς, τον Πολερό είναι η αγάπη μου. Να το ξέρεις, αγαπημένη μου εκπομπή, και είναι κάποιες, έτσι, κάποιες στιγμές ραδιοφώνου που μένω στην καρδιά όλων των ακροατών και δηλώνω ότι είμαι η φανατική ακροάτρια του Μπολερό από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε, και θα είμαι μέχρι όσο συνεχιστεί.
0: Ούτως ή άλλως ξεκίνησα ως εξής. Πιθανόν μπήκες πιο μετά, συνδέθηκες. Δεν αποχαιρετιόμαστε απόψε. Απλώς δίνουμε ραντεβού με τον χρόνο. Την αγάπη σου.
1: Πολύ ωραία.
0: Καλό δρόμο.
1: Σε αγαπάω πάρα πολύ και σαν άνθρωπο και σαν δημοσιογράφο. Και εύχομαι, τι να πω, να συνεχίσεις έτσι όλη σου την ζωή όσο ασκείς τη δημοσιογραφία, να την ασκείς με τέτοια αγάπη προς τη δουλειά σου. Καλή συνέχεια.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ.

0: πάμε λοιπόν να μην περιμένει ο ακροατής ή η ακροάτρια. Έχουμε τηλεφωνική γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα. Είμαι η Ελίνα. Σε ακούω κάθε βράδυ και σκέφτηκα ότι θα πρέπει να ψηφίσουμε, ότι πρέπει να συνεχίσεις από το Σεπτέμβριο την εκπομπή του. Είσαι υπέροχη.
0: Ευχαριστώ πολύ. Θα κάνουμε
1: πιστεύω να το ακούνε οι υπεύθυνοι.
0: με συγκινείτε όντως. Μιλάω ενικό. Λοιπόν, Ελίνα, όντως είσαι ο άνθρωπος που ήμασταν στις παλιές εγκαταστάσεις και ναι. Μου λες θα σου μάθω, γιατί το έλεγα εγώ με τον τρόπο που μιλάμε στην Αθήνα κάπως αλλιώς, και μου λες ναι, θα το μάθεις απ' έξω. Λοιπόν, 23-12-85 είσαι λοιπόν ο άνθρωπος όντως που, όπως μου είπες, το κόλπο το έλεγα και εγώ στους ακροατές. Δεν ξέρω αν διαβάσεις αστυνομικά και θέλεις να σου δώσουμε.
1: Όχι, όχι, δεν ασχολούμαι. Διαβάζω κάτι έτσι
0: αλλά
1: πιο
0: όχι,
1: ελαφρύ,
0: εντάξει.
1: Το καλοκαίρι στις διακοπές.
0: Πολύ
1: τον
0: ωραία.
1: Υπόλοιπο χρόνο δουλεύω.
0: Λοιπόν, θα αφήσουμε τον
1: χρόνο. Καλό καλοκαίρι.
0: Στο επανειδήν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την...
1: Εύχομαι να σε ξανακούσουμε.
0: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά, κορίτσι μου, γεια σας.
0: Γεια, γεια.

συγκινείτε, σας αγαπώ, παίρνω την αγάπη, παίρνω πολλά μηνύματα, δεν θα διαβάσω, θα διαβάσω μηνύματα, γιατί εντάξει, έχω κοκκινήσει, φτάνει η ώρα, γυρίζει έτσι το κοντέρ και λέω, μα πώς φτάσαμε, σε λίγο θα πάμε για το Δελτίο Ειδήσεων των 9. Θέλω λοιπόν να σας θέσω το εξής, αν έπρεπε να κρατήσετε μόνο μια στιγμή από τις βραδιές που περάσαμε μαζί στον Μπολερό, ποια θα ήταν αυτή, ένα τραγούδι, μια κουβέντα, μια σκέψη, ένα συνέστημα? Θέλω απόψε, και νομίζω το νιώθετε, να είστε εσείς οι πρωταγωνιστές. Μαζί λοιπόν να κλείσουμε και να ρίξουμε την αυλαία απόψε, τελευταία εκπομπή για τον Μπολερό. Στο πω λοιπόν τελευταία εκπομπή για αυτή την σεζόν. Περιμένω τα μηνύματά σας. Αριστεία Κοντόζουγλουμέντη στα αγγλικά, μέσα από το Instagram και φυσικά 2310-285-106. Χτυπάει η γραμμή, να πάμε σε μουσικό διάλειμμα, να δω και επιστρέφουμε.

καλησπέρισουμε στην παρέα μας και τον Λουκά που λέει δεν είναι τυχαίο, λέει, που ανοίξανε οι ουρανοί και κλαίει λοιπόν, εννοεί δηλαδή με τη βροχή, με έκανες να χαμογελάσω Λουκά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για, για την τελευταία λοιπόν εκπομπή. Υπάρχουν κάποιες βραδιές, φίλες και φίλοι, που η μουσική αποκτά ένα διαφορετικό ρόλο. Δεν είναι απλώς οι νότες που γεμίζουν τον αέρα, είναι οι αναμνήσεις που κουβαλούν. Και οι απόψινές αναμνήσεις έρχονται και κουμπώνουν με τότε, 9/9/2024. Ακριβώς οι ίδιες μουσικές επιλογές. Να έχω εδώ μπροστά μου το τετραδιάκι που σημείωνα με ποια σειρά θα μπουν τα τραγούδια. Έτσι λοιπόν απόψε κάνουμε μια μικρή αναδρομή στο χρόνο και περιμένω και όλους εσάς, τα μηνύματά σας ή όποιος θέλει τηλέφωνο. Ακούμε τραγούδια που μας συντρόφευσαν στα πρώτα βήματα, που έγιναν η αφορμή να γνωριστούμε, να μοιραστούμε σκέψεις, χαμόγελα, συγκινήσεις και σιωπές. Κάθε τραγούδι απόψε έχει τη δική του ιστορία. Ίσως σας θυμίζει κάτι για τον καθένα ξεχωριστά, έναν άνθρωπο, μια αγκαλιά, μια διαδρομή. Ίσως πάλι να σας θυμίσει απλώς ότι η μουσική έχει έναν μοναδικό τρόπο να κρατά ζωντανά όσα αξίζουν. Ναι, είμαι λοιπόν η Αριστεία Κοντόζογλου και μέχρι τις 10 για τελευταία φορά, για... δεν ξέρω, θα δούμε. Λοιπόν, θα ταξιδέψουμε μαζί. Εκεί που όπως μέχρι τώρα οι αναμνήσεις συναντούν τις μελωδίες και οι λέξεις γίνονται συναίσθημα. Αυτό ήταν και είναι το μπολερό, φίλες και φίλοι, αγαπημένοι μου ακροατές.

Λοιπόν, και η πρώτη τυχερή για ένα από τα δύο αστυνομικά των εκδόσεων Πηγή είναι η Δήμητρα Ιστεφανίδου. Κέρδισε το αστυνομικό μυθιστόρημα «Χωρίς καρδιά» του Νίκου Αδάμ, θάνατος στην S5 από την σειρά Crime των εκδόσεων Πηγή.

Και θα σας διαβάσω ένα μήνυμα από μια ακροάτρια, από την Αγίου Δημητρίου. Εδώ να καλησπερίσουμε και τον Στέργιο, Αριστέα μας. Καλό όλα αυτά που λες με τις καλοκαιρινές αποδράσεις. Αλλά εμείς που θα μείνουμε στην πόλη και τον Αύγουστο, τι θα κάνουμε χωρίς το αγαπημένο μας μπολερό? Μας έχεις γίνει συνήθεια, μας κρατάς βρε κορίτσι συντροφιά όλο το χειμώνα και τώρα και τα καλοκαιρινά βράδια. Θα μας λείψουν οι όμορφες σκέψεις σου, οι μουσικές και αυτή η ζεστή παρέα που έχεις φτιάξει. Δεν γίνεται κάτι. Απόλαυσε τις διακοπές σου, τις αξίζεις. Αλλά να ξέρεις ότι θα μετράμε τις ώρες μέχρι να σε ακούσουμε ξανά στον αέρα του FM 100. Καλό καλοκαίρι σε όλη την παρέα του Μπολερό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δείξει, έχει ο Θεός ή... Δεν θα ήθελα να πω κάτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ας κρατήσουμε ότι απόψε θα τελειώσουμε όμορφα, αισιόδοξα, με πολύ χαμόγελο. Ούτως ή άλλως, ξέρετε, χρειάζονται τα πάντα λίγο ξεκούραση, να γεμίσεις μπαταρίες και εσείς. Θα κάνετε πράγματα, θα υπάρχει εδώ ωραία μουσική. Θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί από την Δευτέρα το πρόγραμμα εδώ στον FM 100. Δεν θέλω καθόλου να στεναχωριέστε και θα σου απαντήσω όπως απάντησα και στην Όλγα την Τζέτζη. Νομίζω είναι κάτι που το σκεφτόμουν αρκετά έτσι όπως έφτιαχνα την απόψινή εκπομπή, αν και πολλά έχουν βγει από καρδιάς. Λοιπόν, δεν αποχαιρετιόμαστε, έτσι θέλω να το δείτε. Απλώς δίνουμε ραντεβού με τον χρόνο. Αυτό λοιπόν θα κρατάτε, αυτό είναι το τελευταίο απόφθεγμα που άνοιξα απόψε τον Μπολερό και θέλω να κλείσουμε όλοι έτσι με χαμόγελο την απόψινή βραδιά.

Συνομώθησε λοιπόν ο καιρός, καλά το είπε ο Λουκάς στο προηγούμενο μήνυμα, να βρέξει σήμερα, να αλλάξει τοπίο, και βλέπω ότι πολύ μου θυμίζει έτσι μία βραδιά λίγο φθινοπορεινή, που οι πιο πολλοί από εμάς μαζευόμασταν σπίτι τέτοια ώρα, γιατί θα μου πείτε και με βροχούλα και αυτά, πού να βγεις έξω. Άρα λοιπόν δεν είναι τυχαία η απόψινη μέρα που λέμε αντίο.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, κυκλοφοριακό blackout επικρατεί εδώ και λίγη ώρα στις μεγάλες οδικές αρτηρίες της Θεσσαλονίκης λόγω της κακοχερίας και διαδοχικών τροχαίων. Στον περιφερειακό σημειώθηκε καραμπόλα 7 οχημάτων στο ύψος της Ευκαρπίας, με την κίνηση προς τα δυτικά να διεξάγεται με τεμποδίων. Την ίδια ώρα σημειωτών κινούνται τα αυτοκίνητα και στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών από τον περιφερειακό έως το Νέο Ρήσιο λόγω της βροχής αλλά και της μεγάλης εξόδου προς τη Χαλκιδική. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα σε φαρμακείο στον Εύωσμο. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε κατάστημα της οδού Ελευθερίας με πυκνούς μαύρους καπνούς να βγαίνουν από το εσωτερικό του. Στο σημείο επιχείρησαν 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα, καταφέρνοντας να περιορίσουν την εστία. Σε πλήρη εξέλιξη, η κακοκαιρία με ισχυρές καταιγίδες χαλάζει και έντονη κεραυνική δραστηριότητα σε πολλές περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα πλήττουν κυρίως Φθιώτιδα, Θεσσαλία, Εύβοια, Μακεδονία και Αττική. Προβλήματα σημειώθηκαν και στον προαστιακό της Αθήνας λόγω βλάβης στην ηλεκτροδότηση. Περισσότεροι από 100.000 κεραυνοί έχουν καταγραφεί, ενώ η κακοκαιρία συνεχίζεται έως αργά το βράδυ. Σε 216 ανέρχονται πλέον οι κλήσεις που έχει δεχτεί η πυροσβεστική λόγω του σφοδρού κύματος κακοκαιρίας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στην Αττική και κυρίως στα δυτικά προάστια, όπου οι αρχές κλήθηκαν 157 φορές για κοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων και απεγκλωβισμούς από ανελκυστήρες. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη διασπορά στους δρόμους για την αντιμετώπιση των συμβάντων. Πράσινο φως για τη λειτουργία 7 μη κρατικών πανεπιστημίων από το νέο έτος, άναψε το Υπουργείο Παιδείας με την Υπουργό Σοφία Ζαχαράκη να μιλά για μεταρρύθμιση πηξίδα. Ανάμεσά τους κορυφαία ιδρύματα όπως το Σορβόν και το Georgetown. Ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου υπογράμμισε ότι η αξιολόγηση βασίστηκε σε αυστηρά κριτήρια της ΕΘΑΕ και του ΕΟΠΕΠ, ενώ αμέσως μετά την αδειοδότηση εκκινεί η διαδικασία πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών. Μήνυμα ενότητας και εθνικής ευθύνης έστειλε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας από τη δεξίωση για την 52η επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας. Ο κύριος Τασούλας τόνισε τη σημασία της ενίσχυσης του ελληνισμού από τον Εύρο έως την Κύπρο, ενώ χαρακτήρισε κορυφαίο εθνικό στόχο την άρση των συνεπειών της τουρκικής εισβολής. Παράλληλα, κάλεσε σε πολιτική σύνεση, κοινωνική συνοχή και αποφυγή της διχαστικής ρητορικής. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες στη Σύρο για τον θάνατο της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ. Με εισαγγελική εντολή συνελήφθηκε η σύντροφος του 41χρονου που κατηγορείται για την επίθεση, με το ζευγάρι να παραμένει υποκράτηση χωρίς ακόμη να του ασκηθούν διώξεις. Οι αρχές εξετάζουν αν πρόκειται για απόπειρα ληστείας ή για οικονομικές διαφορές, ενώ ερευνούν και παλαιότερη καταγγελία του ιδιοκτήτη για διάρρηξη. Το σπίτι του ζευγαριού φυλάσσεται, ενώ αύριο το πρωί θα πραγματοποιηθεί δικαστική αυτοψία και αναπαράσταση. Κλειστός θα είναι και απόψε ο περιφερειακός Θεσσαλονίκη λόγω εργασιών για τον flyover από τις 11 το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου. Θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 και K6. Αυστηρό μήνυμα στη Ρωσία και την Κίνα να μην πουλήσουν όπλα στο Ιράν, απίφθινε ο Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας ότι μια τέτοια κίνηση θα ήταν πολύ κακή για τις ίδιες. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως πιστεύει τις προσωπικές διαβεβαιώσεις των Πούτιν και Τζινπίνγκ ότι δεν εμπλέκονται, την ώρα όμως που οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών ερευνούν αν η Μόσχα βοηθά την Τεχεράνη με τεχνολογία ντρόουν. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μια ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100. Μέσα από τους δέκτες σας, στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση, TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
3: Αγαπημένες, ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
4: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
3: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
5: Καθημερινά 6 το απόγευμα με 10 το βράδυ.
0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
6: Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι, με έχει πιάσει και ένα νευρικό γέλιο πριν. Βοήθησε τελικά πραγματικά ο καιρός για να ανταμώσουμε και βλέπω ότι γινόμαστε πολύ πολύ μεγάλη παρέα απόψε. Λοιπόν, όσες και όσοι συντονιστήκατε, συνδεθήκατε μαζί μας. Εξέλιξε εκπομπή Μπολερό, τελευταία για την σεζόν. Πίσω από το μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, οι αποψινές μουσικές επιλογές είναι οι επιλογές που πρωτοξεκίνησα 9-9 του 2024 εδώ στον FM 100. Συνεχίζουμε με ένα αγαπημένο τραγούδι και αμέσως μετά έχουν έρθει αρκετά μηνύματα τα οποία απαντάτε στο ερώτημα που σας έθεσα. Να το ξαναθέσω μια φορά σε όσους συντονιστήκατε αυτή τη στιγμή, συνδεθήκατε. Αν έπρεπε να κρατήσετε μόνο μια στιγμή από τις βραδιές που περάσαμε μαζί στον Μπολερό, ποια θα ήταν? Ένα τραγούδι, μια κουβέντα, μια σκέψη ή ένα συνέστημα?

Περνάμε σε κάποια μηνύματα ακροατών. Αριστέ, για μένα δεν ήταν μια στιγμή, αλλά η συντροφιά κάθε βράδυ γυρνώντας από τη δουλειά. Το μπολερό έγινε συνήθεια. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνεις. Δημήτρης από Σταυρούπολη. Θα κρατήσω τις λέξεις του αέρα. Κάθε βράδυ έβρισκα κάτι να σκεφτώ πριν κοιμηθώ. Ευχαριστούμε για τις όμορφες βραδιές, Μαρία από Νεάπολη. Πόσο χαίρομαι, Μαρία, που σου αρέσανε οι λέξεις του αέρα. Έχω και απόψε λέξεις του αέρα. Να δείτε ποιες φιλοξενώ. Το τραγούδι που δεν θα ξεχάσω εκείνο το βράδυ δεν είναι Έλληνα. Δεν είναι ένα, αλλά είναι πολλά. Γιώργος από Καλαμαριά. Σε ευχαριστούμε, Γιώργο, για την ανταπόκριση. Εγώ θα κρατήσω τον τρόπο που μιλούσες, ήρεμα, ανθρώπινα, σαν να ήσουν απέναντί μας και όχι πίσω από ένα μικρόφωνο. Ελένη από Καλαμαριά, σε ευχαριστώ, Ελένη. Η τελευταία σκέψη κάθε εκπομπής ήταν το αγαπημένο μου κομμάτι. Πολλές φορές έκλεινα το ραδιόφωνο λίγο πιο αισιόδοξος. Νίκο από Τούμπα, Νίκος από Τούμπα. Για μένα το μπολερό ήταν συνέστημα και είναι. Δεν έχει σημασία ποιο τραγούδι έπαιζες, αλλά πώς μας έκανες να νιώθουμε. Καλή με αντάμωση, Αριστέα. Σε περιμένουμε ξανά το Σεπτέμβρη την ίδια ώρα και όχι 8 με 10, αλλά 10 με 12 να πει στους ανωτερούς σου. Κατερίνα από την Αγίου Δημήτριου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ, φίλες και φίλοι, με έχει πιάσει και νευρικό γέλιο. Ανάμειχτα, ξέρετε, καμιά φορά μπορεί να θες να κλάψεις, να συγκινηθείς, αλλά σε πιάνει το αντίθετο. Να θες να σοκάρεσαι με την αγάπη που δέχεσαι. Και αυτή τη στιγμή θα ήθελα να καλησπιρίσω στην παρέα μας και τον κύριο λογοθέτη, τον Κώστα, τον γνωστό ποινικολόγο. Αγαπημένος, θα έλεγα και συνεργάτης. Πολλές φορές όταν κάτι άκουγε και μπορούσε να επέμβει, έπαιρνε τηλέφωνο. Θυμάμαι, κύριε λογοθέτη, μια ιστορία που είχατε μοιραστεί μαζί μας και τα Χριστούγεννα, τι είχατε κάνει για τους ανθρώπους. Νομίζω ότι είστε ένας άνθρωπος που αποτελεί σε εισαγωγικά το πόσιμο και πρέπει να γνωρίζουν και οι νεότεροι την ιστορία. Μαζί με την Γιαταγάνα είστε οι δύο εισαγγελείς οι οποίοι κλείσατε αυτό το κάτεργο που λέγεται Γεντίκουλέ και πραγματικά... χάσατε κιόλας την δουλειά σας, αλλά όταν ένας άνθρωπος έχει όρεξη, έχει γνώση, είναι με τη συνείδησή του okay, όλο αυτό ανταμείβεται και γίνατε ένας από, θα έλεγα, ο γνωστότερος και για μένα ο πιο αγαπημένος ποινικολόγος. Και δεν είναι και λίγο το ότι κρατάτε μια δική σας εκπομπή μια φορά την εβδομάδα σε τοπικό κανάλι της Θεσσαλονίκης και προσφέρετε σημαντικό έργο και μέσα λοιπόν από τον λόγο. Και αν θυμάστε, έτσι θα το πω και δημοσίως, όποτε βρισκόμαστε στα λουλουδάδικα, αλλά είχαμε ανταμώσει εκεί στα συντριβάνια, εκεί που ο δείχτης του ρολογιού έμεινε στη Στοά, στο σεισμό, όπως λέγεται, στη Φράγκον, εκεί την πλατεία, και ήταν ένας κύριος δίπλα. Και λέει, κύριε λογοθέτη, συγγνώμη που σας διακόπτω, κάτι σας ρώτησε. Σας ευχαριστούμε που υπάρχετε στη ζωή σας. Συγκινήθηκα, γιατί αντίστοιχα θα το πω, υπάρχει ούτως ή άλλως και γραπτό. Αυτό λοιπόν, εσείς έχετε βέβαια μεγάλη πορεία, δεν μπορώ να σας στάσω. Είστε αστέρι φωτεινό, θα λέγω ότι είμαι ένα αστεράκι στον ουρανό. Αλλά το έχω ζήσει αυτό το συνέστημα από ακροάτρια, από την Ευγενία, από τον Εύωσμο. Η Ευγενία ειδικά μας άκουγε πιο πολύ, την διευκόλυνε με βάση το ωραρίο της το χειμωνιάτικο το 10-12. Σε ευχαριστούμε, Αριστέ, που υπάρχει στη ζωή μας και ίσως κάτι καλό κάνουμε, κύριε λογοθέτη, και εγώ από την πλευρά μου, αλλά και εσείς μέσα από, νομίζω, πάνω από 30 χρόνια τις Δευτέρες σε αυτό που έχετε επιλέξει, και θα μπορούσα έτσι να σας αισθανθώ, να μου επιτραπεί ο όρος, και συνάδελφο. Λοιπόν, την αγάπη μου και σε εσάς και στην οικογένεια. Ξέρω ότι είστε εκτός Θεσσαλονίκης, εκτός τέλος πάντων, αλλά χαίρομαι πολύ που συνδεθήκατε σαν να το είχατε διέστηση στο απόψινό μπολερό. Πολλά είπα, ίσως κούρασα. Λοιπόν, εντάξει, δεν ξέρω. Είναι όλο αυτό το αυθόρμητο. Και όταν μιλάς από καρδιά, νομίζω δεν παρεξηγείται και καταλαβαίνετε όλοι σας. Λοιπόν, σας αγαπώ. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

σας ευχαριστήσω. Θα προσπαθήσω όσο μπορώ περισσότερα μηνύματα να διαβάσω απόψε και να σας πω την αλήθεια, ποτέ δεν κρατώ ομπρέλα. Στα βροχή που δέχομαι, στη βροχή που δέχομαι μηνυμάτων και απόψε από όλους σας. Αριστεία, στις δύσκολες βραδιές της νύχτας, στον Μπολερό ήταν η παρέα μου. Αν έπρεπε να κρατήσω μια στιγμή, θα ήταν εκείνες οι σιωπές ανάμεσα στα τραγούδια, όταν έλεγες λίγες λέξεις που έφταναν κατευθείαν στην καρδιά. Τι θα κάνουμε μέχρι το Σεπτέμβρη, Μανώλης από Κέντρο. Θα κρατήσω το συνέστημα, γιατί μπορεί να μην θυμάμαι όλα τα τραγούδια. Θυμάμαι όμως πώς ένιωθα όταν τελείωνε η εκπομπή. Πιο ήρεμος, Αριστεία. Βασίλης από Καλαμαριά. Η αγαπημένη μου στιγμή ήταν όταν μας έλεγες καλησπέρα. Ήταν σαν να άνοιγε η πόρτα ενός σπιτιού και να μπαίνουμε όλοι μέσα. Σοφία από το Κέντρο. Συγκεκριμένα Υποδρομίου. Θα κρατήσω εκείνα τα βράδια που έβαζες τραγούδια που δεν χρειαζόταν να λες πολλά, καθώς η μουσική μιλούσε και εσύ απλώς άφηνες μέσα από το λόγο σου να μας ταξιδεύεις. Χρήστος. Ένα τραγούδι τελειώνει, ένα άλλο αρχίζει. Έτσι είναι και η ζωή. Σε ευχαριστούμε για τόσο καιρό, καθώς ήσουν το soundtrack των βραδιών μας. Λένα. Και πάμε και στον Αντώνη. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τις λέξεις του αέρα. Κάποιες φορές μια μόνο λέξη ήταν αρκετή για να αλλάξει ολόκληρη τη διάθεσή μου. Αντώνης, λοιπόν. Από την Άνω Τούμπα πάμε στη Μαρία από την Τούμπα. Δεν ξέρω αν είναι Άνω πάνω, αν είναι Άνω Τούμπα ή κάτω Τούμπα. Λοιπόν, θα μου λείψει αυτή η αίσθηση ότι κάποιος με περιμένει κάθε βράδυ στις 10 και τώρα στο κάνανε 8. Αυτό ήταν το Μπολερό για εμένα. Κρίμα, πολύ κρίμα που σταματά σήμερα. Δεν θα θυμάμαι μόνο τα τραγούδια. Θα θυμάμαι ότι πίσω από το μικρόφωνο υπήρχε ένας άνθρωπος με ιδιαίτερη ευγένεια, σεβασμό, καλοσύνη και αλήθεια. Αυτό ήταν που έκανε τη διαφορά. Να είσαι καλά, Αριστεία, πάντα Παναγιώτης. Λοιπόν, να πάμε. Έχονται και άλλα μηνύματα, αλλά εδώ να καλησπερίσω και τον έναν από τους καθηγητές μου της θεολογικής, που και απόψε μου κάνει ιδιαίτερη τιμή και χαρά. Ξέρετε, όταν ξανακάθεσαι στα αμφιθέατρα, έχεις μια ηλικία άνω των 40 και αισθάνεσαι όμως ότι είναι όπως ήσουν 18 και δεν ξέρω, έχεις καταφέρει, ίσως δεν έχεις προσπαθήσει, αλλά και κάποιοι καθηγητές σου γίνονται ακροατές σου, νομίζω και αυτό είναι ευτυχία. Φυσικά και όλους και όλους εσάς, αλλά όταν γνωρίζω και κάποιους ανθρώπους και μου στέλνουν μηνύματα όπως τώρα, συγκινούμε και κοκκινίζω και. Μουσικό διάλειμμα, Barbara Streisand Memory, αναμνήσεις λοιπόν, και επιστρέφουμε, γιατί βλέπω ότι σε λιγότερο από 10 λεπτά θα περάσουμε στο τελευταίο ημίωρο για αυτή τη σεζόν.

Κάποιες φωνές γίνονται συνήθεια αριστεία, κάποιες γίνονται συντροφιά. Η δική σου ρε κορίτσι έγινε και τα δύο. Σε ευχαριστούμε για όλα. Τάσος από Εύωσμο. Σε ευχαριστώ, Τάσο. Από καρδιάς και εσένα.

Δήμητρα από την Αγίου Δημητρίου. Αριστεία, για μένα το μπολερό δεν ήταν μόνο τα τραγούδια, ήταν οι λέξεις του αέρα. Περίμενα κάθε βράδυ να ακούσω ποια λέξη θα διαλέξεις και πώς μια απλή λέξη μπορούσε να γίνει αφορμή για σκέψη. Ήταν η πιο ξεχωριστή σταθερή στήλη της εκπομπής. Ευχαριστούμε για όλα. Με το καλό να ανταμώσουμε από Σεπτέμβρη ξανά. Είμαι ο Γιώργος από την Περαία. Αυτό που θα μου λείψει περισσότερο είναι ότι το μπολερό είχε τα δικά του όμορφα ραντεβού. Οι λέξεις του αέρα, οι σκέψεις απόψινής βραδιάς, οι ιστορίες, τα νοερά ταξίδια μέσα στα σοκάκια της πόλης, μέσα από τις μουσικές. Ένιωθες πως κάθε εκπομπή είχε ψυχή και ταυτότητα. Και εσύ το έκανες αυτό, Αριστεία. Καλή συνέχεια και να μην χάσεις ποτέ αυτόν τον τρόπο που επικοινωνείς μαζί μας.

Αριστεία, προσπαθώ να σκεφτώ τι θα κρατήσω από τον Μπολερό και τελικά δεν είναι ένα τραγούδι. Είναι η αίσθηση ότι κάθε βράδυ υπήρχε κάποιος που μας περίμενε στην άλλη άκρη του ραδιοφώνου, γνωρίζοντας και κάνοντας καλά αυτό που κάνει. Θα μου λείψουν οι λέξεις στο αέρα, γιατί μέσα από μια μόνο λέξη κατάφερνες να μας κάνεις να κοιτάξουμε, όπως είπαν και άλλοι ακροατές, λίγο πιο βαθιά μέσα μας. Θα μου λείψει η σκέψη της βραδιάς που πολλές φορές ήταν ακριβώς αυτό που χρειαζόμουν πριν κλείσω τα μάτια μου. Και θα μου λείψει η δική σου φωνή, που δεν διαβάζει απλώς κείμενα, αλλά μιλάς από την καρδιά σου. Ξέρεις, Αριστεία, λένε ότι οι εκπομπές τελειώνουν όταν σβήνουν τα μικρόφωνα. Εγώ πιστεύω ότι τελειώνουν μόνο όταν τις ξεχάσουν οι άνθρωποι. Και τον Μπολερό δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Σε ευχαριστώ για τις βραδιές που μας κράτησε συντροφιά. Καλή αντάμωση και να θυμάσαι κάτι. Οι όμορφες φωνές πάντα βρίσκουν ξανά τον δρόμο τους. Κώστας από Κορδελιό με αγάπη. Ευχαριστώ πολύ, Κώστα, για το μήνυμά σου.

0: Και περνάμε φίλες και φίλοι στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή που είναι ο Κροατής ή Ακροάτρια. Συγχωρέστε με βέβαια όλοι απόψε, αλλά με έχετε συγκινήσει και αναπόφευκτο ήταν ίσως να ακούτε λίγο τη φωνή μου. Παρακαλώ, ποιος κύριος, ποια κυρία είναι?
1: Κυρία Κοντόζουγλου, Αριστεία, καλησπέρα. Ο Κώστας ο λογοθέτης.
0: Τι να πω. Να σας ακούω, σας ακούω κύριε λογοθέτη, σας ακούω.
1: Σήμερα με συγκίνησες και εσύ. Πηγαίνοντας στη Χαλκιδική τώρα, ακούγοντας το ραδιόφωνο του αυτοκίνητου μου, άκουσα τα καλά λόγια που είπες για μένα. Για εκείνη τη συνάντηση που...
0: Μεταφέρω πάντα ό,τι έχω δει και νομίζω ότι αυτό είναι και το χρέος και η δεοντολογία κάθε δημοσιογράφου. Δεν θα βάλω το σωστό, αλλά κάθε δημοσιογράφου.
1: Ευχαριστώ πάντως. Και ήθελα να σου πω ότι και εμείς, τουλάχιστον εγώ δεν μπορώ να μιλήσω ούτε εκπροσωπώ όλο τον κόσμο, αλλά τουλάχιστον και τον εαυτό μου, ότι ήταν μια εκπομπή τη χρονιά καταπληκτική για έναν πολύ συγκεκριμένο λόγο. Πέραν βέβαια τη ευχέρεια του λόγου και τα λοιπά, αυτά που τα ξέρει, θα τα έχει ακούσει και από άλλου. Εμένα με εντυπωσίασε όλη τη χρονιά το ότι έκανε ένα καταπληκτικό συνδυασμό γνώση και ψυχαγωγία ταυτόχρονα. Mm-hmm. Δηλαδή, ούτε ήταν βαριά η εκπομπή μόνο με γνώσει, ούτε ήταν μόνο έτσι ψυχαγωγική με τραγούδια. Μπόρεσε και συνδύασε κάτι το οποίο για μένα, πάντα μιλώντα βέβαια, ήταν πολύτιμο, γιατί εγώ, όπως ίσως και άλλοι πολλοί, κάνουμε δουλειές πολύ, πολύ αγχωτικές όλη μέρα. Στη δικαιοσύνη εγώ, άλλοι άνθρωποι αλλού κτλ. Και θέλουμε το βράδυ, αργά, ό,τι ώρα ήταν 10 η ώρα, τώρα είναι λίγο νωρίτερα, το βράδυ θέλουμε λίγο να ξελεγράρουμε, όπως το λέμε, αλλά μένοντας και σε μια σοβαρότητα. Αυτό το πράγμα το πέτυχες. Και έτσι ήταν μια χρονιά η οποία ήταν πάρα πολύ ωφέλιμη, και για μένα, αλλά υποθέτω τώρα κάνοντας μια έτσι αυθαίρετη αυτή σκέψη, ότι και για όλους τους θεατές, τους ακροατές.
0: Τόσα χρόνια και πρώτη. Κάθε Δευτέρα στην τηλεόραση είναι λογικά να γλώσσα λανθάνους, αλήθεια λέει, οι τηλεθεατές που απευθύνεστε.
1: Οι τηλεθεατές. Ναι. Και μάλιστα να σου πω ότι η μόνη μέρα που δεν σ' άκουγα ήταν η Δευτέρα. Γιατί είχα εγώ τη ζωντανή εκπομπή στην τηλεόραση, όπως την ξέρεις, τόσα πολλά χρόνια. Φυσικά. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό αναπληρωνόταν από όλες τις άλλες μέρες. Και αν δεν ξέρω ακριβώς τι θα γίνει, φυσικά κανένας δεν μπορεί να μαντέψει το μέλλον. Αλλά αν είσαι στην εκπομπή αυτή πάλι του χρόνου, δεν ξέρω πώς αρχίζουν αυτά στο ραδιόφωνο. Έτσι με μεγάλο ενδιαφέρον και με μεγάλη αγάπη θα συνεχίσω να σε ακούω. Και πάλι σε ευχαριστώ για όσα έδωσες αυτή τη χρονιά σε εμάς.
0: Σας ευχαριστώ, με συγκινείτε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια.

και περνάμε στον Γιάννη να καλησπερίσουμε τους φίλους ακροτές από την Πολύχνη. Ρε κορίτσι, δεν ξέρω, σας το διαβάζω όπως μας το γράφει ο Γιάννης. Δεν ξέρω αν το έχουμε πει ποτέ, αλλά το Μπολερό δεν ήταν απλώς μια μουσική εκπομπή. Ήταν η εκπομπή. Είναι μια συνήθεια που έγινε ανάγκη. Τι θα κάνουμε τώρα εμείς χωρίς τον Μπολερό, μου λες? Γιάννη, την καλησπέρα μου και την αγάπη μου. Είμαι η Άννα. Περίμενα πάντα τις λέξεις του αέρα. Δεν ήταν απλώς μια στήλη, ήταν μια μικρή υπενθύμηση ότι ακόμα και οι πιο απλές λέξεις μπορούν να γίνουν μεγάλη δύναμη.

να καλησπερίσουμε και τους φίλους ακροτές από την Θέρμη και την Ελένη που μας λέει το εξής. Το μπολερό είχε ψυχή γιατί είχε εσένα. Δεν κυνηγούσε τις εντυπώσεις, μιλούσε ήρεμα, ανθρώπινα, όπως και ακόμα και αληθινά. Αυτό θα μου λείψει περισσότερο, Αριστεία.

Είμαι η Μαρία από την Καλαμαριά και ξέρεις τι είναι αυτό και αυτό είναι πραγματικά το μπολερό. Όταν τελειώσει απόψε η εκπομπή και κλείσω το ραδιόφωνο, οι αναμνήσεις, τα τραγούδια και οι κουβέντες που μοιραστήκαμε θα συνεχίσουν να μας συντροφεύουν.

Κλίτσα, η δασκάλα της παρέας με έκανες να χαμογελάσω και φυσικά όλους σας απόψε είμαι πολύ φορτισμένη. Η δασκάλα λοιπόν της παρέας μας γράφει το εξής: «Εγώ έχω να θυμηθώ τη ζεστή και τρυφερή σου ύπαρξη που έκανε τον Μπολερό να είναι μια πολύ πετυχημένη εκπομπή. Έκανες την εκπομπή σου με πολύ αγάπη και μέσα από αυτή θέλησες να μορφύνεις λίγο περισσότερο τη ζωή μας. Πόσες φορές περιστατικά δυσάρεστα τα παραμέρισες, όχι γιατί δεν τα εννοούσες σημαντικά, αλλά γιατί θέλεις να περάσουμε μαζί σου μια πιο ξένια στη βραδιά. Εγώ εύχομαι πάντως να σε έχουμε στη νέα σεζόν, γιατί τι να σου κάνει μόνο του το μήλο, θέλει και τον Μπολερό για να κάνει τον γιατρό πέρα». Φίλες και φίλοι, η Λίτσα από τις αγαπημένες ακροάτριες, πάντα μας καλομάθαινες, μας είχες καλομάθει έτσι και μας έστελνε μηνύματα με φιλοσοφική διάθεση. Και αυτό που θα έχω να θυμάμαι, Λίτσα, από σένα είναι από τη μία που λες είσαι μαέστρος, ο μαέστρος του Μπολερό, και από την άλλη φυσικά το σλόγγαν που είχες πει από τον πρώτο χρόνο κιόλας, ένα Μπολερό την ημέρα, τον γιατρό τον κάνει πέρα.

Και περνάμε στον νεκτάριο από το Ρετζίκι. Απόψε δεν θέλω να σου πω αντίο, θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί κάποιοι άνθρωποι όπως εσύ περνούν από τη ζωή μας χωρίς να τους γνωρίσουμε ποτέ από κοντά, και όμως γίνονται κομμάτι της καθημερινότητάς μας.

Κοιτώντας λοιπόν την ώρα και σε λίγο θα έρθει στο στούντιο η Λίνα Υπέτικου για το βραδινό τελευταίο δελτίο ειδήσεων των 10 εδώ ζωντανά στον FM 100. Να περάσουμε στις λέξεις του απόψινού αέρα. Φίλες και φίλοι, τελευταία βραδιά εδώ στον Μπολερό. Θα μπορούσα λοιπόν να έλεγα ότι αυτές οι τρεις λέξεις μπορούν να περιγράψουν και τη χρονιά ολόκληρη. Συντροφιά, ανάμνηση, ελπίδα.

Όμως θα ήθελα, βλέποντας ότι πολύ αγαπάτε τη συγκεκριμένη στήλη, λέξεις λοιπόν του αέρα, που κάθε βράδυ ήταν διαφορετικές και δίναμε ερμηνεία, θα ήθελα στην τελευταία αυτή εκπομπή να συμπεριλάβω τις εξής λέξεις, όπως η φιλία, ο έρωτας, η αυτοφροντίδα, η αγάπη, η οικογένεια, αλλά και η αγνωμοσύνη. Η φιλία για μένα, φίλες και φίλοι, είναι η παρουσία. Δεν είναι πόσο συχνά θα μιλήσεις με κάποιον, αλλά να ξέρεις πως όταν τον χρειαστείς θα είναι εκεί. Είναι οι άνθρωποι που χαίρονται αληθινά με τη χαρά σου και δεν φοβούνται να σου πούν την αλήθεια με αγάπη. Ο έρωτας δεν είναι μόνο το δυνατό συνέστημα της αρχής, είναι να βρίσκεις έναν άνθρωπο που γίνεται καταφύγιο, που σε κάνει να νιώθεις ελεύθερος να είσαι ο εαυτός σου. Είναι να διαλέγεται ο ένας τον άλλον, ακόμα και στις απλές καθημερινές στιγμές, όπως να βουρτσίζετε μαζί τα δόντια σας. Αυτοφροντίδα. Μεγαλώνοντας, κατάλαβα πως η αυτοφροντίδα δεν είναι πολυτέλεια ούτε εγωισμός. Είναι να ακούς το σώμα και την ψυχή και το μυαλό σου φυσικά. Να λες καμιά φορά, ίσως και αρκετές όχι, για να μπορείς να λες ένα αληθινό ναι στη ζωή. Αγάπη. Δεν χρειάζεται μεγάλα λόγια. Φαίνεται στις μικρές πράξεις, στο ενδιαφέρον, στο σεβασμό, στην υπομονή, στο είμαι εδώ. Όταν υπάρχει αγάπη, ακόμα και η σιωπή γίνεται όμορφη. Ακόμα και να σε περιμένουν μέσα στο στούντιο δύο ριζογκοφρέτες. Οικογένεια. Η οικογένεια για μένα είναι οι άνθρωποι που σε κρατούν όρθιο όταν όλα γύρω σου να γκρεμίζονται. Εκεί που δεν χρειάζεται να αποδείξεις τίποτα. Εκεί που ανήκεις. Αγνωμοσύνη. Ναι. Υπάρχει και η αγνωμοσύνη, ίσως από τα πιο δύσκολα συναισθήματα. Όχι γιατί περιμένουμε ανταλλάγματα, αλλά γιατί πονάμε όταν η καλοσύνη ξεχνιέται εύκολα. Κι όμως, με τα χρόνια έμαθα ότι δεν πρέπει να σταματάμε να κάνουμε το καλό επειδή δεν το εκτίμησαν. Η αξία των πράξεών μας δεν καθορίζεται από την ευγνωμοσύνη των άλλων, αλλά από τις δικές μας αξίες.

Από τον πολερό που αγαπήσατε είναι ότι τελικά η ζωή δεν μετριέται σε μέρες, αλλά σε ανθρώπους, σε αγκαλιές, σε λέξεις που υπόθηκαν την κατάλληλη στιγμή και σε μουσικές που έγιναν αναμνήσεις. Αυτά είναι που μένουν. Όλα τα άλλα θα περάσουν.

Φίλες και φίλοι, επειδή με ρωτάτε πολύ τι θα γίνει, πότε ξαναξεκινάς, δεν ξέρω τι θα φέρει ο Σεπτέμβρης. Ξέρω όμως τι μου χάρισε αυτή η διαδρομή. Ανθρώπους, ιστορίες, μουσικές και στιγμές που θα τις κρατήσω μέσα μου. Αν οι δρόμοι μας συναντηθούν ξανά, θα είναι χαρά μεγάλη. Και αν όχι, θα νιώθω πάντα ευγνωμοσύνη που για τόσα βράδια μοιραστήκαμε τον ίδιο ουρανό, την ίδια συχνότητα, χτυπώντας η καρδιά στον ίδιο παλμό. Να έχετε ένα όμορφο καλοκαίρι. Να προσέχετε τον εαυτό σας και να μην πάψετε ποτέ να αφήνετε λίγη μουσική να φωτίζει τις νύχτες σας, ακόμα και αν το μπολερό δεν είναι κοντά σας.

κάπως έτσι φτάνει η στιγμή που κανένας δημοσιογράφος, κατ' επέκταση ραδιοφωνικός παραγωγός, δεν θέλει να έρθει. Η στιγμή που το μικρόφωνο χαμηλώνει, η μουσική μένει για λίγο μόνη της και οι λέξεις γίνονται λίγο πιο δύσκολες. Απόψε λοιπόν επέλεξα να μην σας πω αντίο, αλλά να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους εσάς που όλα αυτά τα βράδια ανοίξατε το ραδιοφωνό σας και μου χαρίσατε το πιο πολύτιμο δώρο, τον χρόνο σας. Με αφήσατε να μπω στα σπίτια σας, στο αυτοκίνητό σας, στη δουλειά σας, στις όμορφες αλλά και στις δύσκολες στιγμές σας. Και αυτό δεν το θεώρησα ποτέ δεδομένο. Μαζί γελάσαμε, συγκινηθήκαμε, ταξιδέψαμε μέσα από τραγούδια, βιβλία, διαγωνισμούς, ιστορίες, τις λέξεις του αέρα. Ταξιδέψαμε νοερά, αναλύσαμε κάθε οδό από πιο πολλές, τι είναι η Εγνατία, η Τσιμισκή, περπατήσαμε. Μοιραστήκαμε σκέψεις λίγο πριν τη νύχτα, πριν η νύχτα προχωρήσει.

Αγαπημένοι μου ακροατές, αν έστω και μια φορά ένιωσα ότι μια κουβέντα μου έγινε συντροφιά για κάποιον από εσάς, τότε το μπολερό πέτυχε το σκοπό του. Δεν θέλω να μου στεναχωριέστε, μου έχουν έρθει πολλές φατσούλες που δακρύζετε. Η ζωή, να ξέρετε, είναι κύκλη. Και όταν ένας κύκλος σβήνει... Μάλλον να το τοποθετήσω καλύτερα, όταν ένας κύκλος κλείνει δεν σβήνει. Γίνεται ανάμνηση, εμπειρία, δύναμη. Και αυτές οι δύο ώρες, όλα αυτά τα βράδια, θα έχουν πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Απόψε λοιπόν δεν κρατώ τη λέξη τέλος, κρατώ τη λέξη ευγνωμοσύνη. Γιατί οι άνθρωποι μπορεί να απομακρύνονται, οι εκπομπές μπορεί να ολοκληρώνονται. Όμως όσα μοιραστήκαμε, δύο σεζόν, ήταν αληθινά και δεν θα χαθούν ποτέ από τις αναμνήσεις μας. Να αγαπάτε, να συγχωρείτε, να φροντίζετε τον εαυτό σας και τους ανθρώπους σας. Να ακούτε μουσική, να μην φοβάστε τις καινούργιες αρχές. Να αγαπάτε ακόμα και τους μικρονοϊκούς, γιατί μέχρι εκεί έφτανε η νοημοσύνη τους. Μην τους παρεξηγείτε. Και όταν η ζωή σας κλείνει μια πόρτα, να θυμάστε πως κάπου ανοίγει ένα παράθυρο που ίσως σήμερα δεν μπορείτε ακόμα να δείτε.

ποτέ να μην υποτιμούμε κανέναν άνθρωπο, ακόμα και αν πιστεύουμε ότι κάποια είναι παιδιά ανώτερων θεών. Δεν υπάρχει. Όλοι είμαστε ίσοι. Και το λέω αυτό γιατί και εγώ θα χρειαστώ να πάω στο σούπερ μάρκετ και οι άνθρωποι που δουλεύουν στο σούπερ μάρκετ θα χρειαστούν να ακούσουν μουσική για να αποφορτιστούν και ούτω καθεξής. Ναι, είμαι η Αριστεία Κοντόζογλου και ήταν μεγάλη μου τιμή που μοιραστήκαμε αυτό το ταξίδι που λεγόταν Μπολερό για 2 σεζόν. Να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας. Τον εαυτό σας, κι αν οι δρόμοι μας είναι γραφτό να ξανασυναντηθούν, μην μου στεναχωριέστε, εύχομαι να είναι με την ίδια αγάπη, την ίδια ζεστασιά και την ίδια αλήθεια.

0: περνάμε αμέσως τώρα σε μία ακόμα τηλεφωνική γραμμή. Παρακαλώ, είστε ο κύριος ή κυρία.
1: Ναι, γεια σας, ο Γιάννης είμαι. Χάρηκα πάρα πολύ που σε ακούω και σε ευχαριστούμε που είσαι στη ζωή μας. Να είσαι ευλογημένη, καλό ξημέρωμα να έχεις και καλά από εδώ και πέρα όλα για τη ζωή σου. Καλό καλοκαίρι, όλα καλά και να σας ξανακούσουμε.
0: Γιάννη, μας παίρνεις από Θεσσαλονίκη.
1: Από Θεσσαλονίκη ήμουνα κέντρο κάτω πλατεία Ναυαρίνου και τώρα πάω στο σπίτι στην Άνω Τούμπα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μπήκες έστω σε τελευταία λεπτά αποφώνησης έτσι να συμμετέχεις σε αυτή την εκπομπή. Να είσαι καλά Γιάννη, σε ευχαριστώ και εγώ από καρδιάς.
1: Να είσαι καλά, καλό ξημέρωμα σε όλους και στους ακροατές μας. Γεια.
0: Φυσικά, γεια.

Αυτό το τραγούδι είναι ο απόψινός επίλογος. Με αυτό πέφτουν οι τίτλοι. Τίτλοι τέλους, The End. Πολύ καλή νύχτα σας αγαπημένοι μου ακροατές. Σας ευχαριστώ, με συγκινήσατε. Είναι μια εκπομπή που πραγματικά θα τη ζητήσω, έτσι να την έχω στο αρχείο μου. Από καρδιάς σας ευχαριστώ. Δεν ξέρω μέσα σε αυτά τα λεπτά τι να πω. Περνάει ο χρόνος. Καλύτερα να αφήσουμε να μιλήσει το τραγούδι. Συμφωνείτε?

Με κάνατε να ξανασηκώσω το μικρόφωνο, να είμαι για πολύ λίγο on air. Καταφέρατε να με συγκινήσετε, να σας πω ότι σας αγαπώ και ότι πραγματικά όσο κρύα πόλη είναι το χειμώνα, γιατί ως νότια δεν είναι εύκολος ο βοράς, αλλά πολλοί από εσάς μου αποδείξατε έμπρακτα ότι όλοι εδώ οι άνθρωποι στο βορρά έχουν ζεστή καρδιά.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ψηφώντας τη βροχή, εκατοντάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης για την τρίτη γιορτή της Δημοκρατίας. Στην εκδήλωση βραβεύτηκε η Μαρία Φαραντούρη ως η φωνή της αντίστασης κατά της Χούντας. Η κορυφαία ερμηνεύτρια, εμφανώς συγκινημένη, τόνισε ότι ο αγώνας ενάντια στο φασισμό παραμένει επίκαιρος, χαρίζοντας στο κοινό μια εμβληματική συναυλία. Στην Αθήνα τώρα, με κάθε επισημότητα, πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο η δεξίωση για την 52η επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας, η οποία φέτος μεταφέρθηκε στο εσωτερικό του Μεγάρου λόγω της κακοκαιρίας. Παρουσία της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας απίφθινε μήνυμα ενότητας και ευθύνης, τονίζοντας πως η ενότητα για τον Ελληνισμό είναι ιστορικός όρος επιβίωσης και επιτυχίας. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η πολιτική αντιπαράθεση πρέπει να υποχωρεί εκεί όπου αρχίζει ο σκληρός πυρήνας του εθνικού συμφέροντος. Σε 216 ανέρχονται οι κλήσεις που έχει δεχτεί η πυροσβεστική λόγω του σφοδρού κύματος κακοκαιρίας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στην Αττική και κυρίως στα δυτικά προάστια, όπου οι αρχές κλήθηκαν 157 φορές για κοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων και απεγκλωβισμούς από ανελκυστήρες. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη διασπορά στους δρόμους για την αντιμετώπιση των συμβάντων. Πράσινο φως για τη λειτουργία 7 μη κρατικών πανεπιστημίων από το νέο έτος, άναψε το Υπουργείο Παιδείας με την Υπουργό Σοφία Ζαχαράκη να μιλά για μεταρρύθμιση πηξίδα. Ανάμεσα τους κορυφαία ιδρύματα όπως το Σορβόν και το Georgetown, ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου υπογράμμισε ότι η αξιολόγηση βασίστηκε σε αυστηρά κριτήρια της ΕΘΑΕ και του ΕΟΠΕΠ, ενώ αμέσως μετά την αδειοδότηση εκκινεί η διαδικασία πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες στη Σύρο για το θάνατο της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ. Με εισαγγελική εντολή συνελήφθηκε η σύντροφος του 41χρονου που κατηγορείται για την επίθεση, με το ζευγάρι να παραμένει υποκράτηση χωρίς ακόμη να του ασκηθούν διώξεις. Οι αρχές εξετάζουν αν πρόκειται για απόπειρα ληστείας ή για οικονομικές διαφορές, ενώ ερευνούν και παλαιότερη καταγγελία του ιδιοκτήτη του σπιτιού για διάρρηξη. Το σπίτι του ζευγαριού φυλάσσεται, ενώ αύριο το πρωί θα πραγματοποιηθεί δικαστική αυτοψία και αναπαράσταση. Κλειστός θα είναι και απόψε ο περιφερειακός στη Θεσσαλονίκη λόγω εργασιών για τον flyover. Από τις 11 έως τις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 και K6. Στα διεθνή νέο μέτωπο με την Ευρωπαϊκή Ένωση ανοίγει ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορώντας τις Βρυξέλλες για συστηματική στοχοποίηση και ληστεία των αμερικανικών τεχνολογικών κολοσσών μέσω υπέρογκων προστήμων. Με ανάρτησή του, ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα είναι ο κουμπαράς της Ευρώπης και διαμήνυσε ότι η Ουάσιγκτον θα απαντήσει άμεσα με την επιβολή σημαντικών δασμών. Εκτός ελέγχου παραμένει μεγάλη πυρκαγιά στην περιφέρεια της Μαδρίτης, με τις αρχές να παραδέχονται ότι βρίσκεται στο αποκορύφωμά της και δεν μπορεί ακόμη να τεθεί υπό έλεγχο. Έχουν καεί περίπου 60.000 στρέμματα, ενώ δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί. Αύριο την πληγήσα περιοχή θα επισκεφτεί ο Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. Κλείνουμε το δελτίο μας με τον αυριανό καιρό. Σταδιακή βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός το Σάββατο, καθώς τα έντονα φαινόμενα θα υποχωρήσουν μέχρι το μεσημέρι. Τοπικές βροχές αναμένονται τις πρωινές ώρες σε Εύβοια, Σποράδες, Κυκλάδες και Κρήτη, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες μόνο αραιές νεφώσεις τις πρώτες πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση αύριο στις 8 το πρωί. Καλό σας βράδυ.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.

τα χέρια στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου λέγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

πίσω δε γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες. Σκέφτηκες ότι με ξέπνεις.

χώρα. Έχεις πίσω λέγε αιώνα. Μπεις εσύ μερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

Περνάγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά

κάνει. Όσες αρνήσεις κι αν πας να χτίσεις, τώρα τι πιάνει. Δικαιολογίες για να κρατήσω τον τοίχο εμπρός μας.

τον κόμβο κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.